0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 21 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Με Τζάκο Παστόριους ξεκινήσαμε σήμερα, ένας από τους πιο σπουδαίους και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, μπασίστες όλων των εποχών. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν το ηλεκτρικό μπάσο, που μέχρι τότε ήταν ένα συνοδευτικό όργανο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή του 1987, έχει ηχογραφεί άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, αρχηγός μπάντας και ήταν μέλος βέβαια και των Weather Report. Καλημέρα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα χάραγα, που λέει και μια φίλη μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, μια και η ανατολή του ηλίου είναι 7 και 10. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Ματίνα Κανελοπούλου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, Viber, social media και τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας.

πάμε να δούμε και τον καιρό, τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα και τι θα γίνει και σήμερα. Σήμερα θα είναι γενικά άθλιος ο καιρός. Έχουμε λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας. Και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε όλη την επικράτεια από 28 μέχρι 32 βαθμούς. Λίγο πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τους 32. Στην Ήπειρο 31 βαθμούς. Θεσσαλία 33 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο 31 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 μέχρι 33 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, υπάρχει και μια πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία μέχρι τους 32 βαθμούς στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία και θα συνεχίσει να πέφτει τις επόμενες μέρες. Βλέπω αύριο Τρίτη η μέγιστη είναι στους 26 βαθμούς, την Τετάρτη στους 25 και την Πέμπτη επίσης στους 25 βαθμούς, που είναι και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Είναι 13 λεπτά μετά τις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιούν ιδιαίτερα όταν έρχονται και τόσο νωρίς το πρωί. Γελάτε κι εσείς με τη λέξη αχάραγα, που την βρίσκω ιδιαίτερα εύστοχη για τόσο νωρίς το πρωί. Και αυτή είναι η Paper Cut, που κάνουν ένα remix στο Αγάπη που γίνεται στο κοπό μαχαίρι.

Α, αυτός είναι ο Papercut, κατά λάθος. Είναι ο Papercut ο αλλιώς. Ο Βασίλης Νάκης, ένας Έλληνας μουσικός παραγωγός εξαιρετικός, που έχει κάνει remix στο Αγάπη που έγινε στίκοπο μαχαίρι. Ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2014 με τραγούδια που ερμήνευε η Μελίνα Μερκούρη και τα έχουν πειράξει, τα έχουν λίγο αλλάξει διάφορη παραγωγή. Εξαιρετικό άλμπουμ, Playing with Melina. Θα στο συνιστούσα, αν σας αρέσει αυτό το είδος της μουσικής, είναι εξαιρετικό. Κυκλοφόρησε το 2014 και περιέχει τραγούδια της Μελίνα Μερκούρη με διασκευές, remix αν θέλετε, από David, από Papercut, από Micro, από Marceau, μέχρι και ο Κωνσταντίνος Β' έχει ένα remix μέσα σε αυτό το album.

266-429. Σε περίπτωση που δεν σηκώσουμε αμέσως, πάνω να πει ότι εκείνη τη στιγμή κάπου αλλού κοιτάμε και δεν βλέπουμε το φωτάκι που ανάβει στο τηλέφωνο εδώ. Να, τώρα ανάβει. Σας αφήνω για να σηκώσω το τηλέφωνο.

Δεν ξέρω αν είναι το πιο διάσημο, σίγουρα είναι το πιο αναγνωρίσιμο, αν θέλετε, jazz κομμάτι όλων των εποχών. Take 5 κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1959.

Μάλιστα η εταιρεία Columbia ήταν διστακτική να το κυκλοφορήσει. Της φαινόταν πολύ περίεργο, πολύ διαφορετικό και είναι. Αλλά ο πρόεδρος εταιρείας το πίστευε και το στήριξε. Μια σύνθεση παρόλο που συνδέθηκε άμεσα με τον Dave Brubeck, τη μουσική και τη μελωδία την έγραψε ο σαξοφωνίστας του κορτέτου, του Dave Brubeck Quartet, ο Paul Desmond. Και φυσικά όλα τα δικαιώματα πήγαιναν στον Paul Desmond μέχρι το θάνατό του το 1977. Και όλα τα δικαιώματα αυτού της σύνθεσης του Take 5 μετά το θάνατό του, μέσα από τη διαθήκη του, τα άφησε στο Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος λαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια ποσά μέχρι σήμερα. Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, τσαγκαρο Δευτέρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως είναι Δευτέρα, έχουμε σχετικά καλό καιρό στην Αθήνα, τα λέγαμε και πριν, από αύριο θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία. Εμείς εδώ θα μείνουμε αυτές τις δύο ώρες μέχρι τις 8, μαζί μας Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Μίνα στον αέρα μας. Ένα τραγούδι που γνώρισε έτσι επιτυχία και στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 90, παίζονταν πολύ από τα ελληνικά ραδιόφωνα.

Διαβάζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία και φαντάζομαι όχι μόνο εκεί, μεγάλη κρίση περνάει η τηλεόραση και η ιδιωτική και η δημόσια, τα κανάλια BBC, Channel 4, ITV δυσκολεύονται, λέει, να ανταγωνιστούν οικονομικά τα streaming, τις streaming πλατφόρμες, το Netflix, Amazon, Disney. Πλέον έδειξε μία έρευνα ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Βρετανοί όταν μπαίνουν μπροστά από τη τηλεόραση είναι να μπουν σε κάποια πλατφόρμα και όχι να δουν κάποιο άλλο κανάλι έτσι τοπικό. Το BBC έχει πολύ λίγη, έχει μειώσει πολύ την τηλεθέασή του, το ίδιο και τα άλλα κανάλια. Είναι το Netflix η πρώτη υπηρεσία στην οποία στρέφονται οι Βρετανοί, και το πιο ενδιαφέρον, διαβάζω, δεν είναι ούτε το Netflix ούτε το BBC, είναι το YouTube. Εκεί ο χρόνος θέασης στο YouTube έχει διπλασιαστεί από το 22 μέχρι το 25, έχει φτάσει στα 19 λεπτά την ημέρα ανά άτομο, αλλά αν υπολογιστούν όλες οι συσκευές που έχεις μέσα στο σπίτι και το τηλέφωνο που μπορείς να δεις YouTube, πλέον, λέει, η θέαση στο YouTube φτάνει τα 41 λεπτά. Και αυτό το πρόβλημα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν εκεί τα τηλεοπτικά κανάλια και κάνουν διάφορες περικοπές, κάνουν συνεργασίες, προσπαθούν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να ανεβάζουν podcast. Παραδόξως, το ραδιόφωνο δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως η τηλεόραση. Το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στη Βρετανία. Περίπου 89% του πληθυσμού ακούει κάθε εβδομάδα. Παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέσο, γιατί είναι και σχετικά φτηνό στη παραγωγή, και το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Διάβασα, προσπάθησα να βρω και μερικά στοιχεία για την Αττική, βρήκα τα στοιχεία. 80% του πληθυσμού στην Αττική ακούει ραδιόφωνο κάθε μέρα. Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που μας ακούτε. Το 95% το ακούει μέσα στην εβδομάδα και ο μέσος ακροατής στην Αττική ακούει, λέει, περίπου 240 λεπτά την ημέρα και κατά μέσο όρο 2,74 διαφορετικούς σταθμούς την ημέρα. Αυτά για την Αττική. Για την ΕΡΤ ειδικότερα, μια πανελλαδική έρευνα Focus Bar που έγινε το 2025 βρήκε ότι το 47% του πληθυσμού ακούει τουλάχιστον έναν σταθμό της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτός είναι ο Σίβερτ Χόγεμ, τον είδαμε το Σάββατο στο Λυκαβητό, έσκησε, λέει, sold out η συναυλία εδώ στο Sleepwalking.

0: Ναι, όχι, η κυρία Καρισιανού βγήκε, μίλησε και είπε ότι είναι το μέλλον και δεν ξέρετε εσείς.
1: Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ή δεν ρωτήθηκε. Από ποια σχολή βγάζει αυτό που έχει ιατρική κβαντικής ή ιατρικής, σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου.
2: Εκεί που
1: δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Ιανουνάκη, μη με έτσι τόνισε.
0: Εφαρμογές κβαντικής τεχνολογίας.
1: Ιανουνάκη κυκλοφορούν από κάτω. Και τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά άσου Ανουνάκη ήσυχου. Λες να ήταν Ανουνάκη στο Ιράν, όχι.
2: Δεν ξέρω. Αλλά κοίτανε, παντός κοίτανε. Ότι ο ανορθολογισμός στην ιατρική σε όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε, δεν πέφτουν τα σύννεφα, γιατί είχαμε μια έκρηξη την περίοδο της πανδημίας. Που υπήρχαν χιλιάδες επιστήμονες, εταιρείες κλπ. Που παράγαν τα εμβόλια κλπ. Όλη αυτή τη διαδικασία και σου λέγανε και αυτά. Και υπήρχαν από την άλλη άλλες τόσες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια, το οποίο τα ζητούσαν. Κάποιοι άλλοι λέγανε να πίνετε υδροξυχλωροκίνη και θα γίνετε καλά. Δεν έγινε κανείς καλά με την υδροξυχλωροκίνη.
1: Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχουμε δείγμα ακριβώς πόσοι ήπιανε. Πόσοι ναι. άκουσαν και ήπιανε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Πέθανε κόσμο αν εμβολία στα νοσοκομεία. Ναι, δεν πέθανε επειδή ήταν εμβολία του ο κόσμο. Μετά πόσοι βγαίνανε μετά και λέγανε επειδή κάποιο κόσμο πέθανε από καρδιά. Καρδιά είναι τα εμβόλια που κάνατε. Δεν πήγε κανείς να πει ρε παιδιά στατιστική να δούμε έστω να δούμε πως στηρίζεται αυτό. Έχουν αυξηθεί αυτά. Όχι.
1: Όχι, μα έλεγε πριν από λίγο η Κατερίνα ότι στέλνουν ακόμα μηνύματα. Δηλαδή έγινε ο καυγάς με τους δύο ανθρώπους, τον 76χρονο και τον 82χρονο για την πολυθρόνα. Για την καρέκλα και την ξαπλώστρα. Λοιπόν, μπαίνουν από κάτω και σχολιάζουν, φταίνε τα εμβόλια.
0: Δεν παιδιά. Ναι. Στη δολοφονία της της κοπέλας από τον σύντροφό της.
1: Φταίνε τα εμβόλια.
0: Φταίνε τα εμβόλια. Άρε τα εμβόλια γράφουν από κάτω.
1: Εγώ έλεγα τις προάλλες, γιατί αυτό δεν είναι, να μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Έλεγα τις προάλλες ότι για παράδειγμα ο ηγέτης του AFD, όχι τώρα στη Πομερανία, το προηγούμενο που είχε βγει πρώτη δύναμη, στη
0: Σαξονία
1: που ήταν ναι, ναι. που βγήκε πρώτη ναι. δύναμη, αυτός έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής.
0: Ναι.
1: Τότε με αυτό το θέμα απέκτησε τη φήμη του, εν πάση περιπτώσει, και έγινε εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, όπως προσπάθησαν και εδώ πέρα διάφοροι, αλλά δεν έγιναν. Θέλω να πω ότι αυτό οριζόντια.
3: Το επιχείρημα κρατάει ακόμα, δηλαδή.
1: Βέβαια κρατάει. Πήγαινε μια βόλτα.
0: Έχει επενδοθεί.
1: Δες τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οξυχλωροκίνη που έλεγε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κώστας.
3: Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πήγαινε μια βόλτα.
0: Έχει επενδοθεί.
1: Δες τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οξυχλωροκίνη που έλεγε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κώστας.

0: Τέλος πάντων, έχει επικρατεί αυτό που φαίνεται, είναι ότι έχει και γίνεται μία έκρηξη και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όλοι, μία σε κάθε επίπεδο, στην πολιτική ας πούμε, φαίνεται με τις εκλογές αυτό στη Γερμανία. Δεν ήταν ένα μονομένο περιστατικό η άνοδος του ΕΦΔΕ σε ένα κρατήδιο, πάει η σειρά το πράγμα αυτό.
1: Μπορεί να σχετίζεται με τον ανορθολογισμό.
2: Και γενικώς του αντισυστημισμού.
1: Του αντισυστημισμού, αλλά και του ανορθολογισμού που λέει ο Κώστας, για παράδειγμα. Με αυτά τα δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση παντρεύονται. Δηλαδή είναι δεδομένο.
0: Και πρέπει αυτό να το δούνε κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι.
2: Ποιοι να το δούνε.
1: Όχι, συγγνώμη. Όχι,
2: γιατί,
1: όχι πρώτα απ' όλα.
2: Γιατί ο κόσμος στρέφεται και προς αυτές τις κατευθύνσεις, ρε παιδιά.
0: Αυτό λέω πρέπει να δούνε.
1: Όχι, πρέπει να το δουν και οι πολίτες καταρχήν.
0: Και οι πολίτες, ναι.
1: Καλά, οι πολίτες. Όχι, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί στις εκλογές και στην ψήφο και οπουδήποτε οι πολίτες πηγαίνουν. Και αυτοί που δεν πηγαίνουν δια της εποχής τους το απεμπολούν το δικαίωμά τους. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πρέπει να, και οι πολίτες να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν.
0: Σκεφτείτε,
1: δεν είναι μόνο κάποια
0: αλλά τις αποφάσεις,
1: από πάνω, ας πούμε.
0: Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πολίτες. Τις αποφάσεις παίρνουν με την ψήφο τους.
1: Ναι, αλλά αν εσύ τις αποφάσεις αυτές τις κρίνεις ορθολογικά ή μη ορθολογικά,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα του
0: άλλο
1: από πάνω. Είναι θέμα δικό
0: άλλο
1: σου.
0: Θέλω να πω. Αν τώρα λοιπόν παραιτηθεί ο Μέρτς.
1: Ναι.
0: Και προκηρυχθούν και γίνουν πρόορες εκλογές στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους. Και εκλεγεί το ΑΕΦΔΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό θα προκαλέσει, πώς το λένε, σεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πανευρωπαϊκά κύματα σε όλη την
0: σεισμό,
1: Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Προσέξτε βέβαια. Τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεδριάζει το Eurogroup την προηγούμενη Δευτέρα και να λένε εντάξει, θα το δούμε. Μωρέ, θα το,
2: αυτό, ναι,
0: για,
2: αυτό
0: το, για τα κάψιμα, για τα θέρμανση. Ναι, θα το δούμε, θα το πάρουμε. Θα το δούμε σιγά, θα το μελετήσουμε. Θα το δούνε και οι ηγέτες της Σύνοδος στις 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είναι αργά. Θέλω να πω ότι πρέπει να δείξουν, ας μην τρέξουν πιο γρήγορα, να δείξουν ότι τρέχουν πιο γρήγορα, ότι λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί υπάρχουν θεσμοί. Ναι. Λοιπόν, αν δεν το δουν αυτό, για να το δουν, γιατί το θέμα τσέπης δεν είναι μόνο εδώ σε εμάς, είναι και σε άλλες χώρες.
2: Παντού και σε μεγάλο.
0: Και ειδικά στη Γερμανία.
1: Μας έλεγε τώρα ακροάτρια από το Ανόβερο ότι το πετρέλαιο κίνησης 2,499 στη Γερμανία.
3: Το δίζελ,
2: που αυτοί νομίζω έχουν ρίξει τον ειδικό φόρο.
1: 2,499.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, θα στραφούν στα άκρα.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί η ηγέτιδα του ΑΕΦΔΕ έκανε το τηλεοπτικό τη σποτ μπροστά από ένα βενζινάδικο. Από ένα πρατήριο. Έτσι, με πίσω τη να έχει φόντο τις τιμές των καυσίμων.
0: Γιατί αυτή θα έχει μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα.
1: Όχι, δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι ότι εμεί θα φέρουμε πάλι φτηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εκεί είναι το θέμα. Το οποίο κάποια στιγμή. Κάποιοι πρέπει να συνυπολογίσουν, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο κάποια αόριστο, να συνυπολογίσουν ότι δημιουργείται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια πέμπτη φάλαγγα που λέγαμε παλιά σε επίπεδο Ευρώπη σε σχέση με την Ρωσία, σε ένα πλαίσιο όπου οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν και έχουμε πλειάδα ηγετών Ευρωπαίων οι οποίοι προειδοποιούν για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες.
0: Πολύ ευχάριστα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Μπράβο μας.
2: Ναι. Τουλάχιστον εμείς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό. Ας συγκρατήσουμε αυτό. Αυτό θα βοηθήσει, να ξέρετε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Όποτε αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, εντάξει, τα αποφασίσουν.
1: Δεν θέλω να στο χαλάσω και να σε διορθώσω. Αλλά για παράδειγμα, μας στέλνουν φίλοι μηνύματα από την περιφέρεια, όπου έχουν ήδη 8-10 βαθμούς.
0: Γι' αυτό θα δώσουν και
2: αυτό.
1: Εμείς έχουμε καλό καιρό εδώ.
2: Θα έχουν θέμα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι πολύ.
0: Όχι, γι' αυτό και θα. Λένε ότι τα κριτήρια που θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης θα διευρυνθούν και θα δώσουν και παραπάνω έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Να το δω όμως, γιατί ήταν να ανακοινωθούν σήμερα.
0: Δεν είχαν πει Δευτέρα, είχαν πει αρχές της εβδομάδας.
3: Έχουμε τώρα 21 Σεπτεμβρίου. Αν καταφέρουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της χώρας για τους επόμενους δύο μήνες να μην ανάψουμε ούτε air condition ούτε καλοριφέρ, κάπως θα τη βγάλουμε καθαρή μέχρι τότε.
0: Δεν το βλέπω.
3: Τι. Δύο μήνες, γιατί μπορεί.
2: Δύο μήνες, ρε Σικώστα, θα πάει Δεκέμβρη.
0: Τι λες, παιδάκι, θα πεθάνουμε από το κρύο.
3: Μέχρι μέσα Νοεμβρίου. Να είναι γλυκός ο καιρός.
4: Έχω μια ευχή εκφράζω.
3: Δεν μπορώ να καθορίσω τον καιρό. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία ευχή.
3: Πήγαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας φιλούμε. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τα πάμε.
1: Μας κόψανε τα πλαστικά καλαμάκια από τον καφέ.
0: Αυτό που το πας.
1: Τελείως φασιστικά. Το ΑΕΒ δεν σας πειράζει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες, αυτό είναι το θέμα. Είναι φασιστικό το να κόβουν τα καλαμάκια το πλαστικό, δεν είναι? Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Σύνοψη: δεν υπάρχει ιατρική πράξη ή θεραπεία που να ονομάζεται επιστημονικά κβαντική ιατρική. Μας στέλνει τώρα τεχνητή νοημοσύνη απάντηση. Όπου συναντάτε ο όρος ως θεραπευτική μέθοδος, πρόκειται για καταχρηστική χρήση της επιστημονικής.

0: Μας λέει ο κύριος Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από την Καλαμάτα, από την Βέργα της Καλαμάτας.
1: Έλα,
0: την όμορφη Βέργα. Με 20 βαθμούς. Δύσκολη εβδομάδα θα έχουμε. Και όχι μόνο εβδομάδα. Αλλά γιατί. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας για ακόμα μία ώρα. Μία είδηση η οποία κάνει το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών βέβαια, αλλά είναι και πρώτο θέμα σε κάποια. Είναι ο θάνατος του γιου της Cindy Crawford, 27 ετών ήταν ο Priestley Gerber, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός εκεί, σε κέντρο αποκατάστασης εδώ μεταξύ. Περίεργα πράγματα.
1: Τώρα, δεν σας έχουμε πει καθόλου για τα πολεμικά μέτωπα κάτω στην Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε αφενός να περνούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τα στενά του Ορμούς, μόλις 12 πλοία. Το Σαββατοκύριακο, έτσι, ένα 48ωρο, περάσαν μόλις 12 πλοία, μεταφέροντας εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και πετρέλαιο, το ένα. Το δεύτερο, οι Χούθοι, αφού ελέγχουν την πλευρά της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτέθηκαν στο Ριάντ, κάτι που λέει ανησυχεί το Λευκό Οίκο για την κλιμάκωση. Τώρα, ο οποίος Λευκός Οίκος, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, έλεγε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία, αυτό έγραφε και ο Αμερικανικός τύπος το Σαββατοκύριακο, ότι υπήρξε συμφωνία του Τραμπ με τους Χούθη να μην επιτεθούν Αμερικάνικα πλοία. Αυτό τους νοιάζει. Τα υπόλοιπα αδιάφορα. Λοιπόν, όπως άλλωστε έχει πει, ας βγάλει το φίδι από την τρύπα η Ευρώπη, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για τη συγκεκριμένη δίωδο Ερυθράς Θάλασσας, διόρυγα στο Σουέζ. Αυτό είναι το άλλο μέτωπο. Το τρίτο, έχουμε κάποιες εκρήξεις στη Συρία, στο Χαλέπ, θα το ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς δεν ξέρουμε. Αυτό που είναι δεδομένο με βάση τα βίντεο είναι ότι αποθήκη πυρομαχικών έχει αναφλεγεί με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον τρόπο. Είναι τυχαίο, είναι ατύχημα, είναι επίθεση, είναι σαμποτάζ, κάτι. Πάντως φαίνεται από τα βίντεο, γιατί έχει πολλές δευτερογενείς εκρήξεις. Δηλαδή μετά την αρχική έκρηξη έχει πολλές περιφερειακές εκρήξεις, άρα έχει εκεί πυρομαχικά. Κάποιοι λένε ότι ήταν πυρομαχικά που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει από αυτού δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση. Απλώς το λέμε.
0: Κατά τα λοιπά, μόνο 12 πλοία πέρασαν το Σαββατοκύριακο από τα στενά. Ναι. Είπες και για τα 12 πλοία.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Το είπες και αυτό. Εντάξει. Ναι. 35 είχαν περάσει το προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα 12.
0: Πολύ. Ναι. Όσο πάει. Μια μέρα πώς είχαν περάσει, τρία.
1: Την Παρασκευή.
0: Τρία.
1: Την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι είχαν περάσει την προηγούμενη μέρα.
0: Τρία, ναι.
1: Μόλις τρία πλοία.
0: Τρία πλοία, ρε παιδί μου. Τι
1: αυτό.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Ας το άλλο μέτωπο, βέβαια, στην Ουκρανία. Ξαναεπιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Κίεβο σε πολυκατοικίες. Τρία παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς, τα οποία ήταν στον Κιμούντα.
0: Ναι, χτυπάνε.
1: Αυτό.
0: Μισό λεπτό να πω τα αποτελέσματα που λέγαμε για τις εκλογές. Λοιπόν.
1: Δεν μπαίνει
0: στη Ρωσία.
1: Α, στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία. Να σας πούμε αποτελέσματα. Το κόμμα του Πούτιν. Όλα κόμματα του Πούτιν είναι το μεταξύ που συμμετέχουν, αλλά τέλος πάντων. Το κόμμα το επίσημο του Πούτιν.
1: Το επίσημο αυτό.
0: Ενωμένη Ρωσία.
1: Πούτιν Α.
0: Ναι.
1: Πούτιν Β. Πούτιν Β. Αυτό.
0: Έχει πάρει 57%, 57,8. 13,7 πήραν οι κομμουνιστές.
1: Έχει καταμετρηθεί το 100% και στην Οσετία
0: η Κουσετία. Είναι τα προκατακτικά.
1: Άμα δεν μπει η Οσετία η Κουσετία.
0: Ναι. Λοιπόν, 57,8. 13,7 οι κομμουνιστές. 8,7 οι εθνικιστές και μάλλον θα διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, λένε.
1: Το οποίο είναι το απαραίτητο, ναι, για οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση. Ας πούμε, πέραν του να είναι ισόβιος πρόεδρος, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα συνταγματικά που μπορεί να έχουν. Ναι. Το τα ακούσει τώρα και όλα αυτά είναι λίγο. Από ενδιαφέροντα έως αστεία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι. Διάβαζα όμως ότι στη Γερμανία, στην Πομερανία.
0: Ναι.
1: Μπορεί τελικά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, να μην μπει καν στη Βουλή. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ξέρω ακόμα. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιώργος ο Παπάς, που θα συνδεθούμε με τον Βερολίνο.
0: Δεν είχε ολοκληρωθεί.
1: Αλλά επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί, λέγανε ότι υπήρχε και τέτοια περίπτωση να μην μπει καν στη Βουλή.
0: Είναι θέμα.
1: Γι' αυτό ο Μέρτς είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δηλώσεις με τα exit poll, δεν περίμενε καν τα αποτελέσματα, και πήγε και έκανε δηλώσεις ότι είναι μια συντριβή για το κόμμα του και αναλαμβάνει την ευθύνη. αλλά παραμένει στην ηγεσία. Ναι, δάξει. Ωραία, αυτό. Σας λέγαμε
0: ένα ήδη, κρατήδιο είναι.
1: Σας λέγαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν πολλά στελέχη του Τσεντεού που ήδη έχουν βγάλει δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Για παράδειγμα, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέγραψαν κοινή επιστολή, κοινή ανακοίνωση, όπου στηρίζουν τον Μέρτς και δεν θέλουν να παραιτηθεί. Αυτό.
0: Αυτό είναι θετικό. Ναι.
1: Θετικό.
0: Για το Τσεντεού. Ναι. Για το Μέρτς.
1: Για το Μέρτς. Σίγουρα για το Τσεντεού δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, λέει. Η άχρηστη πληροφορία. Το Οκτώβερφερ στο ποτήρι μας, ένα λίτρο μπύρα κοστίζει φέτος 16 ευρώ, μας λέει η φίλη μας η Άλεξ.
0: 16 ευρώ.
1: Λέγαμε πριν, μας έστειλε μία μήνυμα, μία ημέρη από το Ανόβερο.
0: Ήταν 6 ευρώ ένα λουκάνικο, ένα ψωμί.
1: Ένα λουκάνικο και ένα ψωμάκι κάνουν 6 ευρώ. 16 το ποτήρι μπύρα. Βέβαια είναι ένα λίτρο το ποτήρι, έτσι δεν είναι.
0: Καλά και.
1: Ένα λίτρο είναι λίγο μεγάλο ποτήρι.
0: Εντάξει, τι πάει.
1: Αλλά και πάλι 16 ευρώ.
0: Τι λες, παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά.
1: Και υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και πάει στην Γερμανία γι' αυτό. Ξέρει τις τιμές που θα βρει. Φαντάζομαι, τις ξέρει.
0: Πώς δεν τις ξέρει, αλλά θα δείξει τώρα πώς θα είναι τώρα η συμμετοχή. Από εκεί θα φανεί.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, ναι, από εκεί θα φανεί, αλλά είναι κάθε χρόνο το σημείο αναφοράς. Πάντως, επειδή μας έλεγε και η Μέρη ότι, από το Ανόβερο, ότι ήδη έχουν αρχίσει να στολίζουν, εγώ θυμάμαι Οκτώβριο κάποια στιγμή είχα βρεθεί στο Μόναχο και ήταν όλα στολισμένα για τα Χριστούγεννα, από τον Οκτώβριο.
0: Mm.
1: Εντάξει, έχουν άλλο καιρό και άλλο κλίμα, το σήκωνε δηλαδή, αλλά... Είναι αυτό που έλεγε και η Μέρη. Αν στολίζουν από τώρα για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, δεν θα βαρεθούν μέχρι τότε. Ναι.
0: Τι να. Όχι, δεν θα βαρεθούν.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω...
1: Εγώ δεν βαριέμαι καθόλου.
0: Εδώ έχουμε τη Βιβί, τη φίλη μας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
1: Ποια
0: κάθε
1: Βιβί,
0: μέρα.
1: Παιδί μου, εμείς έχουμε ακόμα τα ελαφάκια που είχαμε πάρει πέρυσι τα Χριστούγεννα.
0: Τα έχω ακόμα στις γλάστρες.
1: Και εγώ τα έχω στις γλάστρες αυτά τα ηλιακά.
0: Ναι, Διονυσάκο μου. Έχω παραγγείλει ήδη ένα που έχω παραγγείλει ένα πράγμα. Θα το δείξω μετά το πατώ. Να είμαστε έτοιμοι.
1: Βέβαια να είμαστε έτοιμοι.
0: Γιατί άμα το παράγγελνα, ας πούμε, το Νοέμβριο.
1: Για τα Χριστούγεννα, ναι. Η προσμονή είναι που αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Όχι αυτό καθ' αυτό. Ναι. Δηλαδή, okay.
0: Λοιπόν, πάμε
1: και κυρίως τα μελομακάρονα, ναι. Να βγαίνουν σιγά-σιγά.
0: Ναι. Έχουν βγει κάπου.
1: Ξέρω, έχουν βγει.
0: Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, διότι να δούμε τι καιρό θα κάνει μέσα στη βδομάδα, γιατί λέει θα έρθει το φθινόπωρο.
1: Μας έχουν πει, ναι, ότι χαλάει. Όπως το ονομάζουν αυτοί τουλάχιστον. Χαλάει ο καιρός, για μένα όχι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, ο καιρός θα χαλάσει. Mm. Θα πάμε από το καλοκαίρι που θα έχουμε σήμερα άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες και θα έχουμε απότομη μεταβολή από την Τρίτη σε φθινοπορεινές συνθήκες. Μάλιστα, την Τρίτη αναμένουμε και ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 7-8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα.
1: Τόσο αρκετά, πολύ. 7-8 βαθμούς, ναι. Κάτω, ναι, σε μία μέρα είναι μεγάλη αλλαγή.
2: Ναι. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι στην Αττική σήμερα θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη δεν θα ξεπεράσουμε τους 24 βαθμούς. Επομένως, καταλαβαίνετε.
1: Στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τα ξημερώματα που ερχόμαστε εδώ πέρα εμείς. Θα φλερτάρει με το 12, ας πούμε.
2: Ας τα πούμε τώρα αναλυτικά.
1: Ναι.
2: Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα αγγίξει όπως και χθες στους 33 βαθμούς Κελσίου ως προς τις μέγιστες. Mm. Θα είμαστε κοντά στους 30 με 33. Δεν θα λείψει αστάθεια, δηλαδή μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας και της κεντρικής, ιδιαίτερα προς τη Θεσσαλία. Όπως και χθες που είχαμε και τη δημιουργία υδροστρόβιλου προς την Καλαμάτα. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν της αστάθειας. Από το βράδυ της Δευτέρας σήμερα θα αρχίσει η αλλαγή. Θα αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τη χώρα μας ψυχρότερες αέρες μάζες από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσουν τα φαινόμενα αρχικά στα βόρεια. Την Τρίτη αναμένουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα άστατο καιρό με εξαίρεση τον νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ δεν θα λείψουμε και κάποιες πιθανώς ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα χρειαστεί λίγο προσοχή, θα τα δούμε και αύριο, γιατί φαίνεται να δημιουργείται ένα ισχυρό σύμπλεγμα από καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Γιατί θα περάσει και ένα ψυχρό μέτωπο από τη χώρα μας και θα επιδεινώσει τον καιρό. Κάποιες καταιγίδες ισχυρές θα έχουμε και προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο, ενώ μπόρες και πιθανώς καταιγίδες αναμένουμε και στον νόμο Αττική στην Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι.
1: Αναβγάλουμε τα διάβροχα δηλαδή για την Τρίτη, Τετάρτη, ναι. Ωραία.
2: Τώρα λοιπόν την Τρίτη, όπως είπαμε, θα υποχωρήσει θερμοκρασία. Στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια θα είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουμε λίγο, 26 με 28. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι από τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές θα πάμε κοντά στους 24-25, κάπου εκεί. Επομένως είναι αισθητή αυτή η πτώση. Μάλιστα, θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, πιθανώς και 8. Την Τετάρτη τώρα να μένουμε ιδιαίτερο ψυχρό το πρωινό της Τετάρτης. Φανταστείτε ότι στα κεντρικά και στα βόρεια, σε ορεινά ή μειωρινά τμήματα, θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Δηλαδή κοντά στους 6-7 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα χρειαστούν και τζάκι σε αυτές τις περιοχές. Εδώ θα έχουμε ιδιαίτερα ψυχρό το πρωινό της Πέμπτης. Θα είμαστε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε σε πιο βόρεια τμήματα προς την Ιπποκράτεια, σε αυτές τις περιοχές. Μπορεί να είμαστε κοντά στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα το πρωί της
1: Πέμπτης. Το πρωί της Πέμπτης τώρα λέμε. Αυτό.
2: Ναι. Πάω από μέρα σε μέρα.
1: Καλά κάνετε, ναι.
2: Μάλιστα το πρωί της Πέμπτης ενδέχεται να καταγραφούν και αρνητικές τιμές στα βόρεια ορεινά τμήματα. Όμως την Πέμπτη θα έχουμε αρκετά βελτιωμένο καιρό. Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε έτσι τα φαινόμενα βροχές και καταιγίδες, ιδίως στα ανατολικά την Τετάρτη. Ναι. Να πω και έτσι για όσους αρέσει το χιονάκι, ενδέχεται λίγο να χιονίσει και στις κορυφές του Ολύμπου την Τρίτη.
0: Να τα.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ το χιονάκι, σας διαβεβαιώ. Τουλάχιστον μιλάμε προσωπικά εγώ.
0: Όχι, εγώ και εμένα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έλα να χιονίσει τον Όλυμπο, ρε παιδί μου.
0: Χιονίσει, το κάνει κρύο.
1: Ναι. Γιατί όταν θα πάμε στο λιβάδι πρέπει να είναι χιονισμένο απέναντι. Καταλαβαίνεις. Να δεις χιονισμένο τον Όλυμπο. Μην τον δεις έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Έρχεται ένα μήνυμα το οποίο λέει: η Δημοκρατική Ευρώπη μας πάει φουλ για πόλεμο. Τι λέτε γι' αυτό? Εγώ λέω όχι. Δηλαδή, συνήθως σε πόλεμο μας πάει ο επιτιθέμενος. Πείτε μου ποιος από την Ευρώπη επιτίθεται σε ποιον, από αυτό που ονομάζεται, δεν ξέρω τι ακριβώς τι εννοείται με το Δημοκρατική Ευρώπη. Ποιος ακριβώς μας πηγαίνει εναντίον ποιου σε πόλεμο, ποιος έχει επιτεθεί σε ποιον από τη Δημοκρατική Ευρώπη και τότε μπορεί να το συζητήσουμε. Μέχρι τότε ένα ξέρω όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
0: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γιάννη, τι κάνει κυρία Σουλτάνα.
1: Ρωτάει, τι γίνεται με την ανακοπή καρδιά σε νέους ανθρώπους. Ένα 17χρονο κορίτσι στο Σικάμινο Οροπού έφυγε από τη ζωή και ένα αγόρι της ίδιας ηλικίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και δεν είναι κάτι καινούριο με την εξής έννοια. Όλοι ξέρουμε από τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι από τους αυτούς μας, θες να πας να γυμναστείς, να μπεις σε ένα σύλλογο, να πας να κάνεις κολυμβητήριο. Σε βάζουν να κάνεις εξετάσεις. Υπάρχουν αθλητές, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άρα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, στη μέση του αγώνα, ας πούμε, σοριάζονται.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Υπάρχουν άπειρα νέα παιδιά που το ξέρουν, διότι έχουν φύσημα, έχουν διάφορες καρδιακές παθήσεις. Οι καρδιακές παθήσεις δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας. Αυτό θέλω να πω.
0: Καλά κάνεις.
1: Έτσι, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουν όλοι και γι' αυτό θεωρητικά προσέχουν αυτοί που πρέπει να προσέχουν. Θεωρητικά.
0: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Για πες.
0: Κοιτά τα αποτελέσματα, τα πιο πρόσφατα δηλαδή.
1: Ναι, στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω πως είχε μια αγωνία για τη Ρωσία. Ναι.
0: Όχι, στη Ρωσία εντάξει με ήσυχη.
1: Εντάξει. Το 57.
0: Αφού τα είπαμε τα.
1: Κλείδωσε, ναι. Κλείδωσε στο 57.
0: Μάλλον μένει εκτός τελικά το Τσεντεού.
1: Μα αυτό έβλεπα.
0: Μάλλον μένει εκτός.
1: Μάλλον μένει εκτός στην Πομερανία.
0: Στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Δυτική Πομερανία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, αλλά ήταν. Όλα δείχνουν ότι η τάση είναι να μείνει εκτός της. Της Βουλής.
1: Ναι, αυτό θα είναι κόλαφος που λένε, χαστούκι δηλαδή.
0: Θα είναι
1: μεγάλο.
0: Δεν είναι απλά
1: ήττα, είναι συντριβή.
0: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα.
1: Βέβαια είπε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που
0: ναι,
1: σας
0: παρακαλώ,
1: διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Είπε ο Μέρτς ότι στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν αντέξαμε τον διπολισμό ανάμεσα στο Σοσιαλδημοκρατικό και το ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή, οι μιλόπετρες του δικοματισμού που λέγαν παλιά και εδώ στην Καθομιλουμένη, εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Οι μιλόπετρες του δικοματισμού εξαφάνισαν τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι το εξήγησε. Ήταν μια της εξηγήσεις που έδωσε ο Μέρτς χθες.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Εντάξει, και εγώ είμαι. Τέλος πάντων, έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά από χθες στη Σιτία. Έχουν γίνει και εκενώσεις, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά. Η φωτιά αυτή ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και θα ξεκινήσουν τώρα, μόλις ξημερώσει. Αν δεν έχει ξημερώσει ήδη, έχει ξημερώσει. Πρέπει να έχει ξημερώσει, ναι.
1: Από ό,τι βλέπω τη φωτογραφία μας στέλνει από τη Λυτή Θεσσαλονίκη, ναι. Ο ήλιος ήδη έχει βγει, ανατολή μας στέλνει ο φίλος μας.
0: Και ένα
1: μας,
0: αέρια
1: Σάββας.
0: Λοιπόν μέσα. Έχουν σταλεί μηνύματα 112 σε οικισμούς εκεί για εκενώσεις. Στα Κελάρια, στο Κλεισίδι, Ζάρκο, Αζοκέραμο και Αδραβάστη. Αυτές είναι οι περιοχές, είναι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Είναι μεγάλη φωτιά και διάβαζα ότι χθες έσβησε αυτή η φωτιά με την οποία είχαμε ασχοληθεί στην Γκόνιτσα.
1: Μέχρι χθες έγινε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Τόσο
0: ένα
1: πολύ.
0: Ένα μήνα σχεδόν.
1: Και παρά το γεγονός ότι έγινε τόσες πολλές ημέρες, είχα δει κάτι στοιχεία, βέβαια δεν είναι τα τελευταία, δεν είναι επικαιροποιημένα, ότι είχε καεί σχετικά μικρή έκταση.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Το είχα δει από το.
0: Έβγαλε και το VVF.
1: Από τον Κοπέρνικο. Από τον Κοπέρνικο το είχα δει.
0: Έβγαλε και το VVF στοιχεία, ναι. Για αυτή τη φωτιά, τα διάβαζα χτες, που λέγανε ότι ήταν επιφανειακή. Δηλαδή δεν, γι' αυτό το λόγο κάπως την περιέγραφε τέλος πάντων αυτή τη φωτιά και έλεγε ότι ευτυχώς γύρω στα 10.000 στρέμματα, δεν είναι λίγα. Αλλά...
1: Ναι, σε σύγκριση με το τι θα
0: αλλά
1: μπορούσε
0: για τις
1: να
0: μέρες
1: κάψει
0: που
1: ρε, παιδί,
0: έκαιγε
1: μου,
0: και τη διάρκεια που είχε και όλα αυτά, ναι, ήταν.
1: Στη Ζάκρο που έλεγες τώρα,
0: ναι.
1: Έχει και αρχαιολογικό χώρο στη Σιτία. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Μέρος και ωραίος αρχαιολογικός χώρος. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πάνο από τον Πλαταμόνα. Επίσης μας στέλνει φωτογραφία ανατολής ήλιου, όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό, φαντάζομαι, ή εν πάση περιπτώσει από έναν φαρδί δρόμο που είναι εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο επαρχιακός δρόμος, τόσο φαρδής. Που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, ανατέλει απέναντι στον ορίζοντα ο ήλιος. Α, ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ναι, ωραία.
0: Να ξέρετε επίσης ότι επειδή αλλάζουν σιδηροτροχές στη γραμμή 3 του μετρό, σοβαρό, κάποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα το βράδυ, έως και την Πέμπτη. Θα κλείνουν δηλαδή 10 παρά το βράδυ, να το ξέρετε αυτό, 10 παρά, 20 εκεί. Δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την ώρα που σταματάνε τα δρομολόγια. Είναι στη γραμμή 3 και αφορά λέει, τελευταίοι σειρμοί, ας πούμε, θα αναχωρούν 9 και κάτι, 10 παρά εκεί. Δημοτικό θέατρο, από Δημοτικό θέατρο Προσδοκής Πλακεντίας, από Εγάλεο Προσδοκής Πλακεντίας, ίδια διαδρομή είναι, από Ελαιώνα, από Κεραμικό, από Μοναστηράκι. Επίσης από Δουκίες Πλατκεντίας προς Δημοτικό Θέατρο, από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο, από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο, Κεραμικό και Ελαιώνα. Να το ξέρετε αυτό.
1: Μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι και την Πέμπτη 24 του
1: που
0: μήνα.
1: Σας είπαμε την Πέμπτη, ακούσατε την κυρία Παπαβούλη, την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα βόρεια προάστια θα έχουμε και κάτω από τους 10 ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί να πιάσει και 9. Στα βόρεια προάστια της Αθήνας την Πέμπτη το πρωί. Να το έχετε το ξημέρωμα δηλαδή. Να το έχετε κατά νου.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους σιγά σιγά πριν πάμε να σου πω.
1: Και εγώ να σου πω ότι ο Δημήτρης λέει: νιώσει ήμουνα και γέρασα και η Κατερίνα Λιβάδη ακόμα δεν είδε.
0: Αυτό.
1: Και μου λέει να κάνω
0: ευχαριστώ,
1: κάτι.
0: Ευχαριστώ Δημητράκη μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Γιατί μόνη μου τα λέω εδώ πέρα νομίζω μερικές φορές, αλλά ευτυχώς που με στηρίζετε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι χθες παρουσίαζε το πρόγραμμα για τον πολιτισμό η κυρία Καριστιανού σε κεντρικό κινηματογράφο. Δεν είχε κόσμο. Και είδανε κάποιοι παρατήρησαν.
1: Εντάξει, δεν ήταν Εβραίος γνωστό. Εγώ δεν το ξέρα, ας πούμε.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλιώς μπορεί να
0: το
1: πήγαινε.
0: Το διάβασα όταν είδα ότι δεν είχε κόσμο.
1: Ναι, αφού έγινε.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
0: Μπορεί, ναι. Εσύ.
1: Από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
0: Δεν ήταν, λέει, μαζί της, δεν είδανε την κυρία Γρατσία.
1: Είναι το τελευταίο διάστημα, έχει μείνει στην αφάνεια. Έχει. Σκοπίμως δεν εμφανίζεται τόσο πολύ.
0: Από θέση.
1: Διάβαζα. Ναι, από θέση, γιατί εκτίμησαν, όπως είχαν εκτιμήσει και για τον κύριο Αβιερινό, ότι συνέδεε κατευθείαν το κόμμα, για παράδειγμα, με την Μόσχα. Έτσι λέγανε από το κόμμα, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Το λέγανε για την κυρία Γρατσία ότι η συχνή εμφάνισή της ενισχύει αυτούς που λένε ότι αυτή έχει το πάνω χέρι και όχι η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και άρα δημιουργεί θέματα. Καταλαβες.
0: Ωραία. Πάρα
1: τι
0: πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Τι ωραία. Όχι, πάμε.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι από τις καλύτερες διασκευές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή συνήθως λέμε για τις διασκευές που δεν. Αυτό, από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ο τραγουδιστής των UB40 και η Chrissy Hynde των Pretenders.
1: Βέβαια,
0: το original το είχαν πει ο Sony και η Cher.
1: Ναι, ναι.
0: Το original.
1: Ναι, ναι.
0: Sony and Cher.
1: Sony and Cher, αυτοί το είχαν πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπα τη Cher σε κάτι βίντεο τη δεκαετία του 70. Ίδια ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα στην Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Να πάμε γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε με τα τελευταία αποτελέσματα φαίνεται να μην μπαίνει καν το Τσεντεού στην βουλή της Πομερανίας.
1: Με Κλεμβούργου.
0: Πάμε στον Γιώργο τον Παπάτο να τα αποκριθεί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί καθόλου ο Γιώργος.
2: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Κατερίνα. Πράγματι ήταν μεγάλη νύχτα η χθεσινή μετά από αυτά τα αποτελέσματα τα οποία στην τελική του τη μορφή άργησαν να αποκρισταλωθούν. Γιατί το σημαντικότερο σε αυτές τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία είναι το γεγονός ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς δεν μπαίνει τελικά στο τοπικό κοινοβούλιο στο Σουαρίν. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 κρατήδια της Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι είναι συνταρακτικό γεγονός για τη Γερμανία, έτσι. Αφού μας λες ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να συμβεί, είναι συνταρακτικό γεγονός.
2: Βεβαίως και με πολιτικές προεκτάσεις βεβαίως και για το Βερολίνο και για τον ίδιο τον Μέρτς, αλλά είναι σημαντικό γιατί πραγματικά αυτό είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του και όλος ο κόσμος το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή όταν ένα κόμμα ευρείας λαϊκής βάσης όπως ήταν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για δεκαετίες δεν καταφέρνει να εκπροσωπείται σε ένα τοπικό κοινοβούλιο, τότε πάβει να είναι ευρείας λαϊκής βάσης. Και αυτό είναι σημαντικό για το πολιτικό σύστημα της χώρας που είχε συνηθίσει όλες τις δεκαετίες τις προηγούμενες να έχει δύο βασικούς πυλώνες, τους σοσιαλδημοκράτες και τους χριστιανοδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και καιρό έχουν πέσει σε ποσοστά 20 και κάτω από το 20%. Στις τελευταίες εκλογές τα γερμανικές πριν από 1,5 χρόνο είχαν πάρει 15-16%. Αλλά τώρα τον δρόμο του S5 ακολουθεί και το CDU. Για να δούμε όλη την εικόνα, ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, που είχαμε και τον κίνδυνο του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Εκεί βεβαίως είναι πρώτο κόμμα, το οποίο έχει φτάσει στο 38,2% των ψήφων. Μικρότερη διαφορά όμως από το S5 σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Το S5 κατάφερε στην τελική ευθεία να μειώσει αυτή τη διαφορά στο 35,5%, να πιάσει ένα ποσοστό 35,5%. Στην ουσία είναι κάτι λιγότερο από 3 μονάδες η διαφορά τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, συγγνώμη για διακοπή, αλλά την Παρασκευή είχαμε δει δημοσκόπηση που έλεγε ότι είχε καταφέρει το S5 να πάρει κεφάλι. Τι έγινε και ανατράπηκε αυτή η εικόνα που είχαμε τουλάχιστον δημοσκοπικά? Προφανώς η αλλαγή ήταν η ψήφος.
2: Ναι, ήταν μία δημοσκόπηση, Διονύση, που έδινε μετά από πολύ καιρό για πρώτη φορά μία μονάδα διαφορά μπροστά το S5. Αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, τον Ιούλιο για παράδειγμα, πριν από 2 μήνες σχεδόν και λιγότερο ακόμα, η διαφορά τους ήταν 9 μονάδες. Και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε, είχε μια ανωδική τάση το S5 και κατάφερε να τη μειώσει σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα στις 3 μονάδες τη διαφορά. Ενδιαφέρον έχει ότι το ΑΕΦΤΕ δεν έχει κυβερνητικό εταίρο, μόνο ότι είναι πρώτο κόμμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, δεν έχει κυβερνητικό εταίρο και δεν πρόκειται να σχηματίσει κυβέρνηση εκεί, διότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν συνεργάζεται μαζί του. Αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μια κυβέρνηση ξανά με τη Μανουέλα Σφέζικ, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη, όπως είπαμε, το προηγούμενο διάστημα και κυβερνάει ήδη 9 χρόνια σε αυτό το κρατήδιο και κατά πάσα πιθανότητα θα σχηματίσει κυβέρνηση τώρα με τους πράσινους και την αριστερά που μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα είχαμε και τη δήλωση του Μέρτς, πολύ γρήγορα βεβαίως,
1: πολύ
2: ο οποίος Πολύ γρήγορα. Ούτε ένα τέταρτο δεν μεσολάβησε από, το, από το, τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, παραδέχθηκε και τη δική του ευθύνη για αυτή την ήττα, διότι πράγματι ήταν και στις χθεσινές εκλογές μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο. Βέβαια, αυτή τη φορά είχε προνοήσει και είχε συγκεντρώσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του την ηγεσία του κόμματος, έτσι ώστε να έχει τη στήριξή τους στην δήλωση για την αιτιολόγηση του αποτελέσματος, γιατί είχαμε την προηγούμενη, είχε κυκλοφορήσει ένα, μια, είχε δημιουργηθεί μια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα για την αντικατάστασή του, ακόμη και εν κινήσει όπως συνηθίζεται να λέγεται. Δεν, τέτοιο σενάριο το, δεν υπάρχει πλέον, διότι ο Μέρτς είπε ότι θα συνεχίσει από τη θέση και του Προέδρου του κόμματός του και τη θέση του καγκελαρίου την πορεία των μεταρρυθμίσεων την οποία έχει χαράξει και την οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το αντίδοτο στους λαϊκιστές και στο λαϊκισμό τον αριστερό και το δεξιό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που, ναι, που βλέπουμε τώρα, το οποίο συμβαίνει, το οποίο σοκάρει και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από τη Γερμανία. Αυτό δηλαδή, το ότι κρατήδιο, το ένα κρατήδιο βλέπω, διάβαζα, έχει 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, το άλλο έχει 3,6 εκατομμύρια. Κρατήδιο λοιπόν πάνε, βγάζουν αποτελέσματα τα οποία προκαλούν σοκ και δέος, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ηγεσία, την κεντρική της χώρας. Έτσι. Αυτό το, όταν καλούνται οι Γερμανοί να ψηφίσουν σε εθνικό επίπεδο, είναι διαφορετική η συμπεριφορά τους.
0: Δεν είναι όπως κάνουμε εμείς εδώ στις ευρωεκλογές, ας πούμε, που μπορεί να ψηφίσουμε κάτι, ή στις δημοτικές, στις τοπικές εκλογές, το χρησιμοποιούν ως ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά στις εκλογές τις βουλευτικές θα έχουν άλλη συμπεριφορά.
1: Είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, του τι συμβαίνει σε κεντρικά.
2: Όχι, τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε δύο εβδομάδες που είχαμε σε Σαξονία, Άνχαλτ, στο Μεκλενβούργο αλλά και στο Βερολίνο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, δεν έχουν παγκερμανική αναγωγή. Έχουν χαρακτήρα τιμωρητικής ψήφου για τον καγκελάριο, ειδικά σε αυτή τη φάση, την οποία αξιοποίησε ειδικά το ακροδεξιό, το ΑΕΦΤ, για να τρέψει τα βέλη του κατά της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά σίγουρα οι ψηφοφόροι ψηφίζουν και με τοπικά κριτήρια. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα ίδια για όλους. Για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα. Αυτό οπουδήποτε, σε όποιο κρατήριο και να είσαι, τις ίδιες επιπτώσεις έχει για όλους. Βεβαίως, ειδικά στο Μεκλενβούργο-Πομερανία, για παράδειγμα, είναι σημαντικό ότι εκεί οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ περισσότερο το αυτοκίνητό τους από ό,τι το χρειάζονται στο Βερολίνο, που οι συγκοινωνίες είναι. Το δίκτυο είναι πάρα πολύ πυκνό και εξυπηρετεί τον κόσμο. Στο Μεκλενβούργο-Πομερανία, που είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αλλά απλωμένοι σε μια μεγάλη έκταση, εκεί χρειάζεται το αυτοκίνητό τους για πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί η τιμή της βενζίνης, όταν έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ, για παράδειγμα, τους αγγίζει πάρα πολύ και τους είναι πολύ σημαντικό αυτό το κριτήριο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο διαφορετικό. Μέχρι τώρα λένε όλοι, βγάζουν το συμπέρασμα ότι η Ευρώπη, με αφορμή τη Γερμανία, στρέφεται προς τα δεξιά. Πώς ερμηνεύεται το Βερολίνο που πήγε στον Τιλίνκε?
2: Είναι λάθος αυτή η εκτίμηση ότι με αφορμή, αν θέλεις, με πρώτη τη Γερμανία στρέφεται στα δεξιά. Είναι λάθος. Θυμηθείτε τι γίνεται με τη Λεπέν και πόσο καιρό η Γαλλία παλεύει με την ακροδεξιά της. Και θα δούμε, δεν ξέρω τι θα δούμε στις προεδρικές εκλογές σε ένα χρόνο, αν δούμε και την πρώτη ακροδεξιά πρόεδρο στην ιστορία της Γαλλίας. Θυμηθείτε τι έγινε με την Ιταλία, θυμηθείτε τι υπάρχει σε άλλες χώρες γύρω-γύρω. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι η Γερμανία ήταν η τελευταία χώρα η οποία κρατούσε άμυνες απέναντι στην ακροδεξιά. Το ΑΕΦΤ στη Γερμανία παγκερμανικά παίρνει 20%. Δείτε πόσα παίρνει η Λεπέν στη Γαλλία, η Μελόνι που βγήκε ο πρωθυπουργός στην Ιταλία. Το γεγονός βέβαια ότι συζητούμε τόσο πολύ για την Γερμανία έχει να κάνει με το ότι ειδικά το ακροδεξιό αυτό, γερμανικό ΑΕΦΤ, έχει πολλά εξτρεμιστικά στοιχεία και νεοναζιστικά στοιχεία στο εσωτερικό του.
1: Αυτό είναι που σοκάρει, δηλαδή, από μια χώρα που έχει προηγούμενο, ας πούμε.
2: Μαζί ακριβώς το Κατερίνα με το ιστορικό προηγούμενο που λες, διότι η ακροδεξιά, η νεοναζιστική μάλιστα ακροδεξιά στη Γερμανία, δεν μπορεί να είναι ποτέ κανονικότητα. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η ειδοποιώς διαφορά, αν γι' αυτό το συζητάμε τόσο πολύ, αλλά θα έλεγα ξανά να αποφύγουμε την γενίκευση της ότι όλη η Γερμανία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, AFD ή αυτό που βλέπουμε στα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων, διότι μιλάμε ξανά και για κρατήδια, τουλάχιστον τα δύο τα οποία είναι στην Ανατολική Γερμανία, που οι Ανατολικογερμανοί έχουν επίσης μια διαφορετική πολιτική συμπεριφορά από ότι οι Δυτικογερμανοί, και για ιστορικούς λόγους θα μπορούσα εγώ να πω, αλλά και για πρακτικούς οικονομικούς λόγους, όπως είπα προηγουμένως, το χαρακτήρα που έχει ένα τέτοιο κρατήδιο όπως το Μεκλενβούργο-Πομερανία, με μια επαρχία που έχει ερημωθεί και με μια κρίση που έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές κρίσεις από την επανένωση και την αλλαγή συστήματος, δεν φύγει όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και με τον κορονοϊό.
0: Ταυτόχρονα όμως, Γιώργο, ξέρεις, στην Γερμανία όσο λίγοι, παλιότερα λέγαμε ότι ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Φαίνεται πλέον τα νούμερα της οικονομικής ανάπτυξης φλερτάρουν με το μηδέν. Και πολλοί λένε ότι δεν είναι πια αυτό που ήταν η Γερμανία. Θα ξαναγίνει, αυτό είναι το όραμα ή το κύριο αιτούμενο, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγίνει η Γερμανία αυτό που ήταν ή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό?
2: Νομίζω ότι να ξαναστάσουμε εκεί που ήμασταν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και τέτοια προοπτική. Θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια διαφορετική πραγματικότητα που θα βγαίνει ως συνισταμένη από μια σειρά κρίσεων που περάσαμε τελευταία, κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε με το ότι η Γερμανία σταμάτησε να έχει το φτηνό ρωσικό αέριο, στο οποίο είχε στήσει όλο της το οικονομικό οικοδόμημα τις προηγούμενες δεκαετίες. Θυμηθείτε ότι ακόμα και στη δεκαετία του 70, το αποκορύφημα του ψυχρού πολέμου με την ενεργειακή κρίση, τότε δεν είχε κοπεί, ο Μπρέζνεβ δεν είχε κόψει τη ροή ρωσικής ενέργειας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Τώρα ο Πούτιν, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έκοψε το ρωσικό γκάζι, έκλεισε την κάνουλα για το ρωσικό γκάζι από το οποίο ζούσε η γερμανική φαρμακοβιομηχανία, και φανταστείτε τι είναι η γερμανική φαρμακοβιομηχανία με την Bayer, τη Σέσκ και τα λοιπά. Λοιπόν, 90% της ενέργειάς τους αυτή η φαρμακοβιομηχανία το έπαιρνε από τη Ρωσία, μάλιστα είχε δικά της κοιτάσματα τα οποία εκμεταλλεύονταν μαζί με την Gazprom στη Σιβηρία. Αυτά σταμάτησαν μέσα σε μια νύχτα όταν έκλεισε την κάνουλα ο Πούτιν, επίτηδες προφανώς για να πλήξει τη γερμανική οικονομία. Αν αφρίσετε τώρα σε όλα αυτά τον πόλεμο των δασμών που κάνει ο Τραμπ με το που ανέβηκε στην εξουσία, και τις συνέπειες του πολέμου που κάτσαν στο Ιράν, που ανέβασε τις τιμές των καυσίμων εκεί που δεν περιμέναμε και δεν είχαμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε το τι πλήγμα μπορεί να δέχεται μια οικονομία σαν τη γερμανική που δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας πλην τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Και εκτός της πυρηνικής, την οποία την κατήργησε επί Μέρκελ.
1: Ιδού λοιπόν ένα πεδίο δόξης λαμπρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 15 και 16 του 2, να δεχτεί και η Γερμανία και να πρωτοστατήσει μαζί με άλλες χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, να εξαιρεθούν τις δαπάνες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να τον μειώσουν, να μειώσουν τα καύσιμα και να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες. Να τελειώνουμε πια με αυτή την υπόθεση.
2: Βεβαίως. Η κουβέντα αυτή είναι και εδώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους, ας πούμε, που τιμωρούν το Μέρκελ είναι ότι άργησε να αντιδράσει σε αυτή την ενεργειακή κρίση. 2 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την τιμή των καυσίμων 17 λεπτά το λίτρο. 17 λεπτά όταν έχει φτάσει 2,5 ευρώ δεν είναι τίποτα.
0: Είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και από τον Γιώργο, τον παπά, πάμε στον Τάσο μας, τον Επιτρόπου, γιατί είχε πολύ...
0: Είχε μπάλα, παιδί μου,
1: Κυριακή
0: χθες, Δευτέρα. Βέβαια. Σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρουμε το ξεκίνημα.
1: Καλημέρα, Τάσο μας.
0: Νίκησαν όλοι, δεν είχε ενδιαφέρον.
1: Πώς δεν είχε ενδιαφέρον?
0: Αφού νίκησαν όλοι.
1: Το Όφι Αστέρας, ας πούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: 2-2. Γιατί, ναι.
0: Όχι, εγώ είμαι Όφι, το έχω πει. Πόσο ήρθε, δεν ξέρω καν.
1: 2-2.
0: 2-2, πολύ ωραία. Εντός έδρας ή εκτός?
1: Όφι
0: Αστέρας,
1: λέει. Όφι
0: Αστέρας. Okay. Πάμε στον Τάσο να μας τα πει με τη σειρά, ρε παιδί μου, τώρα ξεκινήσαμε εμείς τον Όφι, επειδή έχω εγώ την πετριά μου με τον Όφι.
1: Όχι, ναι. Τον Αστέρα το είπα. Ναι.
0: Για πες.
3: Καλημέρα. Ο Όφι είτε παίζει εντός είτε εκτός, το ίδιο παίζει.
2: Για την νίκη πάει.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει. Βέβαια, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Προηγήθηκε 1-0. Βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-1. Αλλά στο τελευταίο, στο 95, σημείωσε ένα υπέροχο γκολ. Πραγματικά, ξέρω την περιοχή. Αν τύχει να το δείτε, θα σας αρέσει και εσάς. Και τελικά δεν ιτήθηκε και πήρε αυτή την ισοπαλία ουσιαστικά από τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, 5 νίκες στο φιλοξενούμενο είχε το πρόγραμμα τις 5 αγωνιστικές, 2 ισοπαλίες και χωρίς νικητή στο γηπεδούχο. Έτσι, το χαρακτηριστικό αυτής της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Είναι ιδιαίτερη αυτή η διακοπή, καθώς η εθνική ομάδα δεν θα δώσει ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 4 συνολικά αγώνες για το Nations League. Θα σας πω αμέσως μετά. Οι ομάδες του Big Four χθες προέρχονταν νικηφόρας στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους και μάλιστα είχαμε τα αποτελέσματα να τα πω κιόλας. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
0: Ολυμπιακός ίδρωσε βέβαια, λένε, στο 92 έβαλε τον γκολ.
2: Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και μάλιστα σκόραρε ο Σαλιάκας στο δικό του παιχνίδι από τις Ακαδημίες, όπως και πέρσι ο Μουζακίτης. Σκόραρε τον επίσης από τις Ακαδημίες.
0: Άντε, να πάρει του χρόνου μεταγραφή και ο Σαλιάκας, γιατί έτσι θα βγαίνουν τα πράγματα από αυτό.
2: Λοιπόν, να θυμίσω μόνο ότι το Σάββατο ο Άρης και η Ηρακλής, επί από 15 χρόνια είχαν σαρτιστούς στο κράτη της Μικελίδης, 0-0 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 5-5 με 15 βαθμούς στην πρώτη θέση. Στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ έχει μόνο την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Έλεγα προηγουμένως ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί τώρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες.
1: Πιο συγκεκριμένα.
2: Μέσα σε λίγες μέρες, 4 αγώνες. Η Γαλανόμικη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία, ξεκίνημα την ερχόμενη Πέμπτη, αυτό, 14, και τη Γερμανία την Κυριακή, επίσης 14. Πριν να υποδεχτεί την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, εκτός ότι είναι πολύ δυνατά τα παιχνίδια που θα δώσει, είναι και το πολύ κοντινά, θα έλεγα, το ένα με το άλλο. Και έτσι να θυμίσουμε εδώ ότι η επανέναρξη όμως, να μην το ξεχάσω, όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα είναι 10-11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου έχουμε ξανά πρωτάθλημα, αρκετές μέρες μετά σου. Όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα είναι 10-11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου έχουμε ξανά πρωτάθλημα, αρκετά.

0: έχει σημασία.
1: Εντάξει, είναι λόγω...
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, ναι, λέει, καλημέρα, κάτι άσχετο. Πέμπτη ανέβαινα Κωνσταντινούπολη, συγκινήθηκα διότι ακουγόσασταν μέσα στην Τουρκία μέχρι μία ώρα πριν μπει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Αλήθεια λες. Ταμάμ.
0: Μα έλεγα δεν θα χωθεί η φωνή της Κατερίνας, λέει. Αλλά αυτή εκεί. Ναι, καταλαβαίνεις.
1: Ταμάμ.
0: Την Πέμπτη. Ναι. Ταμάμ. Ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία στέλνει καλημέρα στην οικογένειά του βεβαίως. 19 βαθμούς χωρίς σύννεφα έχει εκεί. Ψιλοθολούρα στον ορίζοντα. Στέλνει χαιρετισμού στην οικογένειά του. Τον είχε προλάβει ο αδελφός του, ο Δημήτρης, που είχε στείλει επίσης μήνυμα. Καλημέρα, καλή χαρούμενη εβδομάδα. Αδερφέ, καλές διαδρομές.
1: Φτάνουμε παντού, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Φτάνουμε Κωνσταντινούπολη.
1: Πρέπει να μάθω να λέω κάτι καλημέρα και όχι, στην γλώσσα του. Όχι,
0: όχι.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Άμα θέλουν να μάθουν αυτή
0: δεν
1: τη δική.
0: Μπράβο, ναι. Που ναι, την ξέρουν.
1: Την ξέρουν κάποιοι. Ναι, ναι, κάποιοι την ξέρουν. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους σήμερα, Δευτέρα. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης έχει έργα, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό
0: να μην γίνονται έργα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι ώρες πρέπει να γίνονται έργα.
0: Α, αλλά... α, γι' αυτό το λέω. Ναι, okay.
1: Δεν ξέρω τώρα αν γίνονται τώρα ή αυτό, αλλά βλέπω εδώ που λέει ζώνη έργων και βλέπω ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πριν τον κόμβο και φτάνει, παιδιά, σχεδόν κάτω στην παραλία. Δηλαδή φτάνει μέχρι την Πετρουράλη.
0: Πόσο? Στην παραλία φτάνει.
1: Μέχρι την Πετρουράλη φτάνει. Τι είναι μετά η παραλία, μια ανάσα είναι με την παραλία εκεί. Έχει κίνηση επίσης στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω. Τέρμα. Όχι, ανοίγει λίγο στην Αφιλαδέλφια, χαίρεσαι λίγο, μετά ξανακλίνει, μετά ξανανοίγει, μετά ξανακλίνει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς, που λέει ο Διονύσης. Επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει πρόβλημα από πάρα πολύ νωρίς, από το ύψος των Άνω Λιωσίων και φτάνει, έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες γιατί έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού εξαφανίστηκε το τροχαίο? Είχε γίνει πριν προφανώς και γι' αυτό είχε κίνηση. Γενικά και μέσα στην Αττική Οδό έχει ζητήματα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, πολύ και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων από το ύψος εδώ του νομισματοκοπίου μέχρι και κάτω χαμηλά, μέχρι το ύψος φανταστείτε του Πενταγώνου. Επίσης και η Κατεχάκη έχει ζητήματα και η Αρδιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Η Συγκρού είναι από το ύψος του Νέου Κόσμου και λίγο πιο νωρίς, στο ρεύμα δηλαδή προς Αθήνα, έχει πολύ μεγάλα ζητήματα. Να δω και την παραλία τι γίνεται. Και Εθνικής Αντιστάσεως, παιδιά, έχει κάτω πρόβλημα. Ου, και στην παραλία η κίνηση. Λοιπόν, έχει. Τι να κάνω. Έχει από την προστρέφημα προς Πειραιά. Από την Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, λέω τώρα. Στον Πειραιά είναι από το ύψος του Μοσχάτου ξεκινάει το πρόβλημα. Και φτάνει η Σκυλίτση, Αλιπέδου, που σ' αρέσει εσένα, και γύρω-γύρω στο λιμάνι. Έχει ζητήματα. Δεν είναι πολύ ευχάριστα. Και στη Βουλιαγμένη βλέπω ότι έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο που λέμε το καλό και στην κίνηση στην Κωνσταντινούπολη. Να ακουγόμαστε και εκεί.
1: Να λέω την κίνηση εκεί.
0: Να λέμε την κίνηση, πρέπει να έρθει ο Ξανθός Άγγελος πρώτα. Αλλά να.
1: Δεν μπορούμε για
0: να την πούμε. Αλλά να μας ακούνε εκεί, ωραίο θα ήταν.
1: Θα πρέπει να μάθουμε.
0: Να έχουμε την κίνηση. Άντε να μάθει του δρόμου τώρα τη Κωνσταντινούπολη.
1: Δηλαδή
0: εδώ κάναμε να μάθουμε.
1: Και Μεχμέτ 2.
0: Ότι η νίκη είναι μονόδρομο Θεσσαλονίκη, α πούμε, κάναμε να το μάθουμε κάποια χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Όμως,
0: λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Να πω τη Θεσσαλονίκη.
0: Α,
1: Θεσσαλονίκη έχει κίνηση στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα όσο άλλες μέρες. Η υπόλοιπη δρόμη ακόμα είναι βατή. Τσιμισκή λίγο έχει κάτι προβληματάκια. Να δω την Όλγα σου. Δεν θες να σου πω. Η Όλγα είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Όλγα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έμπαινε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μείνετε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί σας. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί 6 ώρα,
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολύμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
4: Της Άννας Καποδίστριας.
3: Διαχρονικά τραγούδια.
5: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
3: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Αντσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: ολίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: όταν κανείς δεν σου χτυπά. Ούτε κανείς σου απαντά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Στον έρωτα και στα χαρτιά. Να το γιορτάζεις.
1: Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η αδιούχα Άννα Καποδίστρια, αλλά μας έχει αφήσει κάβα. Τη φροντίδα του ήχου είχε ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στα εφέ και στα TikTok. Και στα TikTok είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Ζωντανό. 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει, φαντάζομαι. Όσοι δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και όταν θα απομακρύνεστε από το ραδιόφωνο σας, μέσω του τηλεφώνου, του τάμπλετ, του οποιασδήποτε έξυπνη συσκευή, σε πάση περιπτώσει.

0: 2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, παπάκι ερτ.gr και Εραζακ 1, το δεύτερο mail μας, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Έξω εκεί στην ερημιά.
0: Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Ερτζακίνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς απαντάμε.

Σήμερα είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Ίωνας, ο Ιωνάς, ο Ίων και η Ιωνία. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και σε μένα που έχω και γενέθλια. Να μην το πω, να το πω. Κλείνω τα 32. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, είναι ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, είναι παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και είναι και ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Ο Καπετανίδης ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Τούρκους, κρεμάστηκε σαν σήμερα το 1921 στην Αμάσια. Επειδή ήταν ένας από τους μαχητικότερους δημοσιογράφους, εξέδιδε τότε την εφημερίδα του Πόντου Εποχή, με την οποία αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας και ήταν από τους πνευματικούς ηγέτες του Πόντου, έτσι, για να μαθαίνουμε και κάτι.

0: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εδώ, τους ανέφερα και πριν. Άννα Καποδίστρια, Σταύρος Λιβέρης, Αλέξανδρος Λάς για το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που αποκλείεται να μην βρεις κάπου τον εαυτό σου. Κάπου θα τον πετύχεις. Δεν μπορεί να τα αναφέρει όλα. Στους ροκάδες που δεν κουράστηκαν, εδώ έχει διάφορα. Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα είναι διάφορα θέματα, πολλά και διάφορα. Είναι η δολοφονία μιας 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Ο κόσμος έχει σαλτάρει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, είναι πια, το έχουν πολύ, πολύ εύκολο. Είναι η νέα ήττα του Τσεντεού στο Μεκλεμβούργο στη Γερμανία, όπου ανεβαίνει το AfD και το Τσεντεού μένει εκτός κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Είμαστε ένα αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Είμαστε στην ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας με δύο αλλαγές που εφαρμόζονται από σήμερα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Συνεχίζεται η υπόθεση της διαλεύκανσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι η επικαιρότητα, έχει πολλά. Ένας υπνοθεραπευτής για το Μαζονάκη έχει πάει στον ανακριτή, αυτός που έστειλε τη φωτογραφία, η γιατρός. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική. Στη Silicon Valley θα πάει με σκοπό να προσελκύσει επενδύσεις και να υπάρξει και μια κουβέντα για την τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, με συγχωρείτε. Και πώς θα τα δούμε όλα αυτά, φυσικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Άκου τώρα. Εφημερίδες!

Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Κληρονομίες εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, βάση drones και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο ο Μέρτς. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B. Λευκός οίκος, έξωση σε CNN, Politico και MS Now από τον Τραμπ. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα. Λίγες μέρες πριν κρίση τα 103, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον γκάζι. Βαϊμάρι, πως το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού.

Απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Αυτός πλακώθηκε με έναν 76χρονο και έχασε τη ζωή του. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεβούργο. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley, ντεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3%. Στο σχολείο με όπλα βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι.

η εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Γερμανία, πρωτιές για Die Linke και AfD. Παύλος Φίσας, η απάντηση στον φασισμό δόθηκε στον δρόμο. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Τηρεσία του Δημοσίου, το μεγάλο φακέλωμα. Οικογενειακά επιδόματα, μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Προσωπικά δεδομένα στο σφυρί, το μαξί μου σε κοινή θέα. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, υπηρεσίες και άλλα ακίνητα του κράτους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο και Ντιλίν και στο Βερολίνο. Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές τελεχών στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας, τα εύσημα από Scope, Moody's και τα κέρδη για τη χώρα. Το μανιφέστο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Τέμπη συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Μη δώσει το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Σε επιφυλακή οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρομοκράτες Χούθη βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η χειρή διάψευση τουρνάρα για τα ύπουλα χτυπήματα κατά ΓΕΚ, Τέρνα και Τραπεζών. Τραμπ versus Πολίτικο έλαβε παράνομη κρατική επιδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

κόντρα. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μια ξαπλώστρα. Χρήση και της βιομετρικής τεχνολογίας, ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπανατζίδες. Πολιτικός σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται ο Μέρτς. Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα, με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αισιόδοξο μήνυμα, επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων.

Πάμε στην Political. Το μεγάλο αφιέρωμα της Political. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο. Τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντά η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Δικαίωση της κυβέρνησης, διπλή αναβάθμιση του αξιόχρεου, διπλό χαστούκι στην αντιπολίτευση. Αυτοψία της Political στη Μύκονο. Συνεχίζει να ρέει αυθαίρετο μπετόν παρά τις καταγγελίες στο μικροσκόπιο η πολεοδομία. Νέες απειλές από Φιντάν. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει παράτολμες ενέργειες, η ισχύς μας είναι γνωστή. Ένοπλες δυνάμεις, νέα εποχή για στρατιωτική θητεία και εφεδρεία με τον οπλίτη πολίτη. Δημοκρατία. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνιάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο πλεύρη. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τις σχέσεις με τη Γάκα. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Ξεσκεπάζεται το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη, ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκίρη. Ώρα ευθύνης για τον Άριο Πάγο, η ανέρεση για τη μακεδονική γλώσσα σε αναρμόδιο τμήμα. Πιερακάκης να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Επιτελική επιτυχία, 21 ημέρες τους πήρε να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά στην Κόνιτσα. Για τις αναβαθμίσεις στην Πανοκρουσίες, για τους φόρους στα καύσιμα κρύβονται, ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση.

έχουν αυτεμπορική. 4 καταλύτερες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Μόνο παραγωγικές οι 8 κατηγορίες θα είναι αποδέκτες των ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γερμανικές εκλογές, διπλή ήττα Merz, αλλά δεν παρετείται. Moody's Scope, τα μηνύματα και οι προκλήσεις της διπλής αναβάθμισης. Μέση Ανατολή, τελεσίγραφα ανησυχίας για ευρύτερη ανάφλεξη. Νίκος Χριστοδουλίδης ξεπερνά το 27% η αύξηση στο κυπριακό νοιολόγιο. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στις αθλητικές εφημερίδες.

Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day. Από μηχανής Μανόλο. Ο Σάλιακας μπήκε αλλαγή στο 66 και με υποδειγματική κεφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο διπλό στον Ολυμπιακό. Αλγουαθίλ, επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στη Λιβαδιά και τα φαλτσοσφυρίγματα του Τσιμεντερίδη, που μαζί με τον Βαρίστα Παπαδόπουλο αγνώρισαν πέναλτι του Βράκα σε βάρος του Φρόιλερ. Ο Ελβετός Χαφ ήταν αυτός που έβγαλε τη σέντρα στον χρυσό σκόρερ. Οι Πειραιώτες είχαν και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Τζικίνιο. Δεν τα βλέπουμε τα χάλια μας, που φαίνεται. Σφαγή των αμνών. Μπέος, παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Πολυχρόνης και Τζίλος, διαιτητής και Βαρ, να ελεγχθούν από την εισαγγελία. Μαϊμού χαρακτήρισε το πέναλτι υπέρ του Γιώβιτς, με το οποίο η Ένωση άνοιξε το σκορ. 1-2 το σκορ για την ιστορία, Βόλος ΑΕΚ. Ανδρέας, ο ήλιος ο πράσινος, έλαμψε πάλι ο Τετέι που με υπέροχο γκολ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο επί της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νεάπολης. Πρωταθλητής. Δελήριο με μαγιά και εθνικό ήρωα τον Σάλιακα, διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά. Ξέσπασμα παικτών, προπονητή και πάνω από 2.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Και τώρα υπάρχει ο χρόνος για να επανέλθει η ομάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Αλγουαθίλ, πρέπει να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, είμαστε Ολυμπιακός. Παράδειγμα ο Φρόιλερ για τους νέους παίκτες. Ο Ρέτσος αγκαλιάζει το Σάλιακα μετά το λυτρωτικό γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλο πάθος από τον Αλγουαθίλ, ο οποίος ξέσπασε στο 0-1. Τη μέρα που κλήθηκε ξανά στην Εθνική Ανδρών, ο δεξιός μπακ του θρύλου χάρισε την νίκη με κεφαλιά στις καθυστερήσεις. Δικαιώθηκε ο θρύλος για την επιμονή του να ψάξει μέχρι τέλους τον γκολ, ανακάτεψε την τράπουλα ο Ιμανόλ και του βγήκε ντεμπούτο για τον Μάριους. Όργια στο Βόλο, βόμβες Μπέου, να ψάξει ο εισαγγελέας να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν στα εκατομμύρια ευρώ που παίχτηκαν στο διπλό. Μάλιστα. Φως. Σάλιακας και Τέζα. Ο Έλληνας μπακ έσπασε τον μπλόκο του αξιόμαχου Λεβαδιακού, με κεφαλιά στο 90-2 χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό με 1-0 στη Λιβαδιά και οι Πειραιώτες πάνε με ηρεμία στη διακοπή. Όλα τα λεφτά ο Τετέι, χάρη στον γκολ του διεθνούς επιθετικού στο 33. Ο Παναθηναϊκός, που έπαιξε άσχημα στο δεύτερο μέρος, κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την Νίκαια, κερδίζοντας 1-0 την Καλαμάτα και να παραμείνει αήττητο στο πρωτάθλημα. Διπλό του Γιώβιτς, η ΑΕΚ που όδευε ολοταχώς προς τρίτο σερί 1-1 εκτός έδρας. Πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια στο 88, με υπέροχη κεφαλιά του Σέρβου που διαμόρφωσε το 2-1 επί του Βόλου. Τρίποντο με απώλειες, ο ΠΑΟΚ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο, αλλά τραυματίστηκαν σοβαρά οι Αλή και Παυλένκα. Ώρα των σπορ. Άγιος Λουκάς. Έτσουξε πολύ αυτή η νίκη για το 1-2 μέσα στο Βόλο. Ο Μέγας Γιώβιτς πρώτα με πεναλτάρα που κέρδισε από τον Κάργα και εκτέλεσε εύστοχα στο 61 και με κεφαλιά κανονιά στο 88 έδωσε τη λύση και τους τρεις βαθμούς στην κακή ΑΕΚ των εκτός έδρας αγώνων. Πάει στη διακοπή με ηρεμία και πρέπει να βρει πώς θα διορθωθεί η αγωνιστική της εικόνα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Live Sport. Κλάση Γιώβιτς. Με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Σέρβου Σταρ, η ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο διπλό της στο πρωτάθλημα στον Βόλο. Φωνές για τη διαιτησία. Τανκ Τετέι. Με απίστευτη γκολάρα του διεθνούς φορ, το τρένο του Παναθηναϊκού πέρασε από την Νίκαια 0-1 την Καλαμάτα και συνεχίζει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. 5 στα 5 και συν 3 από ΠΑΟΚ, συν 4 από ΑΕΚ, συν 5 από Ολυμπιακό. Απόδραση στο 92 με τον Σάλιακα.
Αγκουαθίλη, υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τέλος. Αρνητής της ΣΥΤΑΣ για τον ΠΑΟΚ, για τον Όφη. Τρίποντο μαγιάς παρά τις πληγές για τον ΠΑΟΚ. Και Μέτρο Σπορ, περίπατος με άγχος. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε άνετα 0-2, αλλά στο δεύτερο, από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, μίκρινε πολύ. Έκανε τον πανετολικό Μπαρτσελώνα και ησύχασε μόνο όταν στο φινάλε έγινε το 1-3. Δώρο η νίκη στην ΑΕΚ, σφαγή του Βόλου στο Παλθεσσαλικό από Πολυχρόνη και Τζίλο. Με πολλές δοκιμές και στο Ρελαντί, άρεσε ο Άρης με κορυφαίους σκόρερ Λίντελ 15 και το Λιόπουλο 13 για τον μπασκετικό Άρη. Σπανούλης είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά, η δίψα του κόσμου πρέπει να γίνει κίνητρο. Δείγμα θετικό, ο Ηρακλής έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, επίσης ο μπασκετικός Ηρακλής.

Λοιπόν, δίνουμε ιδέες. Είναι, ρε παιδί μου, σε οτιδήποτε συμβαίνει δεν υπάρχει παρθενογένεση, έτσι. Κάποιος έχει μία ιδέα, ας πούμε, έχει το συγκεκριμένο, δηλαδή που θα πω, έχει γίνει, αλλά έχει γίνει σε άλλο επίπεδο και το υιοθετεί εδώ. Και είναι, δίνουμε ιδέες και για εδώ, για οπουδήποτε μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στον Δήμο Ιωαννιτών, στα Γιάννενα δηλαδή, για να το πω πιο... Ο Δήμαρχος, καταγγελία υπάρχει, ότι ο Δήμαρχος λέει ζήτησε υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλων σε φιέστες εργολάβων. Έφτασε λοιπόν ένα μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων της υπηρεσιακής, στα υπηρεσιακά του email, υπηρεσιακά τους email, σχετικά με τη συμμετοχή, λέει, σε ένα εργαστήριο αξιολόγησης. Και είχε μια σημείωση που από τον δήμαρχο, από το γραφείο του Δημάρχου Ιαννίνων, τον κύριο Μπέκα, Θωμάς Μπέκας είναι ο δήμαρχος, η οποία λέει ουσιαστικά επέτασε την υποχρεωτική παρουσία 2 ατόμων από κάθε διεύθυνση σε εκδήλωσή του. Άρα δεν ήταν για όλους, μην είστε υπερβολική, είπε 2 από κάθε τμήμα, κάθε διεύθυνση, δεν είναι πολύ. Λοιπόν, ήταν, λέει, πρόκειται για ανάπλαση μιας περιοχής και λένε τώρα οι εργαζόμενοι των Ιωαννίνων ότι είναι συμμετοχικό το πρόγραμμα ανάπλασης μιας περιοχής. Θα καταλαβαίναμε, λέει, την υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλων συγκεκριμένων ειδικοτήτων από συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή τεχνική υπηρεσία ή διεύθυνση πρασίνου. Θα καταλαβαίναμε, λένε, επίσης αν καλούσε ο Δήμος τους εργαζόμενους που μένουν στην περιοχή της ανάπλασης, ακόμα και εν ώρα υπηρεσίας, για να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη γειτονιά τους. Αλλά δεν καταλαβαίνουν το ότι τους εστάλει με αυτό το email υποχρεωτική, όπως λένε οι ίδιοι, παρουσία των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φιέστα ή παράδοση ή έργου ή την εκδήλωση αυτή. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ζητούν την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης παύλα εντολής. Σημειώνουν πως δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα από τον κώδικα των δημοτικών υπαλλήλων. Και μάλιστα λέει είναι και μια εκδήλωση που δεν έχει καν ομιλίες υπηρεσιακών παραγόντων. Κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι τους καλεί για να κάνουν εμπούγιο στις εκδηλώσεις του. Και δεν επιτρέπουμε, λέει, εμείς να μας χρησιμοποιούν ως μπουλού και κομπάρσον. Στον Δήμο Ιωαννίνων αυτό, παιδιά. Αλλά τώρα ξέρω, μπορεί να μπαίνουν ιδέες σε διάφορους που μας ακούνε σε καμιά σαρανταριά δήμους εδώ γύρω.

0: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.
1: Επειδή είδα τώρα το, στο Earth News, το, στα αθλητικά, στο Δελτίο, το, τα γκολ από την χθεσινή αγωνιστική, γκολάρα το δεύτερο του Γιώβιτς, το πρώτο δεν υπάρχει πέναλτι, ούτε στη φαντασία δεν ξέρω τίνος. Του πιο φανατικού ΑΕΚΤΖΙ δεν υπάρχει πέναλτι εκεί. Για να τα λέμε έτσι και αυτά. Λοιπόν, στο άχου τώρα. Αθηνά Οικονομάκου, καιρό είχαμε. Γιατί τόση τοξικότητα ρε παιδιά? Το βίντεο όλο νόημα στο TikTok.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Με ένα αυθόρμητο βίντεο επέστρεψε στο TikTok η Αθηνά Οικονομάκου, θέλοντας αυτή τη φορά να μοιραστεί έναν προβληματισμό της με όσους την ακολουθούν.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας εξήγησε πως αν και διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα, δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή και δεν τη χρησιμοποιεί συχνά.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ωστόσο φαίνεται πως όσα έχει παρατηρήσει ήταν αρκετά για να τις δημιουργήσουν απορίες σχετικά με τον τρόπο που αρκετοί χρήστες επιλέγουν να εκφράζονται.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην αρνητικότητα και στα επικριτικά σχόλια που συναντά κανείς, κάνοντας τη χαρακτηριστική ερώτηση: γιατί τόση τοξικότητα ρε παιδιά?
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Χωρίς να χάσει το χαμογελό της, δεν το χάσε, το λέει εδώ ο συντάκτης, η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε να απορεί με την ένταση που επικρατεί πολλές φορές στα social media, ανοίγοντας ουσιαστικά μια συζήτηση που απασχολεί όλο και περισσότερο τους ανθρώπους που εκτίθενται καθημερινά μέσα από αυτά.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Και κάπως έτσι ένα απλό βίντεο στο TikTok στάθηκε αρκετό για να εκφράσει δημόσια την απορία της για τη σκληρή κριτική και την τοξικότητα που συχνά κυριαρχούν πίσω από μια οθόνη.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Καθόλου όμως.

0: τόση ώρα λέμε βλακίες και θα λέμε τη δεύτερη. Η παρουσιάστρια, φορώντας ένα μίντι λευκό φόρεμα και με τα μαλλιά της πιασμένα κοτσίδα, έλαμπε που επέστρεψε για μία ακόμη σεζόν. Αυτός πρέπει να έχει τελειώσει πέμπτη δημοτικού που το γράφει εδώ μέχρι. Μία γλυκιά καλημέρα όπου και αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά μας ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας θέλετε κι εσείς και να φτάσουμε πολλά χρόνια. Δεν θα πω πολλά. Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό, το γούρι μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μαμά, έβλεπα τις φωτογραφίες από τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο και καλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Άχου και δεν
0: νοιάζει. Είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη μάνα της που ήταν στο πλατό. Στη συνέχεια καλωσόρισε στο πλατό την ομάδα της που παραμένουν οι Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσαροπούλου, Κώστας Φραγκολιάς, έχοντας μαζί τους την Όλγα Λαφαζάνη και τον Λευτέρη Μητσόπουλο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ρε που ζούμε.

0: Πάμε στην άλλη δημοσιογράφο, influencer, δεν ξέρω εγώ τι. Αν δεν είσαι να ανοίξει, η Σύση Χριστίδου είναι.
1: Αχ, ούτε δεν με νοιάζει.
0: Μία και σήμερα λέει, αλλά ποιος μετράει, μωρέ.
1: Αχ, ούτε δεν με νοιάζει.
0: Η ανάρτηση λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα. Η Σύση Χριστίδου μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αλλαγή του χαμογέλα και πάλι, που από σήμερα περνά στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Μέγκα.
1: Αχ, ούτε δεν με νοιάζει.
0: Μέτραγε μέχρι θες λοιπόν. Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με το hashtag Season 9, δείχνοντας με το δικό της τρόπο την αγωνία αλλά και την προσμονή για το νέο ξεκίνημα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην πορεία του χαμογέλα και πάλι. Επίτα από χρόνια παρουσία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η εκπομπή μεταφέρεται πλέον στις καθημερινές, διατηρώντας όμως τον βασικό κορμό της ομάδας της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ευτυχώς Παναγία μου, γιατί δεν θα τα άντεχα. Αυτό είναι η... Αναλυτές που τα ξέρω μπορώ λες, είναι ειδικά ένας εκεί Ασπρομάλης, δεν θυμάμαι πως τον λένε, είναι φοβερός, τα ξέρει όλα, δεν παίζεται ο άνθρωπος, είναι απίστευτος, έχει και ένα υφάκι έτσι του ξέρω μπορώλα, είναι αυτός, ναι, αλλού δεν θα δουλεύει αυτός ποτέ, έτσι θα τα λέμε αυτά. Και επειδή είπαμε η Δανάη Μπάρκα πρέπει με κάποιο τρόπο να απασχολεί, έχουμε ένα θέμα. Το κομψό διαμέρισμα της Δανάης Μπάρκα στο Χαλάνδρι αποπνέει ζεστασιά και νεανική ενέργεια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Θυμάστε που λέγαμε ότι είχε βάλει την πανιέρα? Μάλλον την πήρε, γιατί ήταν για την ενέργεια, κάπως εκεί περίεργα τα πράγματα. Αποπνέει όμως, λέει, νεανική ενέργεια και ζεστασιά. Η Δανάη Μπάρκα έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά φιλόξενο και μοντέρνο σπίτι στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι, το οποίο αντικατοπτρίζει πλήρως τη φωτεινή προσωπικότητά της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έχει διάφορες φωτογραφίες, ένας μεγάλος και άνετος καναπές σε off-white και cream αποχρώσεις, ο οποίος διαθέτει μια relaxed αισθητική και λειτουργεί ως ο ιδανικός καμβάς για όλη τη διακόσμηση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια εφαρμόζει την τεχνική των layers, τοποθετώντας επάνω του μαξιλάρια σε γκρι, μπέζ και φυσικούς γήινους τόνους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υφάσματα. Αυτά τώρα είναι μαθήματα, μην γελάτε. Που χαρίζουν μια ανεπιτίδευτη πολυτέλεια, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει υπερβολικά στημένο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν παλεύεται.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες εκκινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργα γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, αν και αδιούχα, την φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τα εφέ, τα TikTok και τα λοιπά, αυτή την ώρα ο Αλέξανδρος Λάσης. Οι συχνότητες που μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας είναι 95,2 και 93,2. Οι υπόλοιποι εδώ μας ακούτε, έτσι, επτάνησα στα ραδιόφωνά σας, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Και εκτός από εμάς μπορείτε να έχετε μια πολύ μεγάλη επιλογή, μια γκάμα επιλογών, καθώς είναι εκεί συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα θεματικά, τα μουσικά και βέβαια εκεί 19 περιφερειακοί σταθμοί.

Τα τηλέφωνά μας, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι τα 26950-33022 και 26950-37114.

τα email μας είναι το email μας, βασικά είναι το βασικό μας ertzakinthou@ert.gr, στο key με i, όχι με y. Και το δευτερεύον email μας είναι το erazak1@yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Τζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, εάν πάτε στην αναζήτηση και γράψετε Ερτ Ζακίνθου και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι σηκώνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Λοιπόν, είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό όπου τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα και μία ομπρέλα δύο ηλικιωμένοι στην ακτή Βουλιαγμένης. Ήρθαν στα χέρια και ο ένας ήταν 76, ο άλλος 82. Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή μετά την συμπλοκή. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν οι διασώστες και το προσωπικό της ακτής Βουλιαγμένης εκεί, όπως και το ΕΚΑΒ που έφτασε. Τον μετέφερε στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά τελικά κατέληξε. Ένας από τους μάρτυρες λοιπόν έχει μιλήσει στο Earth News. Βρισκόταν στο σημείο, ήταν αυτόπτης και αυτίκος προφανώς, και περιέγραψε όλα όσα αντιλήφθηκε ο ίδιος. Τι λέει λοιπόν? Ήταν περίπου στις 8.30 το πρωί, είχε φτάσει ο ίδιος εκεί. Λίγο πριν τις 10 άκουσε, λέει, μαζί με άλλους λουόμενους ουρλιαχτά και φωνές και έτρεξαν όλοι προς το σημείο. Εκεί λοιπόν είδανε μια νεαρή κυρία, έναν κύριο και έναν άλλον κύριο, τους δύο ηλικιωμένους, να διαπληκτίζονται. Σύμφωνα με τα όσα λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος μάρτυρας, η ένταση είχε ξεκινήσει από μια διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα, με τον 82χρονο να υποστηρίζει ότι είχε κρατήσει τις θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν. Ο 82χρονος, όπως λέει ο αυτόπτης μάρτωρας, ότι είχε ήδη χαστουκίσει την νεαρή γυναίκα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Είχε πολύ κόσμο εκείνη την ώρα βέβαια, ήταν όμως, λέει, είχε ακόμα ξαπλώστρες, λέει ο μάρτυρας, έτσι. Ο ίδιος λοιπόν θυμάται τον 82χρονο να φωνάζει προς την νεαρή γυναίκα και να επικαλείται την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι ναύαρχος και ζητούσε σεβασμό. Παράλληλα, λέει, σύμφωνα με τον μάρτυρα στο Earth News, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι που δέχθηκε και στη συνέχεια παρενέβη και ο άντρας που τη συνόδευε. Από όσα είδε ο ίδιος, λέει, ο άντρας δεν χτύπησε τον 82χρονο, αλλά τον απόθυσε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα, ο άντρας που συνόδευε την νεαρή. Μετά από αυτό ο 82χρονος κατέρευσε και έπεσε στο έδαφος. Έγινε άμεση κινητοποίηση για να τον επαναφέρουν, το έκαναν μαλάξεις, αλλά τελικά έτσι κατέληξε. Πώς όμως συνέβη αυτό? Ότι όταν έφτασε εκεί η διασώστης του ΕΚΑΒ, ο αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει πριν μεταφερθεί με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά τελικά και σύμφωνα και με το ιατρικό ανακοινωθέν δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο ασκληπείο Βούλας. Έχουν προσαχθεί ένας 76χρονος και μια 21 ετών κοπέλα. Ο 76χρονος, που είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται να τον χτύπησε, να τον έσπρωξε, έχει συλληφθεί, έχει μετατραπεί σε σύλληψη η προσαγωγή του και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Η νεαρή αφέθηκε ελεύθερη. Το θέμα έχει απασχολήσει μέχρι και τα διεθνή μέσα, με τον BBC να κάνει αναφορά. Και κατέληξε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος τσακώθηκε, μάλιστα, εντάξει, τώρα ο 82χρονος είναι αυτός που πέθανε, έτσι. Τσακώθηκε, χαστούκησε την κοπέλα. Το εγώ είμαι ναύαρχος. Αυτό το εγώ τελικά μπορεί να γυρίσει και ανάποδα. Έτσι το βλέπουμε. Είμαι ναύαρχος και επειδή είσαι ναύαρχος, τι, έχεις εξουσία στην παραλία, ας πούμε? Πρώην ναύαρχος. Έτσι είναι, ότι όταν κάποιοι έχουν εξουσία ή οποιοδήποτε είδους εξουσία στα χέρια τους και τους συνεπέρνει αυτό το πράγμα, ή νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα πάνω σε όλους. Δυστυχώς αυτά είναι τα, και αυτά, όχι μόνο αυτά προφανώς, αλλά και αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα χειρότερα. Σύμφωνα και με μαρτυρίες και με σύμφωνα με το ρεπορτάζ τώρα, πήγε η κοπέλα και άφησε πετσέτα και έχει πάει εκεί ο 82χρονος και λέει: εγώ την έχω κρατήσει, χωρίς να έχει αφήσει τίποτα πάνω. Ότι είναι δικιά του. Μα αυτό ξέρω εγώ, χαστούκησε και το κορίτσι, λέγοντας ότι εγώ είμαι ναύαρχος και πάρτινε, και πήγε μετά τώρα πατέρας, παππούς, ποιος ξέρει της κοπέλας, να ζητήσει το λόγο. Διαπληκτίστηκαν, τον έσπρωξε, γιατί γράφανε για μπουνιές, κλωτσιές κλπ.
Από ό,τι λέει ο αυτόπτης, δεν είδε να τον, να τον χτυπάει, μόνο να τον αποθεί, αφού χτύπησε την κοπέλα ο άλλος. Και ανακοπή. Γεια σας.

έχουμε την δολοφονία της 25χρονης από έναν 27χρονο στην Ιγουμενίτσα. Αρχικά αυτός είχε ισχυριστεί ότι τους επιτέθηκαν, λέει, άγνωστοι, στον ίδιο και στην 25χρονη, και χτύπησαν, μαχαίρωσαν την κοπέλα, είχε πει τότε. Τελικά μετά από την ανάκριση, γιατί κανείς δεν ξεφεύγει πλέον από τις ανακρίσεις, είπε ποια είναι η αλήθεια, ότι εκείνος ήταν πρώην σύντροφός του, εν πάση περιπτώσει, ότι θόλωσε και την μαχαίρωσε. Τσακωθήκανε, θόλωσε και τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Αυτός λοιπόν είχε πει αρχικά ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη, 25χρονη, σωστά, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Ο 27χρονος, ο οποίος είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, ήταν σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος. Προφανώς αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τελικά ομολόγησε, γιατί δεν πίστηκαν οι αστυνομικοί ότι τους επιτέθηκαν και ότι χτυπήθηκαν και τις σκότωσαν και τον σκότωσαν και αυτόν. Λοιπόν, ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη χθες το βράδυ στην Ιγουμενίτσα, στην αρχή του ποδηλατοδρόμου, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, όπου ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη νεκρή. Λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν και το θύμα, που τελικά ήταν και ο θήτης. Αυτός είπε ότι, όπως είπαμε, τους επιτέθηκαν 4 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, δεν τους έπεισε. Βρέθηκε και το μαχαίρι το οποίο είχε πετάξει ο 27χρονος και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του 82χρονου για το διαπληκτισμό στην Ομπρέλα. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών κοπέλα που συνόδευε τον 76χρονο, είναι απλή φίλη. Η κοπέλα μάλιστα είναι αμαία, την οποία χτύπησε ο 82χρονος. Και όλη η ιστορία ξεκίνησε γιατί ενώ είχαν ήδη ομπρέλα και ξαπλώστρες το 82χρονος, ο Θανών δηλαδή, και πήγαν και έκατσαν οι άλλοι δύο 76χρονες με την κοπέλα σε ξαπλώστρες διπλανές, τους είπε ότι είναι παρέα, ότι είναι κρατημένες και ότι είναι παρέα και ότι είναι πιασμένες και οι έξι ξαπλώστρες. Και ξεκίνησε ο τσαμπουκάς με το αποτέλεσμα που είχε.

Γιατί εμείς εδώ λέμε και τα καλά, όχι μόνο τα κακά. Την Παρασκευή λοιπόν υπεγράφει η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Έτσι, μάλιστα ήταν και σε ιδιαίτερο περιβάλλον, έγινε στο Αργάσι μπροστά στο παλιό το βενετσιάνικο γεφύρι, και υπεγράφει από τον δήμαρχο και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός είναι 5.385.000 ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Είναι ένα έργο το οποίο ζητούν χρόνια οι εργασιώτες και όχι μόνο. Η ανάπλαση, υπάρχει όποιος μπει να ψάξει να δει, γίνονται κάποια μπλόκα για να επεκταθεί η παραλία, να μεγαλώσει ο δρόμος κλπ.

Παρόν και ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Ακτύπης, ο οποίος σε δήλωσή του λέει ότι παρά τις αμφισβητήσεις και τους ενδιασμούς που είχαν εκφραστεί από διάφορες πλευρές σχετικά με την πορεία της χρηματοδότησης, η τελική εξέλιξη διαψεύδει τα σενάρια της στατισιμότητας. Ευχαρίστησε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση, για την καθοριστική συμβολή του στην εξασφάλιση των πόρων, τους γενικούς γραμματείς Κουτουλάκη και Σιαδήμα για τη διαρκή υποστήριξη σε όλα τα κρίσιμα στάδια, και τον Δήμο Ζακύνθου για τη συμβολή του, αλλά και τις υπηρεσίες που ενεπλάκησαν και εργάστηκαν για να ευοδοθεί το εγχείρημα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το θέμα είναι να δούμε τώρα, γιατί υπεγράφει σύμβαση, έτσι, πότε θα αρχίσει, πότε θα τελειώσει, πώς θα είναι, αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλη προσμονή, βέβαια.

μετά τα όσα έχουν συμβεί για τα έργα, τι γίνεται, πώς γίνεται, αν γίνεται, και καταγγελίες, απαντήσεις, η πολιτική χρειά και που έχει πάρει όλο αυτό το ζήτημα, υπάρχει και μία παρέμβαση της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδος, το τοπικό τμήμα των μηχανικών δηλαδή, που παρεμβαίνει. Και ουσιαστικά καταδικάζει τις δηλώσεις που αφήνουν ευθείες υπόνοιες για έκνομες ενέργειες, βάζοντας, λέει, στο στόχαστρο το τεχνικό προσωπικό και ειδικότερα τους μηχανικούς. Υπογραμμίζουν στην παρέμβασή τους αυτοί οι μηχανικοί ότι ο ρόλος των διπλωματούχων μηχανικών ως θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, ο ρόλος τους είναι να είναι θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, και ξεκαθαρίζουν ότι οι εργαζόμενοι, λέει, πρέπει να μείνουν πάση θυσία μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, απαιτούν να αφαιθούν τα αρμόδια θεσμικά όργανα να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τους νόμιμους ελέγχους, μακριά από σκοπιμότητες και χωρίς την εκ των προτέρων, το προτέρων καταλογισμό ευθυνών. Να αποφεύγονται, λέει, οι άκρητες, άσκοπες και κυρίως αναπόδεικτες αναφορές σε δηλώσεις πολιτικών παραγόντων που παριστάνουν τους ειδήμονες επί των τεχνικών θεμάτων, χωρίς να έχουν καμία απολύτως γνώση των διαδικασιών δημοσίου, και αφετέρου να μην επιλέγεται η βολική αφωνία από τους κύριους του εκάστοτε έργου, επιτρέποντας τις πάσης φύσεως παρερμηνίες. Ας ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι νόμιμες διαδικασίες ελέγχων, χωρίς να μπει κανένα στον πειρασμό να προδικάσει υποτιθέμενη ποινική ευθύνη ή ενδεχόμενη ηθική αυτουργία. Θύχτηκαν οι μηχανικοί που παίρνουν δημόσια έργα, λέγοντας ότι αυτό είναι, η παρέμβαση αυτή είναι σωστή, έτσι. Δηλαδή έχουν ακουστεί και έχουν, ο κάθε, δεν ξέρω τι, μηχανικός του, να μην πω, ή ξερομπορόλας, επειδή είναι πολλοί αυτά και δυστυχώς είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάμποσοι από δάφτους, δυστυχώς, λένε ότι εκεί γίνεται το έργο, δεν γίνεται σωστά, γιατί πρέπει να, λες και είναι μηχανικοί, ή γίνεται σωστά και τι μας λέτε τώρα και δεν ξέρουμε εμείς, χωρίς να είναι κανείς από αυτούς μηχανικός. Η μπάλα προφανώς και παίρνει και τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο, οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή οι μηχανικοί που βάζουν και την υπογραφή τους για το συγκεκριμένο έργο, ότι είναι ok και ότι ή το παρακολουθούν για οποιοδήποτε έργο, όχι μόνο για το Λούχα Γύρη, και για την Μπόχαλη, και για όπου έχει γίνει έργο ή όπου υπάρχει καταγγελία τηλεμετρίες κλπ. Βγαίνει ο καθένας και λέει μια παρόλα προς χάριν εντυπωσιασμού, με την οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα μπορεί να έχει πίσω από αυτό. Και παίρνει μπάλα προφανώς και τους μηχανικούς. Γιατί όταν βγαίνει ο άλλος ο άσχετος, άσχετος τελείως με την υπόθεση, με τα έργα, άσχετος, έτσι, το μόνο που ξέρει από ίδρυψη είναι να ανοίγει τη βρύση να τρέχει νερό, λέμε τώρα. Και επειδή έχει δει πως ανοίγουν τη γράνα με το εξκαυτικό, βγαίνει και λέει ό,τι παπάντζα του κατέβει στο κεφάλι, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι, πρέπει να γίνεται αλλιώς, ή ότι πρέπει να πέφτει αυτό τώρα και πότε αυτό, και υπάρχει καθυστέρηση και γιατί ρίχνεται άμμο. Είπαμε για την άμμο, μιλάμε για το πιο αστείο επιχείρημα που ακούστηκε. Γιατί ρίχνουν άμμο πριν και γύρω γύρω από το σωλήνα. Αστείο. Και τελικά αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να μην τρυπήσουν οι σωληνώσεις. Αλλά το ξέρε αυτός μεγάλη την καταγγελία, γιατί έχει κάνει χρόνια στα έργα. Και δεν έχει πιάσει τσάπα να σκάψει ούτε γούβα να φυτέψει κολοκύθια. Αλλά ξέρει, αυτό θα μας φάει, ότι τα ξέρουμε όλα. Όταν ξεπέρασε από εκεί, είδε ότι γίνεται, σου λέει, γιατί είναι έξω, ξεραίνονται, λέει, οι σωλήνες. Του πέρασε, του τάδε, του μπήξε, του δείξε, του δίνα, ότι οι σωλήνες ξεραίνονται, δεν πρέπει να είναι έξω. Ή πέρασε ένας του Δήμου και έπιασε τον μηχανικό και λέει, αδερφέ, γιατί οι σωλήνες είναι εδώ και δεν είναι μέσα. Που δεν έχει ασχοληθεί όμως, ξαφνικά ασχολήθηκε επειδή έγινε καταγγελία. Γιατί και οι δύο πλευρές έχουν και τα, τις γκάφες τους. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα οι μηχανικοί πάρα πολύ λογικά, φυσιολογικά λογικά, και λένε ότι πώς αφήνετε, ρε παιδιά, υπόνοιες για παράνομες ενέργειες των μηχανικών.
Δηλαδή πώς το κάνετε αυτό? Είναι αυτό η ξερομπορολίαση. Δηλαδή ξέρει ο άλλος, δεν ξέρει ο άλλος τώρα για το έργο, ρε παιδί μου. Αφού έχει διατελέσει γραμματέας της αυτής, της αυτό που ήταν δίπλα στην αυτή και έβλεπε. Σαν τον Βέγκο που του λέει ο άλλος ο πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης. Ξέρεις από φαρμακείο? Δεν ξέρω εγώ, λέει, από φαρμακείο. Ακριβώς αυτό είναι η αποτύπωση των όσων συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς αυτό που λέει ο Βέγκος στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είναι απίθανη. Λέει, δεν ξέρω εγώ από φαρμακείο, δεν δούλεψα, λέει, 6 μήνες στον μπακάλικο του Βαγγέλη. Λέει άλλος, ναι. Και πού? Τι λέει, απέναντι δεν ήταν, λέει, το φαρμακείο. Έβλεπα, ρε, και άμα βλέπεις μαθαίνεις. Έτσι και εδώ πάνε και καταγγέλνουν. Γιατί βλέπανε. Έβλεπε τον άλλο που έσκαβε, ρε παιδί μου, και παίρνανε και πριν 20 χρόνια το σωλήνα. Δεν ξέρει, αφού βλέπει. Είναι δυνατόν να μην ξέρει? Και βγαίνει και λέει ο καθένας την παρόλα του. Βγαίνουν λοιπόν οι μηχανικοί και παίρνουν θέση και παρεμβαίνουν και λένε, κόφτε την πλάκα ουσιαστικά. Θέλετε εσείς να παίξετε πολιτικά παιχνίδια ή ό,τι θέλετε να κάνετε, αφήστε απ' έξω τους μηχανικούς. Περιμένετε να δουν, να βγουν τα αποτελέσματα του ελέγχου, να ολοκληρωθούν οι όποιες διορθώσεις ή ό,τι απαιτείτε, και τότε ναι. Αλλά τώρα το να βγαίνει ο καθένας και να λέει γίνεται σωστά, όχι δεν γίνεται σωστά, ή δεν γίνεται σωστά και ναι γίνεται σωστά, επειδή του είπε ένας ξάδερφος του μπάρμπα της κουνιάδας της θείας του, που έχει κάνει ένα φεγγάρι μηχανικός, όταν ήταν φαντάρος πάνω στο μηχανικό τμήμα και ξέρει πώς γίνονται, γιατί αυτό είναι στην ουσία, ή επειδή κάποιοι έχουν μάθει να λειτουργούν διαφορετικά και νομίζουν ότι όλοι το κάνουν αυτό, βγαίνουν και ποιον πάρει μπάλα. Έτσι, για εντυπώσεις. Και κουβεντιάζει όλος ο κόσμος τώρα το ένα, κουβεντιάζει το άλλο. Για να δούμε και το πόρισμα που θα βγάλει. Εκεί θα βγεις να μιλήσεις. Το έχω ξαναπεί από εδώ, ότι εάν βγει το πόρισμα, μας είπε και ο κύριος Τουρκάκης που τον είχαμε φιλοξενήσει, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ότι έρχεται το πρώτο πόρισμα από τον έλεγχο, απαντούν οι υπηρεσίες, δηλαδή θα έχει 5 πράγματα όπως έχει για την τηλεμετρία, 22 ερωτήματα. Απαντάνε οι υπηρεσίες, αν δεν ικανοποιήσουν οι απαντήσεις αυτές την υπηρεσία τη διαχειριστική που κάνει τον έλεγχο, ξαναγίνεται έλεγχος ή γίνονται συστάσεις, διορθώνεται ότι είναι να διορθωθεί, αν διορθώνεται, και γίνεται ο οριστικός έλεγχος και βγαίνει το πόρισμα. Καλώς παραδίδεται το έργο, όχι δεν πρέπει να παραδοθεί. Ή πρέπει να γίνει αυτό για να παραδοθεί. Παράταση και άλλα λεφτά και. Λοιπόν, όταν λοιπόν βγει το πρώτο πόρισμα, ούτε καν το πρώτο, όταν βγει το πρώτο θα έχει κάποια ερωτήματα, φαντάζομαι, γιατί τα περισσότερα έχουν. Γιατί γίνεται έτσι και όχι έτσι, θα υπάρξουν απαντήσεις από τον εργολάβο, από την τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και θα υπάρξει ένα τελικό πόρισμα. Εάν, λέω εγώ τώρα, αυτό το τελικό πόρισμα μετά από όλα όσα αυτά περιέγραψα, τα οποία μας τα είπε ο κύριος Τουρκάκης, ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα και έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί. Εάν αυτό το τελικό πόρισμα βγει και πει, ξέρετε κάτι, λάθος, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έχει γίνει έτσι, ή βγει και πει πρέπει να γίνει έτσι και απαιτούνται τόσα χρήματα, ποιος πρέπει να παραιτηθεί? Πού πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες? Ή βγει και πει το πόρισμα ότι κακός, ρε παιδί μου, που δεν νομίζω να είναι στο πλαίσιο της έρευνάς του αυτό, το πόσα χρήματα έχουν, αλλά το συζητάμε. Βγει και πει κακώς έχουν δοθεί τόσα χρήματα, γιατί δεν έχει προχωρήσει και δεν έπρεπε να δοθούν. Εκεί ανοίγεις την πόρτα του Δήμου και φεύγεις. Γεια σας. Όχι γιατί ντε και καλά είναι από πίσω ρεμούλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί δεν λειτουργήσες όπως πρέπει. Και λες, εάν έχει συμβεί αυτό και σε άλλα έργα, γεια σας, τα λέγαμε. Εάν απ' την άλλη βγει το πόρισμα και πει ότι, ξέρετε κάτι, δεν τρέχει και τίποτα που δόθηκαν τα χρήματα γιατί συνεχίζονται οι εργασίες, η άλλη πλευρά χαιρετάει. Λέει, γεια σας, κοροϊδεύω τον κόσμο, έλεγα μπαρούφες τόσο καιρό. Έλεγα μπαρούφες τόσο καιρό και ψέματα,
ή έτσι νόμιζα, και χαιρετώ, γεια σας. Είναι τόσο απλό. Γιατί η τοξικότητα που έχει, η τοξικότητα από αυτή την υπόθεση έχει χτυπήσει κόκκινο. Και δεν σας χρωστάνε τίποτα οι πολίτες να τους ραντίζετε με την τοξικότητά σας. Επειδή ο ένας πιστεύει αυτό και ο άλλος πιστεύει εκείνο. Ή νομίζει ο ένας ότι είναι αυτό πιο περισσότερο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν σας χρωστάει τίποτα κανένας.

Έχει κάνει ο Νίκος ο Γιακουμέλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, χθες μία ανάρτηση καινούρια, γιατί συχνά πυκνά ανεβάζει τέτοιου είδους αναρτήσεις και καλά κάνει. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να ρίχνει πρόστιμα σε αυτούς. Λοιπόν, όπου έχει πάει ένας αχαρακτήριστος ή μία αχαρακτήριστη και έχει πετάξει ογκώδη μέσα σε κάδους ανακύκλωσης απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Όταν λέμε ογκώδη, από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι κάποιος έχει κάνει ανακαίνιση στην κουζίνα του. Φαίνεται ότι είναι σπασμένα πάγκι, ντουλάπια και βάσεις κλπ. Από κουζίνα λογικά. Και τα έχει πετάξει μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης απέναντι από το δημοτικό σχολείο. Αυτός ή αυτή λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι είναι από αυτούς που φωνάζουν ο Δήμος δεν κάνει τη δουλειά του, δεν φέρνουνε, δεν μπαίνουνε, δεν κάνουνε, και τα παιδιά μας, που πάνε τα παιδιά μας, και φωνάζουνε. Λοιπόν, ψάξτε να βρείτε ποιος έχει κάνει ανακαίνιση στην περιοχή, γιατί δεν πάρει να κουβαλήσει αλλά παλού. Είναι πολλά, δεν ξέρω. Ποιος έχει κάνει ανακαίνιση στην κουζίνα του πρόσφατα και αλλάξτε του τα φώτα στο πρόστιμο. Ή πια. Είναι τόσο απλό. Το να ανεβάζεις φωτογραφία και να λες γαϊδούρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή ασέλγια, όπως λέει ο κύριος Γιακουμέλος στην ανάρτησή του στο Facebook, ότι πετάξανε τα ογκώδη μέσα στον κάδο ανακύκλωσης και το χαλάσανε και το έκαναν τέλος πάντων σκουπιδιών κλπ. Θα μου πεις θα γίνει detective, θα γίνει detective, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ή όποιος έχει εντοπίσει να πάει να πει ήταν αυτός ή αυτή. Και ρίξτε του πρόστιμο, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Είναι όπως με τα κράνη, δεν θέλω λέει να βάλω κράνος. Ναι, αλλά άμα σου έρθει το πρόστιμο μετά σου φταίει το κράτος και η αστυνομία και αυτά και δεν τρέπονται και για τρία λεπτά δεν το βάλα. Τα καραγκιοζηλίκια που λέμε και ακούμε. Γιατί είναι 350 θυμίζω. Και 6 μήνες το δίπλωμα. Εδώ λοιπόν βρες τον ποιος είναι και άλλαξε τα φώτα στο πρόστιμο. Όσο του κόστησε η καινούργια κουζίνα, να του πάρεις το πρόστιμο. Και η δικαιολογία ότι νέο δήμος δεν είναι αυτά, υπάρχει, την ακούω, πάρα πολύ σοβαρά την ακούω, ότι ο άλλος κάνει μία ανακαίνιση και θέλει να πετάξει τα πράγματά του και δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση από το Δήμο. Υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες. Μπορεί και ο Δήμος να πιεστεί για να κάνει τη δουλειά του σωστά στην αποκομιδή των ογκωδών. Αλλά δεν πας και τα πετάς όπου να είναι και όπου γουστάρεις, γιατί έτσι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριος. Αύριος, ωραίος. Αύριο, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρελαίο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδός, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Έρτζα Κίνθου.
5: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
6: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Έρτζα Κίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

τίποτα από όλα αυτά θα είναι. Έχει γίνει δυστυχώς των ατυχημάτων στη Ζάκυνθο, περισσότερα στη συνέχεια. Των έργων ίδρυυσης και όχι μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Του αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων στην Κέρκυρα. Των ανακοινώσεων και των έργων γενικά. Και άλλα τινά. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, μας αποχαιρετάω στον ούπο και ο Σεπτέμβριος ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το φθινόπωρο. Ούτε ο χειμώνας. Είμαι καλοκαιρινός τύπος. Άλλα και τα καλοκαίρια μας πια δεν είναι όπως παλιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο εννοείται στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Τι λέει εκεί πολίτε Μούστος σε τιμή ευκαιρίας, Αλέξανδρος Δάσης. Αστειεύομαι. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Πολλούνται λέει αυγά, Αλέξανδρος Δάσης. Και ρίγανη μυρωδάτη. Και ό,τι άλλο θέτε. Τι θέτε δηλαδή. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του στάθμου ertzakinthu@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να αφήνετε τα μηνύματά σας με αναζήτηση στο Viber γράφοντας ertzakinthu, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά. Στις μουσικές επιλογές για ένα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11. Με την εκπομπή Ακού Τώρα, ο οποίος είναι εορτάζων σήμερα, έχει γενέθλια, δεν ξέρω πώς ακριβώς κλείνει, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχουμε τον ίδιο μήνα γενέθλια, με λίγες μέρες διαφορά. Παρθένος στο ζώδιο. Στο ζώδιο. Το πολυσυζητημένο θέμα του αγωγού ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα τέθηκε εκ νέου για συζήτηση από τον Περιφερειακό Σύμβουλο από τη Ζάκυνθο με την Παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Ίσων Παναγιώτη Σοφός στη συνεδρίαση διαζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Κέρκυρα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων απαιτεί να ολοκληρωθεί άμεσα με απόλυτη ασφάλεια και αυστηρές προδιαγραφές ο αγωγός ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και να σταματήσει, όπως λέει, το κρυφτούλι των υπευθύνων και να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης του. Όπως αναφέρει η Λασίν, η Περιφερειακή Αρχή αλλά και ο Περιφερειάρχης ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Αρχής γνώριζε για την καθυστέρηση και εγκατάλειψη του έργου πολύ νωρίτερα από τις καταγγελίες της Ελεκτικής Αρχής και έχει σοβαρότατες ευθύνες που δεν έκανε απολύτως τίποτα ενώ έχει την ευθύνη του ελέγχου και παρακολούθησης της πορείας του έργου. Αν και το έργο έχει φορέα υλοποίηση στο Δήμο Ζακύνθου, όπως είναι γνωστό. Περισσότερα στη συνέχεια με τον Περιφερειακό Συμβούλιο Παναγιώτη Σοφό, αλλά και με τον, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα αυτή, μετά τις 12. Με τον δεύτερο. Για τα σοβαρά αυτά θέματα των έργων ίδρυυσης της Ζάκυνθο, εκτός από την ίδρυυση των ορεινών περιοχών, ο λόγος και για το έργο σε μπόχαλη φιλικών, καθώς όπως είναι γνωστό έχουν προηγηθεί αναφορές και καταγγελίες από τη Δημοτική Παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δύναμη Ελπίδες για τη Ζάκυνθο με επικεφαλής τον Γιώργο Τσουρνάκη, με το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας να έχει φτάσει και στη δικαιοσύνη, θα παραχωρήσουν συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζάκυνθο, όπως είπαμε.
ο Περιφερειάρχης κ. Τρεμπεκλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σοφός. Επίσης, για τα ίδια θέματα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο σταθμό μας και ο Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Δημοτικής Παράταξης με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, Σταύρος Κακολύρης, καθώς αποκινούμε την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, έχουν υπογράψει αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν τα επίμαχα έργα ίδρυψης στο νησί, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτό από τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή δεν έχει ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα. Επιπλέον τώρα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Τρεμπεκλής, εφόσον μιλήσουμε μαζί του, έχουμε επικοινωνήσει βέβαια, θα απαντήσει και στις έντονες επικρίσεις προς την Περιφερειακή Αρχή των Περιφερειακών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Αδρή και Λασίν με επικεφαλή στην Αλεξάνδρα Βαλού για το κόστος 270.000 ευρώ. Και όχι μόνο για το κόστος, για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, πέρυσι είχε κοστίσει 200.000 ευρώ που έγινε στην Κέρκυρα, φέτος 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο. Με την παράταξη Μένουμε Ιόνιο, σε σχετική ανακοίνωσή της να τονίζει χαρακτηριστικά, λεφτά υπάρχουν 270.000 ευρώ για δύο ημέρες πολιτισμού εντός εισαγωγικών και με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων σε δική της ανακοίνωση να αναφέρει καλά τα φεστιβάλ να είχαμε και ένα θεσμό. Να είχαμε και ένα θέατρο μάλλον. Να είχαμε και ένα θέατρο. Μάλιστα, στην εκπομπή σε λίγα λεπτά από τώρα θα παροχωρήσει συνέντευξη και η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με την παράταξη Μένουμε Ιόνιο Αθηνά Αρβανιτάκη, κυρίως για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, αλλά και για τα έργα ίδρυψης στο νησί, τα οποία, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

0: Ευχαριστούμε πολύ, κοπέ.
1: Πριν μιλήσουμε την κυρία Αρβανιτάκη, ζήτησε δύο λεπτά. Να πούμε ότι το Σάββατο το πρωί, αν και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό, σημειώθηκε ένα έτσι σοβαρό τροχαίο στην οδό Ζακύνθου Κερίου, στο ύψος της περιοχής του Γαϊτανίου, εκεί που υπάρχει ένα και μοναδικό πρατήριο, δεν υπάρχει άλλο, με κατεύθυνση προς την πόλη. Όπως μάθαμε, ένα μηχανάκι το οποίο οδηγούσε Ζακυνθινός, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, χτύπησε και πολύ σοβαρά μάλιστα έναν εργάτη εν μέσω εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλοδαπό εργάτη, ο οποίος όπως μάθαμε έκανε εργασίες συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ. Τον παρέσυρε δηλαδή, έτσι. Ο οποίος νοσηλεύεται και έχει σπάσει τη λεκάνη του. Έχει σοβαρό θέμα ο άνθρωπος, θα μείνει αρκετούς μήνες σε ακινησία. Ενδεχομένως να μην γίνει χειρουργείο, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει, και να υπάρξει συντηρητική θεραπεία με αρκετούς μήνες σε ακινησία, προκειμένου να καταφέρει να επανέλθει. Για να δούμε. Αυτά συμβαίνουν στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς. Επίσης, πριν το προηγούμενο διάστημα, έχουμε πληροφορηθεί για ένα επίσης τροχαίο που έγινε στην περιοχή του Γαϊτανίου, εκεί στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, το οποίο και αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο με τον καθρέφτη του χτύπησε έναν πεζό, βορειοϋπηρώτη, κάτι τέτοιο, 70 με 75, τον πέταξε σε ένα χαντάκι, χτύπησε το κεφάλι του σε κάτι πέτρες και μετά από λίγες μέρες παρέδωσε πνεύμα. Κατέληξε στα τραύματά του. Αυτά. Και μη χειρότερα δηλαδή.

0: είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και για το χρόνο της. Η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο, Αθηνά Αρβανιτάκη, η οποία συμμετείχε στην διαζώση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων ίσον την περασμένη Παρασκευή στην Κέρκυρα, η οποία συνέπεσε καθόλου τυχαίο και με την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων ίσον που έλαβε χώρα στο νησί των Φεάκων στην Κέρκυρα Παρασκευή και Σάββατο. Και υπάρχουν αντιδράσεις και για το Διεθνές Φεστιβάλ και το κόστος αυτού και όχι μόνο. Και έχει προηγηθεί μάλιστα και ανακοίνωση από το Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Αντρέ που αναφέρει χαρακτηριστικά λεφτά υπάρχουν 270.000 ευρώ για δύο ημέρες πολιτισμού εντός εισαγωγικών. Κυρία Αρβανιτάκη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους όσους μας ακούν.
0: Κάνατε και μια εκδρομή μέχρι την Κέρκυρα, δεν έχετε παράπονο. Είδατε και το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων ήσουν από κοντά. Και εσείς παραπονιέστε και διαμαρτύρεστε.
1: Το τελευταίο εξάμηνο κάνουμε εκδρομές εκεί. Γιατί ούτως ή αλλιώς τα θέματα τα οποία καλούμαστε να παραβρεθούμε είναι η επικύρωση των πρακτικών.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιες επιτροπές για να γίνουν κάποιες υποχρεωτικές διαδικαστικές διαδικασίες στις περιφερειακές ενότητες και ο προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και αθλητικών εκδηλώσεων. Έτσι. Οπότε πάμε διακοπές αρκετά συχνά, να ξέρετε, για αυτού του είδους τα θέματα.
0: Ναι. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Σπήρωση Ιωνίων ίσον που αναφέρει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή εκδρομή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Να δούμε λοιπόν για τη δική σας αντίδραση σε ό,τι αφορά το κόστος και όχι μόνο του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων ίσον που έλαβε χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Κέρκυρα. Πέρυσι κόστησε 200.000 ευρώ, φέτος 270.000 ευρώ.
1: Του χρόνου 350.
0: Και με μικρότερη συμμετοχή κιόλας και διάρκεια μαζί.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ο λόγος καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητούμε ούτε τις φιλαρμονικές, ούτε τους μουσικούς μας, ούτε την αξία της πολιτιστικής μας παράδοσης.
0: Γιατί συμμετείχαν και τρεις φιλαρμονικές από τη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς. Αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο η περιφέρεια επέλεξε και επιλέγει να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους. Οι φιλαρμονικές για μας των νησιών μας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε mega event. Έχουμε την ιστορία μας, έχουμε την παράδοσή μας, την κοινωνική προσφορά και τους ανθρώπους που τις απαρτίζουν. Και για μας αυτό είναι το πραγματικό, όπως έχουμε αναφέρει, brand των Ιωνίων. Από εκεί και πέρα, όταν πρόκειται για mega events, λεφτά έχουμε. Για τις πολιτιστικές δράσεις, τους συλλόγους και τις υποδομές που αφορούν στους συλλόγους και τις φιλαρμονικές μας, περισσεύουν μόνο ψίχουλα. Δηλαδή, διαθέσαμε 270.000 ευρώ για ένα διήμερο, ενώ όταν έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πολιτιστικοί φορείς και κάποια σωματεία και οι φιλαρμονικές μας και παλεύουν για να τους δώσουμε για μια διοργάνωση που θα κάνουν 500 και 1.000 ευρώ, εκεί έχουμε μόνο ψίχουλα να τους δώσουμε. Και επίσης, για ποια διοργάνωση μιλάμε όταν από την Λευκάδα δεν συμμετείχε καμία φιλαρμονική.
0: Καμία φιλαρμονική, ναι.
1: Από την Κεφαλονιά ήρθε μόνο μία.
0: Ναι.
1: Από τη Ζάκυνθο, είχαμε τη συμμετοχή και των τριών φιλαρμονικών.
0: Οι περισσότερες ως ήθεστε να συμβαίνει από την Κέρκυρα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλές φιλαρμονικές στον αριθμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από εκεί είχαμε αρκετά παράπονα από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν.
0: Από την Κέρκυρα, λέτε.
1: Ναι, μιλήσαμε μαζί τους. Και επίσης, πέρυσι είχαμε συνεννοηθεί στο Συμβούλιο ότι θα υπάρχει εναλλαγή της διοργάνωσης μεταξύ των νησιών.
0: Από δηλαδή, νησί σε νησί.
1: Κάθε χρόνο να γίνεται σε ένα νησί. Πέρυσι είχε γίνει στην Κέρκυρα, φέτος να γίνει στη Ζάκυνθο, του χρόνου στην Κεφαλονιά, μετά στη Λευκάδα, έτσι ναι. ώστε όλα τα Ιόνια νησιά να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ, ας το πούμε.
0: Το οποίο γιατί λέγεται διεθνές φεστιβάλ.
1: Γιατί συμμετείχαν και δύο στρατιωτικές.
0: Ακριβώς.
1: Δύο στρατιωτικές και δύο ευρωπαϊκές.
0: Μάλιστα.
1: Φιλαρμονικές, γι' αυτό λέγεται έτσι. Και επίσης διαφωνούσαμε και για το γεγονός ότι συμμετείχαν, ας πούμε, ο τραγουδιστής αυτός που είχε έρθει, για ποιο λόγο έπρεπε να είναι ένας ξένος τραγουδιστής διεθνούς φήμης και να μην που πληρώθηκε και με πάρα πολύ καλή 20.000 ευρώ ήταν αμοιβή του καλλιτέχνη αυτού και γιατί να μην είναι ένας καλλιτέχνης.
0: 20.000 ευρώ, μάλιστα.
1: 20.000 ευρώ ήταν αμοιβή αυτού του αλλοπαπού. Εμείς του αλλοδαπού καλλιτέχνη, έτσι. Εμείς δεν διαφωνούμε στο να γίνει το. Να γίνει. Όμως διαφωνούμε με τον τρόπο που λειτουργήσε και τον τρόπο που διανεμηθήκαν τα χρήματα. Γιατί οι φιλαρμονικές μας έχουν ανάγκη, δεν έχουν μουσικά όργανα. Δεν έχουν χώρους να κάνουν τα μαθήματά τους. Τους λείπουν οι δασκάλοι. Οι δασκάλοι τους έχουν με τις συμβάσεις που τους έχουν. Εμείς πάμε και δίνουμε 40.000 ευρώ για δύο κεκίδες που στηθήκανε. Δώσαμε 6.000 ευρώ για drones. Δώσαμε 7.500 ευρώ για δύο προτζέκτορες και δύο γεννήτριες.
0: Ωραία.
1: Δώσαμε 20.000 ευρώ για την αμοιβή του καλλιτέχνη. Δώσαμε 17.427,44 ως έμεσες δαπάνες στον αναπτυξιακό οργανισμό
0: που
1: την οργάνωσε.
0: Ο ΑΟΠΗΝ, ο περιβόητος ΑΟΠΗΝ, η Ιόνια Αναπτυξιακή, αναπτυξιακός οργανισμός ΟΤΑ, Περιφέρειας Ιωνίων, ίσον ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, που λειτουργεί αυτόνομα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή, υποτίθεται. Έτσι δεν είναι. Είναι μια μικρή περιφέρεια μέσα στην περιφέρεια.
1: Μέσα στην περιφέρεια, που όταν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον ΑΟΠΗΝ στα περιφερειακά συμβούλια, μας έχουν πει ότι έχει δημιουργηθεί.
0: Με κύριο μέτοχο την ίδια την περιφέρεια 90%.
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνονται κάποιες δράσεις, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί, να δίνονται τόσα λεφτά στον ΑΟΠΗΝ και να λειτουργεί χωρίς έλεγχο ο ΑΟΠΗΝ και να έχουμε αυτές τις μέγα, όχι εκδηλώσεις, τις μέγα πληρωμές.
0: Τις μέγα δαπάνες.
1: Μέγα δαπάνες,
0: μέγα πληρωμές.
1: Ακριβώς. Εμείς δεν. Το πρόβλημά μας, γιατί φοβηθήκαμε λίγο μήπως μπερδευτεί όλο αυτό, δεν έχει να κάνει με τις φιλαρμονικές μας.
0: Εννοείται.
1: Οι φιλαρμονικές μας έτσι κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα και είναι συγκινητικοί και είναι πραγματικά υπέροχοι όλοι τους. Και η προσπάθεια που κάνουν και όλο αυτό που βγαίνει και ο τρόπος που διαχειρίζονται η μουσική, την παράδοσή μας, αυτό είναι συγκινητικό και σας το λέω αυτή τη στιγμή και ανατριχιάζω. Εμείς διαφωνούμε όμως ως προς τον τρόπο που δίνονται και εκεί που δίνονται τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Στο ίδιο μήκος κύματος υπάρχει και μια ανακοίνωση της Λαϊκής Σπύρος Ιωνίων Ίσων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Υπάρχει, υπάρχει.
1: Ναι, νομίζω ότι είχαν αναφερθεί.
0: Για αυτό το θέμα πήρατε κάποια απάντηση, κυρία Αρβανιτάκη? Από εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αρχής, από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη υπεύθυνο για θέματα πολιτισμού Χρήστο Άνθη, ή από κάποιον άλλον, ή από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεμπεκλή και πρόεδρο του ΑΟΠΗΝ?
1: Όχι, καμία απάντηση.
0: Καμία απάντηση.
1: Τα ερωτήματά μας συνήθως δεν βρίσκουν απαντήσεις και δεν βρίσκουν και τις απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο δεν βρήκε καμία απάντηση.
0: Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε μόνο από τη δική σας παράταξη, μένουμε Ιόνιο, στο Περιφερειακό
1: Συμβούλιο? Ναι, βγάλαμε μια ανακοίνωση ουσιαστικά. Ναι.
0: Είναι γνωστή η ανακοίνωση, έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι, την οποία εντάξει δεν θέλησαν να συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με τα επίμαχα έργα ίδρυυσης της Ζάκυνθο, αυτά που μονοπολούν την τοπική επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αναφέρομαι στα έργα υδροδότησης σε Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιο Λέοντα και Μπόχαλη Φιλικών και τηλεμετρία μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι γνωστά, να μην τα επαναλάβω. Έγινε κάποια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, το έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, γι' αυτό το θέμα το φέρανε η Λάση.
0: Η Λάση είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο, ο Παναγιώτης Σοφός.
1: Ο κύριος Σοφός, ναι.
0: Να μιλήσουμε μετά μαζί του.
1: Ναι, σήμερα, προχθές συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Ο καθένας τοποθετήθηκε κάθε παράταξη. Θα σας πω και τη δική μας.
0: Ακριβώς, τη δική σας τοποθέτηση και θέση θέλω να ακούσω. Της παράταξής σας δηλαδή.
1: Ναι, το βασικό που πριν σας απαντήσω στο κυρίω θέμα είναι ότι εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν, εμείς ουσιαστικά δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον έλεγχο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ούτε θεωρούμε ότι πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν θεωρούμε ότι κάτι... σε κάτι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Αυτή τη στιγμή εμείς περιμένουμε τον έλεγχο. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις, έτσι, από τη μεριά μας δεν μπορεί να υπάρξει καμία συγκάλυψη, αδράνεια. Θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα προβλέπει ο νόμος, να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν και να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του νερού και των κατοίκων αυτών των περιοχών που έχουν τόσα χρόνια δεινοπαθήσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, σε τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρία Αρβανιτάκη, και να το σημειώσουμε αυτό, έχει μια σημασία. Αναφέρθηκε σε 4 έργα που είναι υπό έλεγχο στη Ζάκυνθο από τη διαχειριστική. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά.
1: Δεν θυμόταν να μας πει το τέταρτο. Μας είπε για την τηλεμετρία, μας είπε για τον αγωγό.
0: Μπόχαλη φιλικών.
1: Την Μπόχαλη φιλικών, μας είπε για τον αγωγό.
0: Τον ορεινό.
1: Στα ορεινά, αλλά δεν θυμόταν να μας πει το τέταρτο έργο.
0: Α, που το είναι.
1: Ναι, δεν μπορούσε.
0: Ναι. Και μάλιστα έκανε λόγο για κάτι που είχε εντωμεταξύ ακουστεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ πρόσφατα, ναι, ότι υπάρχουν 22 ευρήματα στο έργο που αφορά την τηλεμετρία σε σχέση με το έργο υδροδότησης εμπόχαλη φιλικών. 22 ευρήματα.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα, ο έλεγχος για αυτό το συγκεκριμένο ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και έχουν βρεθεί 22 θέματα τα οποία εγώ ζήτησα να μας τα δημοσιοποιήσουν, όταν δηλαδή έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου.
0: Που έγινε Μάιο του 2025.
1: Μπράβο.
0: Και μετά από 15 μήνες παραλήφθη.
1: Τι να πούμε τώρα για αυτά τα θέματα.
0: Από την ΔΕΙΑΣ. Το σχετικό πόρισμα με 22 ευρήματα.
1: Ζητήσαμε βασικά επίσημα να ενημερωθούμε.
0: Δεν σας ακούμε καλά.
1: Ναι, ναι, ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε, λέω, επίσημα να ενημερωθούμε όταν δοθούν επίσημα και στη δημοσιότητα τα πορίσματα. Για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη.
0: Ναι, γιατί υπήρξε πρόσφατα και κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Νήσων με επικεφαλή τον προϊστάμενο Κώστα Ασπιώτη, που έκανε έλεγχο στο έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιο Λέοντα. Περιμένουμε και αυτό το πορίσμα.
1: Περιμένουμε και αυτό. Έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου ο επιτόπιος έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή και περιμένουμε. Εντάξει, είναι μια θεσμική διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό και περιμένουμε και εκεί τα αποτελέσματά της.
0: Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Αρβανιτάκη, να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Υποχρέωσή μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κάπως έτσι. 11 και 36 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Καλή σας μέρα από το δικό σας σταθμό και καλή εβδομάδα και ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, υπήρξε επικοινωνία από το ενημέρωση πιο σωστά από το γραφείο του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Δεν μπορεί να μιλήσει σήμερα. Είναι Δευτέρα, λέει, και είναι δύσκολη μέρα και έχει αρκετό φόρτο εργασίας, μεγάλο φόρτο εργασίας. Εμείς όμως θα φροντίσουμε σε κάθε περίπτωση να μιλήσουμε και μαζί του για να απαντήσει, γιατί πρέπει να απαντήσει σε πολλά και διάφορα. Άνω τελεία εδώ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Περιφερειακό Σύμβουλο από τη Ζάκυνθο με τον Συνδυασμό Λαϊκής Σπύρος Ιωνίων Νήσων, Παναγιώτη Σοφό. Κύριε Σοφέ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και εσάς, καλή σας μέρα.
0: Επιστρέψατε από την εκδρομή από την Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Η δική σας παράταξη κάνει λόγο για εκδρομή και όχι Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν ξέρω
1: βεβαίως,
0: γιατί.
1: Βεβαίως, γιατί, αυτονόητο.
0: Φροντίζει ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης για την ψυχαγωγία σας, την καλοπέρασή σας και διαμαρτύρεστε και από
1: να
0: πάνω.
1: Να σας πω πώς
0: είστε άδικοι.
1: Αστειεύομαι
0: όπως καταλαβαίνετε.
1: Πώς το συνδυάζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχε θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό. Και μας καλάει τώρα εν μέσω καλοκαιριού στην Κέρκυρα να συζητήσουμε κάποια τρέχοντα θέματα που κάποιες αθλητικές επιδοτήσεις, κάποιες αθλητικούς φορείς, κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέτοια πράγματα και κάποια πράγματα τυπικά όσον αφορά το Ταμείο και την διαχείριση. Είναι περιεχόμενο συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβούλιου και κυρίως θέλουμε να αναδείξουμε με αυτό ότι μετατρέπεται σε ταξίδι το γεγονός ότι οι βασικές αποφάσεις διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και όλης της λειτουργίας της περιφερίας παίρνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή και όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Όπως αντίστοιχα στους Δήμους, από τις Δημοτικές Επιτροπές.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή υποβαθμίζεται ο ρόλος και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβούλιου. Και πολύ περισσότερο βέβαια της αντιπολίτευσης. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τελευταία ψηφίστηκε ένας νόμος που περιορίζει τις ερωτήσεις, περιορίζει τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μετατρέπεται σε εκδρομή κάθε ταξίδι συγκέντρα παραουσίας για τη λύση των προβλημάτων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων.
0: Αυτή τη φορά όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα διαζώσεις συνέπεσε με το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ναι,
0: Παρασκευή
1: βεβαίως.
0: Το Περιφερειακό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ενδεχομένως να ήθελε και η περιφέρεια να τονίσει και την παρουσία της εκεί με...
0: ναι.
1: Στις εκδηλώσεις αυτές. Που και σε αυτό να σας πω.
0: Υπάρχει ανακοίνωση και για αυτό το θέμα από τη Λαϊκή Συγκρότηση Ιωνίων Νήσων και θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας εν συντομία τοποθέτηση και άποψη επί του θέματος.
1: Η κριτική που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα είναι όχι το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό.
0: Σωστά.
1: Των εκδηλώσεων, αλλά η διαχείριση των χρημάτων.
0: Ναι.
1: Που αποφασίζεται από όργανα εξωθεσμικά. Δηλαδή υπάρχει Επιτροπή Διαχείρισης των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με επικεφαλή στον αναπληρωτή περιφερειά κ. Άνθη, ο οποίος δεν γνώριζε καν τα χρήματα που όπως δηλώνει ο ίδιος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, έχω ακούσει το σχετικό ηχητικό απόσπασμα και θα παίξει κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, δηλαδή ούτε ο υπεύθυνος αναπληρωτής περιφερειάρχης για τον πολιτισμό δεν γνωρίζει την εκδήλωση, ούτε το ποσό που εκταμιεύεται. Και ποιος το γνωρίζει η εταιρεία. Άλλο πάλι τούτο έχουν φτιάξει.
0: Ο ΑΟΠΗΝ.
1: Μπράβο, αναπτυξιακή εταιρεία Ιωνίων Νήσων που χρηματοδοτεί η περιφέρεια και αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα στην ουσία ανεξέλεκτα. Στην ουσία ανεξέλεκτα. Κυρίως από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Να λέει έχει πρόεδρο τον Περιφερειάρχη ο ΑΟΠΗ.
1: Μπράβο. Ούτε απολογείται, ούτε δεν γίνει ο λογαριασμό σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προκύπτουν κυρίως με αυτό το θέμα, με αφορμή την.
0: Έχει δικό του διοικητικό συμβούλιο ο ΑΟΠΗ.
1: Βεβαίως. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση προκύπτουν, έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα ζητήματα που αναφέρουμε.
0: Αλλά και το κόστος είναι ένα θέμα, 270.000 ευρώ, πέρυσι 200.000 ευρώ.
1: Να σας πω τώρα, σαφώς, εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Όχι. Αλλά το κυριάρχο είναι αυτό που σας λέω, το κυριάρχο είναι ότι όλα αυτά αποφασίζονται, υλοποιούνται και προχωράνε στη ζωή πέρα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, πάμε και τώρα σε ένα άλλο μείζον τοπικό θέμα που δεν είναι μόνο τοπικό και το οποίο έχετε φέρει ούκο λίγες φορές για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως Περιφερειακό Σύμβουλος της Λασίν από τη Ζάκυνθο, αυτό του εγκαταλελειμμένου μέχρι πρότινος τώρα υποτίθεται είναι σε εξέλιξη έργου Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα.
1: Μάλιστα.
0: Έργου ίδρυψης.
1: Ναι. Να σας πω την αλήθεια μου, το θέσαμε εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερησίας.
0: Και αυτή τη φορά, έτσι.
1: Και αυτή, ναι. Περιμέναμε πως θα το θέσει η περιφέρεια. Ναι. Γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι από την πρώτη του μήνα βάζει άκυρος από τις καταγγελίες περί σκανδάλου. Έτσι δεν είναι?
0: Θα δείξει.
1: Διαχείριση των χρημάτων κτλ. Περιμέναμε πως θα μας ενημερώσει η περιφέρεια. Και αφού δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, βγήκε η ημερησία διάταξη και δεν υπήρχε ούτε καμία ανακοίνωση, ούτε μια συνέντευξη, κάτι να πει η περιφέρεια. Να πει ο αντιπεριφερειάρχης, να πει ο περιφερειάρχης, να πει η διαχειριστική αρχή. Βρε παιδιά, αυτό το α ή το δίνα, συμμουδιάς ή ηχθείος. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να το θέσουμε ξανά άλλη μια φορά,
0: ναι,
1: στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα και ζητούσαμε απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν με την εξέλιξη του έργου.
0: Σύμφωνα με τη δική σας θέση, ποιες είναι οι ευθύνες που έχει η Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά ο Περιφερειάρχης και διαχειριστική, ναι, μαζί?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή,
0: σε σχέση με το εν λόγω έργο.
1: Ως διαχειριστική αρχή, κατά τη γνώμη μας, έχει σημαντικές ευθύνες για την έλεγχο της εκταμείευσης.
0: Ναι.
1: Άνα τα τιμολόγια εκεί πέρα. Εντάξει, υπογράφει και σύμβαση μεταξύ
0: Δήμου ΔΕΙΑΣ.
1: Δήμου ΔΕΙΑΣ. Χρηματοδοτείς, κυρία, από εκεί και πέρα τι, σπάνε τα χαρτιά και πληρώνεις? Δεν γίνεται κάτι. Και κοιτάξτε, πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος περιφερειακός τίθεται το θέμα κατά επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την εγκατάσταση του έργου, για την εγκατάλειψή του, από το 2024 ακόμα, κατά επανάληψη και από εμάς και από την ΑΝΑΣΑ, τίθεται το θέμα.
0: Να τον κύριο Καλιατσάτο,
1: ναι, και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης παραδέχεται ότι το έργο βρισκόταν σε κόκκινο και ήταν η γνώση του. Πώς λοιπόν το έργο είναι στο κόκκινο και εσείς εκταμιεύετε χρήματα? Πώς δεν χωρίς να ελέγχετε? Πώς δεν στέλνετε επιτροπή ελέγχου, διαχειριστικού ελέγχου? Πώς όλα αυτά, τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Με αυτή την έννοια λοιπόν, στα αυτά τα ερωτήματα δεν πήραμε πιστικές απαντήσεις. Ίσα ίσα που ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο οι απόψεις μας, ναι, οι εκτιμήσεις μας περί ευθύνης και της περιφέρειας. Γιατί όταν λέει λοιπόν ότι είναι η γνώση της περιφέρειας από πολύ καιρό ότι το έργο στο κόκκινο και δεν κάνει τίποτα. Δεύτερο, όταν αποφασίζει κάποια στιγμή να κάνει έλεγχο και με αίτηση του Δήμου αναστέλλεται ο έλεγχος για πόσο καιρό, για 3 μήνες.
0: Ναι, ναι, πρόκειται να γίνει σχετικός έλεγχος από τη διαχειριστική τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, ναι, και ζήτησε παράταση η Δημοτική Αρχή.
1: Και λέει το μεταξύ ο Περιφερειάρχης, οι υπηρεσίες δεν έδωσαν, ο προϊστάμενος έδωσε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, οι απαντήσεις του Περιφερειάρχη βεβαίως δεν κάλυψαν τις δικές μας αφιβολίες και τα δικά μας ερωτήματα, αλλά έβγαλαν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια. Δηλαδή ότι ορισμένοι εκεί μέσα φαίνεται στους μηχανισμούς της περιφέρειας λειτουργούν τσιθελικά. Τρίτο στοιχείο, να πω ακόμα. Πρόσφατα πριν ένα μήνα είχε συνάντηση ο Περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Δεν του είπε, ρε φίλε, τι κάνεις εκεί? Εντάξει, εγώ ερώτημα θέτω. Δηλαδή έπρεπε να γίνει καταγγελία ότι πρόκειται και να δουν στη δημοσιότητα τα τιμολόγια και να βγει ότι το έργο έχει εκτελεστεί κατά 30% ενώ τα χρήματα έχουν δαπανηθεί κατά 98% από το Γενάρη του 25, το Φλεβάρι του 25. Έπρεπε να γίνει αυτό για να τρέξουν όλοι να πάρουν μπροστά οι μηχανές και να αρχίσουν να φτιάχνουν το έργο όπως να κλείσουμε τα χαντάκια, να τρέξουμε να κουβαλήσουμε άμμο και τα λοιπά. Όλα αυτά έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και αφού έγινε καταγγελία, λοιπόν, γιατί δεν απαντάτε εκεί, καθυστερήσαμε για τον ΑΒ λόγο? Ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ακόμα να απαντήσει ο Δήμος. Ο Περιφερειάρχης τουλάχιστον απάντησε στη δική μας πρόταση.
0: Γιατί ο Περιφερειάρχης είναι και πρόεδρος της διαχειριστικής.
1: Βεβαίως.
0: Αρχής
1: Ιουνίου. Τουλάχιστον δέχτηκε την πρόκληση, την πρόσκληση δική μας στον εκτός ημερησία διάταξη, το έβαλε το θέμα για συζήτηση και απάντησε με τον τρόπο που απάντησε. Ο Δήμος ακόμα να απαντήσει, απαξίει δηλαδή, παρά την αίτηση.
0: Είμαστε εν αναμονή του πορίσματος, καθώς υπήρξε επιτόπου έλεγχος πριν από λίγες μέρες από κλιμάκιο, ναι, της διαχειριστικής για το συγκεκριμένο έργο. Το ξέρετε κι εσείς.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, αυτό το πόρισμα ενδεχομένως μπορεί να πάει στον εισαγγελέα ή να μην πάει. Αλλά πολιτικά δεν οφείλει να ενημερώσει. Μην ανησυχείτε, βρε παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Τα χειριστήκαμε έτσι, α, β, τα ζητήματα και θα δείξει και ο διαχειριστικός έλεγχος. Δεν υποχρεούται ένα σεβασμό απέναντι στον κινδυνό λαό. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Τι συμπεριφορά, πώς συμπεριφέρονται έτσι? Κοιτάξτε, δηλαδή, δείχνει δηλαδή γενικότερα ζητήματα. Και όταν δεν είναι μόνο αυτό το έργο που μπαίνει υπό έλεγχο, και το υπό έλεγχο μπαίνει και το έργο της Μπόχαλης.
0: Ναι, έχει δει.
1: ήδη πει. Το,
0: η τηλεμετρία μαζί.
1: Και η τηλεμετρία. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Πέφτει γη ηχθείως, παραγενιάζομαι και κόβουμε κορδέλες. Καλά κάνετε κύριε και τις κόβετε τις κορδέλες. Απαντήστε όμως πώς διαχειρίζεστε το δημόσιο χρήμα.
0: Ναι. Ο κύριος Τρεπεκλής, κύριε Σοφέ, ανέφερα κάποια στιγμή ότι έστειλε ο Δήμαρχος μια επιστολή, κακώς την αποδέχτηκε η δική μας διαχειριστική αρχή και ζήταγε να περάσει το καλοκαίρι και να πάει από Σεπτέμβριο. Όντως είπε κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως. Και...
0: Δηλαδή έριξε τον μπαλάκι στη διαχειριστική, τι έκανε.
1: Το είπα προηγουμένως στον επικεφαλής, γιατί οι υπηρεσίες είπαν όχι να προχωρήσουμε και ο επικεφαλής.
0: Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Ασπιώτης.
1: Αυτός. Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Γιατί λέει ο διευθυντής της διαχειριστικής, σε άρνηση μάλιστα των υπαλλήλων που κάνανε το αίτημα για τον έλεγχο, έδωσε αυτή τη δυνατότητα όταν ο Δήμαρχος ζήτησε 2 μήνες για να μπορέσει να πάνε, γιατί είχε φόρτο η τεχνική υπηρεσία κτλ. Άρα έρχεται το μπαλάκι στον προϊστάμενο της διαχειριστικής, τον κύριο Ασπιώτη, στο Δήμο, τι κάνει ακριβώς.
1: Να σας θυμίσω λοιπόν, έτσι φαίνεται. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Ασπιώτης είναι επικεφαλής της διαχειριστικής αρχής που δεν ελέξει.
0: Ναι, και έτσι μαζί με το κλιμάκι στη Ζάκη.
1: Αν προκύπτει λοιπόν θέμα για τον κύριο Ασπιώτη, παράχωσε τις υπηρεσίες και έδωσε δική του εντολή, τι έλεγχο θα κάνει τώρα που ήρθε στη Ζάκη αυτό. Μπορεί να μου εξηγήσετε. Γεννιέται ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ασπιώτης, λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι παράχωσε τις υπηρεσίες που του είπαν να μην δώσουμε παράταση.
0: Ακριβώς.
1: Και πάει το χαρτί αυτό που το γράφει και λέει προχώρησε παράταση του έργου.
0: Ναι.
1: Και τώρα έρχεται αυτός να λέξει. Α, δουλευόμαστε τώρα. Να το πω απλά και χωριάτικα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προκύπτουν μια σειρά ζητήματα. Κοιτάξτε, εντάξει, όλα αυτά τα ζητήματα προκύπτουν, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την εκτέλεση του έργου. 10 χρόνια αυτό το έργο σε εξέλιξη. 10 χρόνια βαράνε εκεί πέρα με το έργο να φτάσει, δηλαδή τα ορεινά της Λακύθου τα έχουν εγκαταλείψει πλήρως. Τα έχουν εγκαταλείψει πλήρως και αυτό το αποδεικνύει η πρακτική τους. Ένα με το νερό. Δεύτερο με τα σφαγεία που δεν τα φτιάχνουν γιατί έτσι γουστάρουν. Έτσι γουστάρουν. Δηλαδή. Ο Περιφερειάρχης δηλώνει: έχω λεφτά όσα θέλετε. Πάρτε και φτιάχνετε το σφαγείο. Φέρτε μου πρόταση.
0: Ναι, είναι θέμα του Δήμου τα σφαγεία.
1: Ναι, ο Δήμος δεν πάει πρόταση. Γιατί κύριε δεν πάτε πρόταση. Δεν έχετε οικόπεδο. Μα αν είναι δυνατόν. Τα οικόπεδα που λύνονται τσάπα στα ορεινά. Από τη μία άκρη στην άλλη δεν μπορούν να αγοράσουν. Εδώ βρήκε ο άλλος να φτιάξει ολόκληρο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου και δεν θα βρουν να φτιάξουν σφαγεία. Μα τι λέμε τώρα. Ή φτιάξαμε το λίβα πάνω εκεί πέρα. Πόσα στρέμματα να αποθέσουν τα σκουπίδια. Όχι, αρνούνται. Γιατί προορίζονται τα ορεινά. Προορίζονται για τις οχλούσες λειτουργίες της Δακίθου.
0: Λατομία και τα λοιπά.
1: Λατομία, σκουπίδια, ανεμογεννήτριες. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα μας φέρουν.
0: Ανεμογεννήτριες δεν έχει μέχρι στιγμή.
1: Δεν έχει, έχει κοντά στο Λίβα 3 ανεμογεννήτριες.
0: Κοντά στο Λίβα, ναι.
1: Βεβαίως. Δρόμοι δεν υπάρχουν. Δασικοί δρόμοι δεν υπάρχουν. Αγροτικοί δρόμοι δεν υπάρχουν. Άσφαλτος δρόμος δεν υπάρχει. Τα σχολεία λειτουργεί. Ένα σχολείο τη Βολήμα και ένα στον Άγιο Λέοντα. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Το αρετάκιο στην Βολήμα, δημοτικό.
1: Σε 13 χωριά λειτουργεί. Ένα στο Κερί, ένα στον Άγιο Λέοντα και ένα στη Βολήμα. Το διανοείστε αυτό λοιπόν. Ότι πώς εκφράζεται η εγκατάλειψη. Τρίτο στοιχείο. Τα αγροτικά ιατρία τα έχουν κλείσει. Μία φορά τη βδομάδα θα πάει αγροτικό γιατρός γιατί τον έχουν στο νοσοκομείο. Και στον Άγιο Λέοντα και στη Βολήμα και σε αυτά τα δύο χωριά που είναι τα αγροτικά γιατρία. Στην κοινωνία, για να φτάσει στον Άγιο Λέοντα ο κάτοικος που δεν μπορεί να δει ή δεν έχει αυτοκίνητο ή δεν μπορεί κτλ. Θα πρέπει να μπει.
0: Μιλάτε και ως ορεινός,
1: Σαν ορεινός. Yeah. Και επειδή τα γνωρίζω τα ζητήματα. Λοιπόν, μπαίνει στο λεωφορείο από την πόλη. Θα φτάσει στη Βολήμα που είναι 36 χιλιόμετρα και θα βαδίσει άλλα 36 χιλιόμετρα, 72 χιλιόμετρα να φτάσει στον Άγιο Λέοντα. Και αν είναι από τον εγκυλιωμένο, θα κάνει άλλα 6 χιλιόμετρα να φτάσει στα 80 χιλιόμετρα.
0: Τι εννοείται, με τα πόδια εννοείται, με τα πόδια.
1: Όχι με το λεωφορείο, καλέ.
0: Α, ξέρω κι εγώ.
1: Με το λεωφορείο, θα κάνει τον κύκλο της Ακίθου για να πάει το γύρω-γύρω για να
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αυτό γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχουν συμπτυχθεί τα δρομολόγια και κάνουν.
1: Το ξέρω, αλλά τι πάνε να πει έχουν χτίσει. Τα δρομολόγια. Υπάρχει αναγκαιότητα να πάνε κάποιοι άνθρωποι ανήμποροι στην πόλη ή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να πάρει το κράτος να επιδοτήσει. Πώς επιδοτούν τόσα και τόσα πράγματα. Να βάλει στην κοινωνία σε υποφερτή και βατή στους κατοίκους. Είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα να μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους με τέτοια συμπεριφορά. Είναι δυνατόν. Παιδιά, κοιτάξτε γύρω σας. Παντού υπάρχει επιδότηση. Στα ξενοδοχεία υπάρχει επιδότηση. Να το φτιάξει και να το επισκευάσει. Στα καράβια υπάρχει επιδότηση. Στα πάντα υπάρχουν επιδοτήσεις. μόνο στους κατοίκους, δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρξει επιδότηση. Επιδότηση για το λεωφορείο, επιδότηση για το αγροτικό ιατρείο, επιδότηση για τα σχολεία. Ακριβώς. Μετά λένε, εγκαταλείπουν οι νέοι τον τόπο τους. Πώς θα κάτσει λοιπόν, για πέστε μου εσείς με ποιες προϋποθέσεις.
0: Κύριε Σοφέ,
1: πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας συνολικότερης πολιτικής που ασκείται, που δεν έχει στο κέντρο τον άνθρωπο, αλλά έχει στο κέντρο το κέρδος. Δεν συμφέρει, δηλαδή δεν βγάζουμε κέρδος. Αφού δεν βγάζουμε κέρδος, δεν το κλείσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως, πώς θα εισπράττει το κράτος από τους Ραχεθινούς, από τη λειτουργία τους, από την εισφορά τους, από τη σύνταξη, από το λάδι, από το πρόβατο, από οτιδήποτε που τα πληρώνει όλα πήγα μετρητά. Αυτά δεν οφείλει το κράτος να επιστρέψει ως παροχή, ως αντιπαροχή στους κατοίκους της περιοχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφέ, πρέπει να κλείσουμε. Έχετε και μια άλλη ιδιότητα, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Είστε και πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα για τα ζητήματα της υγείας. Μια και το δείξαμε ακροθυγώς τώρα τη συζήτησή μας. Είναι τεράστιο θέμα που το Σωματείο μας στο μέλλον θα πάρει πρωτοβουλία ώστε να ασχοληθούμε πιο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Αλιάζη, αν ακούει, Γενικού Γραμματέα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και το επόμενο περιφερειακό, όπως ενημερώθηκα, θα γίνει στη Λευκάδα.
1: Έτσι, πληροφορηθήκαμε και εμείς τώρα τι θα γίνει και πώς θα
0: τον
1: γίνει.
0: Τον επόμενο μήνα προφανώς.
1: Ναι, ναι, 18 του μήνα.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάποιο περιφερειακό διαζώσεις και στη Ζάκυνθο, κύριε.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα πάντα γίνεται και στη Ζάκυνθο, αλλά τώρα μυρίζει παρούτι η Ζάκυνθο.
0: Μυρίζει παρούτι, ε. Μακριά και λάργα από εδώ, ε.
1: Μακριά και λάργα από εδώ, τι θα έρθουν, λένε τώρα.
0: Έτσι, ναι. Να κλείσουμε κάπως. Και καλημέρα στα ορεινά κιόλας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Παναγιώτης Σοφός, περιφερειακός σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ιεσών. 11:52. Πρώτα λεπτά.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα.
1: Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν, ας πούμε, παρατάξεις στους δήμους ή στο δήμο, στις περιφέρειες ή στην περιφέρεια, σύλλογοι, σωματεία, φορές κτλ. Που όταν δεν φαίνονται ποτέ και πουθενά, δεν βγάζουν ούτε μια ανακοίνωση, δεν παρεμβαίνουν, εμείς τι να κάνουμε, να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας? Οπότε αναγκαστικά αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε όλους όσοι από κάθε θέση έχουν μια παρέμβαση, μια δραστηριότητα. Έτσι δεν είναι? Και το λέω αυτό για παράδειγμα, ας πούμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει φτάσει ποτέ σε εμάς ανακοίνωση από το Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά, με επικεφαλή στη Ρόδη Κράτσα, που δεν συμμετέχει στα Περιφερειακά Συμβούλια. Συμμετέχει όμως η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο, Κατερίνα Μοθωνέο, με την οποία έχουμε μιλήσει μια φορά. Γιατί πρέπει να δούμε από ποιες τοπικές κομματικές οργανώσεις, από ποιες παρατάξεις δημοτικές ή περιφερειακές, από ποιους γενικά, συλλόγους, φορείς, σωματεία, οτιδήποτε, υπάρχει και μια δραστηριότητα, μια παρέμβαση, μια κινητικότητα, μια κινητοποίηση, οτιδήποτε. Όπως δεν υπάρχει τίποτα απολύτως από το σύλλογο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Σύλλογο Εργαζόμενο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που είχε πρόσφατα αρχιερεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης. Πλειοψήφισε και πάλι ο απερχόμενος πρόεδρος, μπορεί να είναι ξανά πρόεδρος πάλι, Βαγγέλης Τσόλας. Συγγίνει χθείως. Εμείς ξέρουμε τους λόγους. Είμαστε σε θέση να ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και τα λέμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί όντως είναι ανύπαρκτος ο Σύλλογος Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Δεν μιλάω για την ΕΝΙΣ, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, για να μην παρεξηγηθώ. Επαναλαμβάνω, ξέρουμε τους λόγους. Λοιπόν, δεν θα έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπετή. Πρέπει να ακουστεί και η δική του θέση και άποψη και να απαντήσει σε μια σειρά από ζητήματα, εννοείται. Είναι Δευτέρα, είναι δύσκολη μέρα, έχει φόρτο εργασίας μεγάλο, το καταλαβαίνουμε. Θα προσπαθήσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μετά τις 12 κάποια στιγμή θα αφήσουμε την περιφέρεια και θα πάμε στο Δήμο Ζακύνθου για τα ίδια θέματα όμως, μην νομίζετε, έργα, ίδρυψη κτλ. Και με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, Σταύρο Κακολύρη. Της παράταξης με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη. Ο Σταύρος Κακολύρης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί των ημερών του Νικήτα Αρετάκη. Και ουσιαστικά αυτός βγαίνει μπροστά και προς τα έξω σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο συνδυασμό, γιατί ο πρώην δήμαρχος αρκείται σε κάποιες επιστολές και ανακοινώσεις. Ο Νικήτας Αρετάκης εννοώ. Δεν μιλάει συνήθως στα μέσα. Σπάνια. Ούτε και είναι εύκολη επικοινωνία μαζί του, έτσι δεν απαντά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Από το Earth News Radio 105,8 και επανερχόμαστε.

0: Το μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία.
3: Έρτζα Κίνθο.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
5: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Είδηση.
1: Είδηση!
6: Είδηση!
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
7: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
9: Άκου τώρα.
8: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Earth Zakynthou.
10: 95,2 και 93,2 στα FM.
11: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους και πάλι καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους του νησιού, ο Θεός να τους κάνει. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αναφερθήκαμε και στην αρχή, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλής τον Νικήτα Αρετάκη, πρώην Δήμαρχο και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Σταύρο Κακολίδη. Κύριε Κακολίδη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλή σας μέρα, στον αέρα τουλάχιστον.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε η δική σας παράταξη με αρετή και τόλμη της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Υιοθετεί τις αναφορές και τις καταγγελίες του σχεδιασμού δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο σε σχέση με τα επίμαχα έργα ίδρυυσης στο νησί Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και Μπόχαλη Φιλικών μαζί και τηλεμετρία. Ή κρατάει μια έτσι απόσταση ασφαλείας και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση για να πάρει θέση.
1: Κοιτάξτε, στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και αρκετό καιρό η λαϊκή συσπήρωση φέρνει συνέχεια ζητήματα όσον αφορά του Λούχα Γύρη.
0: Ο Διονύσης Κλάδης συγκεκριμένα.
1: Ο Διονύσης ο Κλάδης ακριβώς. Έχει επανειλημμένα διεφέρει το θέμα αυτό πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε όλα ξεκινήσαν από εκεί. Ναι. Από τον Διονύση ο Κλάδη όταν ζητούσε τι θα γίνει με το έργο και αν τελειώσει το έργο. Στην πορεία η δύναμη ελπίδας έκανε αυτοψία στο έργο, έχει βρει κάποια χαρτιά τα οποία τα έχει στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να τα ελέγξουν. Από εκεί και πέρα βέβαια και εμείς, όπως και η Λαϊκή Συσπήρωση, όπως και ο κ. Τσουρνάκης, εμείς κάνουμε σαν αντιπολίτες κάνουμε τον έλεγχο απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Και όχι μόνο σε αυτό, σε πάρα πολλά έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή, που είναι έργα του δικά μας έργα, δηλαδή της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη τελειώσει και να έχουν δοθεί στο κοινό, δηλαδή στους πολίτες της Ακύθου, και δεν έχουν παραδοθεί.
0: Επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, Αρετάκη ξεκίνησε το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα.
1: Ακριβώς. Όπως και πάρα πολλά έργα τα οποία είναι ημιτελή, δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Όπως είναι το γήπεδο του Αγγελικού, όπου γι' αυτό είναι σε μια κατάσταση ημιτελής και δεν βλέπουμε να υπάρχει και συνέχεια. Όπως είναι το σχολείο του Κατασαρίου, που τα λεφτά τα πήραν από εκείνο τον κωδικό και πήγαν σε διάφορους άλλους κωδικούς. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία μας, σαν παρατάξη, δηλαδή σαν στην αντιπολίτευση, όπου τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άσχετα αν το φέρνει ο Διονύσης Κλάδης ή αν το φέρνει ο Τσουρνάκης ή αν το φέρνει ο Κακολίδης, όλοι μαζί είμαστε εκεί για να κάνουμε το έλεγχο.
0: Ναι, αυτό που λέτε, ναι, συμβαίνει άτυπα και όχι επίσημα, δηλαδή δεν πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, βέβαια άτυπα, γιατί η κάθε παράταξη έχει τη δική της νοοτροπία, έχει τη δική της σκέψη. Οπότε δεν μπορούμε να... απλά υπάρχουν σημεία που σχετιζόμαστε, δηλαδή. Και με τη Λαϊκή Συσπήρωση υπάρχουν σημεία που είμαστε πολύ κοντά και με τον κύριο Τσουρνάκη είναι σημεία που είμαστε πολύ κοντά. Οπότε βέβαια περιμένουμε και να δούμε και τις αποφάσεις που θα βγάλει ο έλεγχος και να δούμε μετά από εκεί πέρα που θα κινηθεί και η περιφέρεια.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Η επίσημη θέση της δικής σας παράταξης εκφράζεται από τις ανακοινώσεις ή πολύ περισσότερο τις επιστολές του πρώην Δημάρχου και επικεφαλής της παράταξης Νικήτα Αρετάκη. Να γίνει κατανοητό αυτό. Γιατί...
1: Ναι, βέβαια. Με τις επιστολές. Ο Νίκης Αρτάκης είναι ο πρόεδρος της πρότασής μας.
0: Για τη δελτία τύπου από την παράταξή σας δεν λαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Ως τοπικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι,
0: δελτία τύπου.
1: Ναι, μπορεί να μην έχει. Ναι, ο κύριος Αρτάκης το ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου από εκεί τα υπόλοιπα μέσα τα παίρνουν και το κάνουν κοινωνοποίηση προς τους στα υπόλοιπα.
0: Γιατί από τις υπόλοιπες παρατάξεις παίρνουμε κανονικά δελτία τύπου και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει και με τη δική σας παράταξη.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει το ημέρες ο κύριος Αρετάκης, οπότε...
0: Γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι τελικά η άποψη του κυρίου Αρετάκη ή η άποψη της παράταξης.
1: Όχι, η παράταξη...
0: Θα μου πείτε δύο άτομα, είστε δύο-τρία άτομα.
1: Στην παράταξη είμαστε τρία άτομα, ακριβώς όπως το πες, είμαστε τρία άτομα. Οπότε, κοίταξε, η παράταξη αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αρετάκης, οπότε...
0: Ο επικεφαλής.
1: ο επικεφαλής, σωστά. Οπότε σε συνάντηση που έχουμε βγάζει ανακοίνωση ο κύριος Ρωτάκης και την παρουσίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν έγινε και εύκολη επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να μιλήσει στον αέρα.
1: Ναι,
0: δεν το συνηθίζει.
1: Εντάξει, ναι, είναι λίγο δύσκολο λόγω ότι μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες εργασίες, όπως μπορεί να, και να μην ακούει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα έρθω σε επικοινωνία εγώ και θα του αναφέρω, θα μου στείλει και το email σας, έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε και εμείς τις προτάσεις μας.
0: Ναι, τώρα έτσι να ακούσουμε τη συγκεκριμένη θέση της παραταξής σας για τα επίμαχα έργα ίδρυυσης. Δηλαδή, είστε αναμονή των αποτελεσμάτων. Απορισμάτων και τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ανακοινώσει και μάλιστα έβγαλε και δελτίο τύπου ο κύριος Αρτάκης, όπου λέει ότι αυτά τα έργα.
0: Δεν είναι δελτία τύπου αυτά.
1: Είναι δελτίο τύπου.
0: Είναι δικές του επιστολές.
1: Δελτίο τύπου είναι. Δελτίο τύπου της παράταξης με επικεφαλή του κύριου Αρτάκη. Ναι, δελτίο τύπου είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι. Απλά το γράφει αυτός και τοπογράφει σαν Αρτάκης Νικήτας. Είναι ξεκάθαρο ότι και εμείς είμαστε στη διαδικασία του ελέγχου, ότι και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του ελέγχου, ότι τόσο χρονικό διάστημα του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί, για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα γνωστά από αυτά που ανακοινώνει και η παράταξη του Λουτσένα και αλλά και η λαϊκή συσφύρωση.
0: Έχετε υπογράψει από κοινού η δική σας παράταξη με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο ένα αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθούν τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό από την Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Δεν θα ικανοποιηθεί γιατί έστειλε ο πρόεδρος απάντηση και που λέει ότι δεν προβλέπεται, λέει πλέον, από την καινούργια νομοθεσία να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπογραφές της αντιπολίτευσης. Είναι καινούργιο τρικάκι που κάνει πλέον η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην μπορεί γενικά η αντιπολίτευση να μπορεί να έχει και αυτή να βάζει θέματα και να συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καινούριο, ήδη βγήκε δηλαδή πρόσφατα αυτή η καινούργια οδηγία.
0: Καλά, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πλέσσα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να ακουστεί και δική του θέση και άποψη και του Προεδρείου και του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής
1: συνολικά. Εγώ θα το ζητήσω βέβαια, εγώ θα το ζητήσω σαν θέμα εκτός ημερησίας, θα το ζητήσω εγώ σαν θέμα. Έχω φτιάξει λίγο το αίτημα, θα το στείλω στον κύριο Πλέσσα και θα το ζητήσω να το μπει σε έκτακτο, όχι σε έκτακτο γιατί σε έκτακτο δεν μπορεί να γίνει, σε τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο, σαν θέμα
0: εκτός ημερησίας διάταξης.
1: Ναι, σαν ερώτηση που μπορώ εγώ να υποβάλω.
0: Μάλιστα. Είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Στην τελευταία κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε αναφορά για 22 ευρήματα από πόρισμα του περασμένου Μαΐου, έτσι, του Μαΐου του 2025,
1: ναι.
0: Για 22 ευρήματα παρακαλώ σε σχέση με το έργο της τηλεμετρίας στην περιοχή Μπόχαλη Φιλικών.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Έγινε αναφορά ποια είναι αυτά τα ευρήματα και σε τι ακριβώς αφορούν.
1: Δεν είναι γιατί η τηλεμετρία δεν αφορά μόνο την Μπόχαλη Φιλικών, αφορά όλη την πολιτική της Ζακίνθου.
0: Ναι.
1: Είναι για τα υδρόμετρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο πάλι της Δημοτικής Αρχής δικής μας που το ξεκινήσαμε. Είχαν πει από εποχή δική μας και μάλιστα τότε πληρώσαμε και ένα τιμολόγιο κοντά στις 230.000, αν θυμάμαι καλά, που ήταν για να μπουν να τοποθετηθούν 1.000 υδρόμετρα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Και όπως τοποθετηθήκανε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα έπρεπε. Το έργο μετά ήταν 527.000 τότε ο προϋπολογισμός, ήταν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
1: Μετά με κάποιες άλλες που έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Στασινόπουλου και ο κ. Τουρκάκης, προχώρησε το έργο και έφτασε κοντά στα 2 εκατομμύρια. 2.195.000. Βέβαια τα υδρόμετρα έχουν τοποθετηθεί αυτά 1.000 μέτρα μέσα στην πόλη της Ζακίνθου, αλλά θεωρώ ότι δεν δουλεύουν. Οπότε μετά από σχετικό έλεγχο που έγινε, βρεθήκαν 22 ευρήματα. Ζητάνε κάποια χρήματα να γυρίσουν πίσω.
0: Ποιος θα η διαχειριστική, ποιος.
1: Η διαχειριστική βέβαια. Ναι. Διαχειριστική. Βέβαια περιμένει πρώτα να στείλουν τις απαντήσεις και μετά από εκεί πέρα να βγάλουν τις απαντήσεις που ζητάει η διαχειριστική, να απαντήσει η ΔΕΙΑΣ δηλαδή και μετά να προχωρήσουν στη διαδικασία να βγει ένα ολοκληρωμένο το πόρισμα βασικά.
0: Ναι, αυτό το πόρισμα το οποίο άρχισε να έρθει 15 μήνες.
1: Ναι, 15 μήνες, σωστά.
0: Να φτάσει ας πούμε στη ΔΕΙΑΣ και τα λοιπά. Από τον Μάιο το 25. Αυτά τα 22 ευρήματα, ποια χρονική περίοδο αφορούν? Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος μου πως αφορούν και την περίοδο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αφού το έργο ξεκίνησε τότε.
1: Ναι, αφορά από το 23, από το 24, συγγνώμη, μέχρι τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, μα τα ευρήματα, να σου πω κάτι. Όταν το έργο ξεκινάει και είναι επί προεδρίας του κ. Ερατάκη, λογικό είναι να υπάρχει.
0: Ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ.
1: Από τότε ξεκινάει η διαδικασία και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιντορνή. Δεν σημαίνει όμως ότι και το έργο Λουχαγύρη, πάλι πρόεδρος ήταν ο κ. Ερατάκης, και τότε πάλι είχαμε εκταμιεύσει εμείς 300.000 ευρώ για την αγορά των σωληνώσεων. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει όμως ότι το θέμα μας δεν είναι ότι τα 300. Τα 300 ξέρω που πήγανε. Υπάρχουν τιμολόγια που πληρωθήκαν τότε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τα χρήματα που δοθήκαν.
0: Είχαν εκτελεστεί και αντίστοιχες εργασίες.
1: Βέβαια,
0: σε σχέση με τα 300.000 ευρώ την περίοδο εκείνη.
1: Βέβαια, ήταν για αγορά σωληνώσεων, για να μπορεί η ανώδοχος εταιρεία να αγοράσει σωληνώσεις και είχαν γίνει και κάποιες εργασίες. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Είχαν γίνει κάποιες. Βέβαια, είναι όλα αυτά, βρίσκονται μέσα στα τιμολόγια. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, όταν ένα έργο δεν είναι ολοκληρώνεται και έχει φύγει σχεδόν το μεγαλύτερο ποσό, γι' αυτό γίνεται ο έλεγχος αυτή τη στιγμή και αναρωτιόμαστε όλοι που πήγαν τα χρήματα όταν το έργο δεν είναι τελειωμένο. Δεν είναι ούτε στο 80% του έργου για να ξέρεις και να πούμε ξέρεις κάτι ότι άντε το έργο είναι 80%.
0: Μιλάτε για το έργο Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Αγιολέοντα,
1: ναι.
0: Που έχει πληρωθεί το 98,1%, ενώ το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί είναι πολύ κάτω του 40%.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, σε σχέση με τη τηλεμετρία, για αυτά τα ευρήματα, εσείς έχετε το πόρισμα με τα ευρήματα, με τα 22 ευρήματα, το έχετε στη διάθεσή σας. Τι αναφέρει αυτό το πόρισμα τελικά? Τι ευρήματα είναι αυτά, σε τι αφορούν?
1: Είναι περίπου 22 σελίδες το πόρισμα.
0: Ναι.
1: Το φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητήσαμε γιατί περιμένουμε να μας απαντήσουν πρώτα οι αρμόδιες υπηρεσίες στο κάθε εύρημα και μετά από εκεί πέρα θα γίνει ένας αναλυτικός διάλογος. Δεν είναι έτσι εύκολο δηλαδή να πάρεις ένα πρόβλημα στα χέρια σου και να αρχίσεις να το αναλύσεις. Θέλει δουλειά αυτό το κάθε άνθρωπο που ζητάνε.
0: Για κάθε εύρημα πρέπει να υπάρξει και απάντηση. Και συμμόρφωση.
1: Σωστά.
0: Διαφορετικά προβλέπεται κάποια ποινή. Αν το λέω σωστά.
1: Μπορεί να πεταχτεί και το έργο. Ολόκληρο το έργο.
0: Μπορεί να πεταχτεί και ολόκληρο το έργο.
1: Βέβαια. Και τα χρήματα να τα ζητήσουν από το Δήμο Σακύθου.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη Λουχαγύρη.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: Το έργο να πεταχθεί και τα χρήματα να τα ζητήσουν από το Δήμο Σακύθου.
0: Τον ίδιο φόβο έχει εκφράσει και ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρνάκης για πιθανή απένταξη των επίμαχων έργων ίδρυυσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Γιατί θα είναι κρίμα για τη Ζάκηθο και κρίμα γιατί είναι έργα που τα χρειάζεται ο Ζακηθινός λαός και ειδικά η περιοχή Λουχαγύρη που δεν έχει νερό.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα να πεταχτεί αυτό το έργο. Γιατί κάναμε μεγάλο αγώνα για να το εντάξουμε τότε αυτό το έργο για να πάρουν νερό αυτά τα χωριά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε άμεση λύση και να προχωρήσει το έργο, να γίνει το έργο.
0: Μάλιστα. Είδομεν, κύριε Κακολύρη.
1: Πάντα είδομεν, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Από τη μέχρι τώρα στάση της Δημοτικής Αρχής, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο η Δημοτική Αρχή, να έρθει και το πόρισμα για το έργο Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Τι πιστεύετε εσείς? Έχετε πιστεί από τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής? Διαστόματος δημάρχου.
1: Η δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα.
0: Έτσι λέτε.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει χάσει την μπάλα. Εγώ βλέπω δηλαδή τις δημοσιεύσεις και τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Τσουρνάκη ο κύριος Δήμαρχος ή γενικά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή κάτι έχει γίνει. Τα χρήματα που πήγανε, έχει πληρωθεί άλλο έργο με αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα πήγανε κάπου αλλού. Οπότε όλα αυτά που και σκεφτείτε ότι δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζαν όλοι στη Δημοτική Αρχή ότι ο σκοπός μας ήταν ότι μετά από τα εντάλματα, ο σκοπός μας ήταν να γίνεται έλεγχο συνέχεια σε όλα τα έργα. Έτσι, δεν είχαμε σταματήσει να κάνουμε έλεγχο στα έργα. Όπως ήταν τότε και εμείς εφαλαιρμονικές. Όπως πάντα ζητάμε τα χρήματα και τα έργα που είχαμε κάνει τότε να δούμε πού έχουν πάει και τι υλοποιήσιμο στάδιο βρίσκονται. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα. Έρχονται συνέχεια στον αέρα πράγματα από έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει σωστά. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις σύντομα κι άλλες στο θέμα των έργων.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί ενδεχομένως πολλοί φίλοι ακροατές να μην έχουν καταλάβει ποιο είναι ακριβώς το θέμα με τους υδρομετρητές. Ο λόγος είναι για τους έξυπνους υδρομετρητές. Ναι, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί και ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Κανονικά οι έξυπνοι υδρομετρητές που έχουν μπει ήδη στην πόλη της Ακίδου θα πρέπει να στέλνουν κατευθείαν αυτόματα, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος που να μετράει. Υπάρχουν καταμετρητές. Αν θυμάστε παλιά, υπήρχαν και καταμετρητές που βγαίνανε και καταμετρούσαν. Το ίδιο ισχύει ακόμα. Λοιπόν, βγάλαμε τους έξυπνους υδρομετρητές έτσι ώστε να στέλνουν κατευθείαν από μόνοι τους τη μέτρηση στο κεντρικό υπολογιστή. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή να μην υπάρχει ο καταμετρητής.
0: Ενώ έχει πληρωθεί, έτσι.
1: Ενώ έχει πληρωθεί μεγάλο κομμάτι, ναι. Έχει πληρωθεί
0: πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι. Ωραία. Κύριε Κακολίδη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε γενικά, όταν σας είπα ότι η Δημοτική Αρχή είχε χάσει την μπάλα, το βλέπετε και με τα γήπεδα. Τα γήπεδα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδιοδοτήσεις. Δεν έχουμε δύο ομάδες στη Β' κατηγορία, στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική και δεν έχουμε γήπεδα να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Άρα, εδώ είμαστε σε μια χώρα που ομάδες που παίζουν στη Super League, τη μεγαλύτερη κατηγορία, δεν παίζουν στα δικά τους γήπεδα.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα. Ναι. Και η Κηφισιά, και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, η Καλαμάτα και η Κηφισιά έχουν γήπεδα που είναι πολύ κοντινές σε αποστάσεις. Η Ζάκηδο όμως δεν έχει γήπεδα που να είναι κοντινές. Δηλαδή, για να παίξει κάποιος να φύγει από το νησί, να πληρώσει έξοδα, να πληρώσει εισιτήρια, να πληρώσει ξενοδοχεία. Λοιπόν, είναι, το ποσό του είναι τεράστιο, καταλαβαίνετε. Οπότε, από τη στιγμή όμως που είχαμε ένα γήπεδο εδώ στο νησί, και ξέρετε ότι από το Μάιο ότι η Ζάκηδο θα ανέβει στην Super League 2. Έπρεπε να έχουν προχωρήσει τα δεδομένα. Ξέρανε ότι ο Λεβάντη θα παίξει στη Γ' Εθνική. Το μαγειρά το παρατήσαν τελείως. Δεν έχουν πάει ούτε τα καλάμια να κόψουν. Ούτε τα καλάμια να τα κόψουν. Δεν σας λέω να γίνουν αυτά που ζητάει η Γ' Εθνική. Ούτε τα καλάμια δεν έχουν πάει να κόψουν. Και πηγαίνει ο Παντής και κάνει. Ενώ ο πρόεδρος τότε του Μαχαιράδου ήξερε να μου κάνει κριτική τότε που ήμουν εγώ υπεύθυνο του αθλητισμού. Τώρα έχει εξαφανισμένο και ο πρόεδρος του Μαχαιράδου. Και γενικά όλοι οι φίλαθλοι της Ακίθου.
0: Μάλιστα. Η οποία ομάδα της Ακίθου, παρεπιπτόντως να αναφέρουμε, ο Άψανκηδος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Αγωνιστικά τουλάχιστον. Στη Super League 2 πάει από ήττα σε ήττα, δυστυχώς.
1: Ναι, ούτε και το Λεβαντή.
0: Αν και παίζει εκτός έδρα σε κάθε περίπτωση, αλλά πάει από ήττα σε ήττα.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλα τα προβλήματα του νησιού. Με τα 500.000 που έδωσε ο κύριος υπουργός τότε, έδωσε ο
0: κύριος Βρούτσης.
1: Ο κύριος δεν μπορεί να φτιαχτεί κερκίδα. Έτσι, αυτά τα 500.000 δεν φτάνουν για να γίνουν.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Η αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακίνθου.
1: Τα 500.000 κύριος Βρούτσης τα έδωσε για να φτιαχτεί κερκίδα. Δεν τα έδωσε για να γίνουν τώρα οι εργασίες για να παίξει η ομάδα Ζακίνθου στη Super League 2. Έτσι, αυτά τα χρήματα έδωσε τότε για να φτιαχτεί κερκίδα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρήματα έχουν φαγωθεί για να φτιαχτούν αυτά που ζητάει η Super League 2 για να παίξει η Ζάκηθο. Τα χρήματα πάνε εκεί πέρα.
0: Το ξέρετε αυτό?
1: Τι το ξέρω, αφού εμείς τον προπολογισμό, αν δείτε τον προπολογισμό, δεν υπάρχουν χρήματα έξτρα για να γίνουν εργασίες που ζητάει αυτή τη στιγμή η Super League 2. Κοιτάξτε τον προπολογισμό, ο προπολογισμός είναι αναλυτικός. Δεν υπάρχει προπολογισμό, δεν υπάρχουν χρήματα στον προπολογισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κερκίδα θα μείνει πίσω περίπου άλλα δύο χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να βρεθούν τα χρήματα και να ενταχθούν πάλι στον κωδικό για την κερκίδα.
0: Κύριε Κακολίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σταύρος Κακολίδης, Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ επίσης και πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Να σταθούμε λιγάκι σε δύο συμβάντα όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το λιμενικό σώμα. Τις πρωινές ώρες την περασμένη Παρασκευή 18/9 ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για εστιοφόρο σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε δυσκερή θέση λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του όρμου Ναυαγίου, με δύο αλλοδαπούς υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου επιβαίνοντες. Στο σημείο μετέβη το ταχύπλοο Σελήνη, ΤΑΦ-Β22, με τη συνδρομή του οποίου το ιστιοφόρο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Από το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Επίσης, πριν από λίγες μέρες, πρωινές ώρες, δεν έχω ακριβώς την ημερομηνία μπροστά μου, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή Πόρτος Έλληνας. Εξαιρετική περιοχή, έτσι, πανέμορφη. Το πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα, εντοπίστηκε σε κατάσταση οξείδωσης σε απόσταση περίπου 60 έως 100 μέτρων από την αχτή και σε βάθος περίπου 10 μέτρων από το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες. Και τι του περνάει ξαφνικά από το, μέσα από το κεφάλι? Μια οβίδα, να. Εδώ, ο τύπος που γκρεμίζει το ιδιόκτητο βουνό από γλίνα στα καμίνια, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ανάμεσα στα άλλα που κάνει εκεί και τώρα έχει σταματήσει, είναι ότι έχει θάψει κάποιες οβίδες που υπάρχουν στην περιοχή και σε διπλανές ατομικές ιδιοκτησίες. Γιατί και τα βουνά από γλίνα στα καμίνια θεωρούνται ιδιόκτητα και έχουν γίνει αγοραπολισίες, υποτίθεται. Και ενημερωθήκαμε για ένα ντου, κυριακάτικο ντου, τυχαίο δεν νομίζω, της αστυνομίας στην περιοχή. Ένα περιπολικό με δύο άτομα, ένας με στολή, ο άλλος με πολιτικά. Και έκαναν αυτοψία, τραβούσαν φωτογραφίες στο κατεβασμένο ή γκρεμισμένο βουνό από γλίνα, από συγκεκριμένο συμπατριώτη μας, που έχει και αριθμό αδείας πάνω σε μια κολόνα εκεί. Και έχει και το όνομά του και το τηλέφωνο του. Και ο οποίος υποτίθεται ότι αγόρασε το βουνό από γλίνα από την πρώην ιδιοκτήτριά του που έμενε στην περιοχή, αλλά τώρα δεν μένει εκεί. Και θεώρησε σκόπιμο να πάει εκεί με ένα μηχάνημα, το οποίο δεσμεύτηκε στη συνέχεια, γιατί ήταν παράνομο, να σκάβει νύχτα το βουνό και να το έχει κατεβάσει 8 με 10 μέτρα. Ατομική του ιδιοκτησία, υποτίθεται. Για να κάνει τι? Δεν ξέρω τι. Και ανάμεσα στα άλλα έκανε και μια περίφραξη εκεί μπροστά, με σπασμένες κολόνες της ΔΕΗ. Ναι, ναι. Και μεγάλα κομμάτια γλίνας έχουν πέσει κάτω, στη βάση δηλαδή του βουνού από γλίνα. Και σε μια έντονη βροχόπτωση καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Στο μεταξύ, το σημείο που βρίσκονται τα μεγάλα κομμάτια γλίνας κάτω στη βάση του βουνού και η ευρύτερη περιοχή και εκεί που έχει γίνει η περίφραξη, θεωρείται ότι είναι απαλλατριωμένη έκταση από παλιά, προκειμένου να γίνει ο δρόμος που διασχίζει την περιοχή προς το παλιό νοσοκομείο και το ΚΤΕΛ. Και ρωτούσαν οι αστυνομικοί ποια είναι η απαλλατριωμένη έκταση Κυριακή απόγευμα λίγο μετά τις 6 και τραβούσαν και φωτογραφίες στο γκρεμισμένο βουνό από γλίνα. Τυχαίο δεν νομίζω, για υπόθεση λέει που αφορά το 22, τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία ζακυθινής τρέλας και αυθαιρεσίας μαζί. Γιατί υπήρξε παρέμβαση από την αρχαιολογική υπηρεσία, το Δήμο επί των ημερών του Νικήτα Ρετάκη, πρώην Δημάρχου, και την Περιφέρεια επί των ημερών της Κατερίνας Μοθονέου, όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης, και διακοπή εργασιών στην περιοχή. Και επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο μερικών χιλιάδων ευρώ στο συγκεκριμένο συμπατριώτη μας που θεώρησε σκόπιμο να αγοράσει, αν το αγόρασε και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει το βουνό, και να αρχίζει να το σκάβει και δεν ξέρω και να κάνει τι εκεί. Και αυτό συνέχισε νύχτα να γκρεμίζει. Και με παράνομο μηχάνημα που δεσμεύτηκε και στη συνέχεια το μηχάνημα εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τώρα, κάτι έχει προκύψει. Βέβαια οι αστυνομικοί, όπως καταλαβαίνετε, πήγαν εκεί με εντολή εισαγγελέα, δεν πήγαν από μόνοι τους. Γιατί η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, υπάρχει και ένα πρόστιμο, δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί, και διακοπή εργασιών για αλλίωση φυσικού περιβάλλοντος και. Και πώς έπαιρνε, αν έπαιρνε άδειε από την πολεοδομία ο συγκεκριμένος συμπατριώτης μας και συνέχισε να κάνει διαφορά εκεί. μικρότερης κλίμακας άδειας, μεγαλύτερης κλίμακας, άδειες από την πολυοδομία και συγκεκριμένο μηχανικό και συνέχιζε, ενώ υπήρχε διακοπή εργασιών και πρόστιμο, να κάνει εργασίες. Γιατί αυτό έκανε. Και κάποια στιγμή σταμάτησε, γιατί μάλλον είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Και αν οι υπηρεσίες έχουν κάνει τη δουλειά τους και στο διάστημα αυτό. Θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα σε κάτι πιο θετικό και πιο καλό. Αναφέρθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου νωρίτερα. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, μέρα μεσημέρι και στο ιστορικό ενετικό γεφύρι, υπεγράφει ανάμεσα στο Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτσι, η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρόκειται να αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, και ένα πρωτοποριακό και πιλωτικό έργο, λέει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας, δηλαδή επέκταση και αποκατάσταση παραλίας. Γιατί εκεί η παραλία στο Αργάσι κοντεύει να εξαφανιστεί, η αλήθεια είναι. Εκεί ήταν και πρώην δήμαρχοι όπως ο Γιάννης Αγαλιανός, τέως δήμαρχοι, ο στρατηγός Παύλος Κολοκοτσάς, γιατί επί των ημερών του Γιάννη Αγαλιανού ξεκίνησαν διαδικασίες για το εν λόγω έργο και μετά από 25 χρόνια έφτασε η μέρα για την υπογραφή του και υποτίθεται η υλοποίησή του. Εκεί ήταν λοιπόν και πρώην δήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο δήμαρχος και ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης και πολλοί άλλοι. Μέρα μεσημέρι. Ίσως από το γεγονός ότι εκτέθηκε στον ήλιο για αρκετές ώρες και ο δήμαρχος είχε μια αδιαθεσία και νοσηλεύτηκε περαστικά του, αν όντως είναι από αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε ο τέος δήμαρχος Ζακύνθου Γιάννης Αγαλιανός. Επαναλαμβάνουμε, επί των ημερών του σαν δήμαρχος Ζακυνθίων ξεκίνησαν οι διαδικασίες για το εν λόγω έργο. Να ακούσουμε τον Γιάννη Αγαλιανό.
1: Δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε όλους τους Ζακυνθινούς και ειδικά στους κατοίκους του Αργασίου που ήρθαν στο γραφείο το 1999 και έθεσαν το πρόβλημα της παραλίας, το οποίο μετέφερα στο Υπουργείο, αντιμετώπιση του Υπουργείου. Ήταν ένα χαμόγελο και τι λες, φίλε Γιάννη. Και όταν κατάλαβαν ότι δεν θα σταματήσουμε, τότε άρχισαν να το συζητούν. Γιατί είναι, όπως είπε ο κύριος βουλευτής ή ο κύριος δήμαρχος, δεν θυμάμαι, είναι ένα έργο που είναι το πρώτο στην Ελλάδα που γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν πριν 25 χρόνια να λες στον Υπουργό ότι θέλεις αυτό το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Όμως η συνεργασία με τους κατοίκους του Αργασίου, με το Κοινοτικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον κύριο Κοτσόνη, είχα καλή συνεργασία με όλους με το ίδιο υπόνοιμο, με την επιμονή του φίλου μου του Γιάννη του Ξένου, ο οποίος ήταν πολύ απαιτητικός να γίνει εκείνη τη στιγμή το έργο, και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί το έργο αυτό ήταν μεγάλης αξίας και μεγάλης ανάγκης. Και θα σας πω κάτι, ότι με το Αργάσι και προσωπικά, εμείς που μέναμε πιο πέρα εδώ στην πόλη, ήταν για μας το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Όχι μόνο της Ζακύνθου, ήταν εδώ που ερχόμαστε παιδάκια να κάνουμε το πάλιο μας. Κάθε Κυριακή ήταν πολύ μεγάλη περίπτωση για κάθε παιδί ότι θα έρθει σε αυτή την υπέροχη αμμουδιά, σε αυτό το υπέροχο μέρος που έχει από εδώ θάλασσα και από εκεί βουνό. Ήταν λοιπόν στοίχημα ζωής αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα και αρχίσανε οι συναντήσεις πρώτα-πρώτα με την κυρία Φράγκου, η οποία έκανε και το σκελετό για να γίνει η δημοκράτηση της μελέτης και την οποία ευχαριστούμε γιατί αφιλοκερδώς τότε είχε προσφερθεί. Και θέλω να συγχαρώ σήμερα αυτούς που υλοποιούν το έργο, τον κύριο βουλευτή, τον κύριο δήμαρχο, τα δημοτικά συμβούλια, τον κύριο συμβούλιο, όλο το Αργάσι και το κοινοτικό του συμβούλιο. Να σας εκφράσω με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορεί να περιμένει η υπογραφή ούτε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος, παρά το ότι ήθελα να πω πάρα πολλά, για να καταγραφεί τι ακριβώς. Ότι όταν πηγαίνεις σε μια θέση ανάληψης τόσων μεγάλων ευθυνών και βάζεις τη Ζάκυνθο, την πατρίδα σου, πάνω από το προσωπικό σου συμφέρον, που είναι να διατηρηθείς στη Δημαρχία για να έχεις το αξίωμα, τότε πετυχαίνεις. Μπορεί να μην βγεις στην επόμενη τετραετία, αλλά είσαι πετυχημένος σε αυτό το οποίο σου αναθέσαμε. Δεν μπορώ να ξεχάσω ήταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τότε μετά από κάποιες συζητήσεις ομόφωνο στην ενέργεια αυτή, ο Αντιπεριφερειάρχης σήμερα ο Κώστας Καποδίστριας, που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι μεγάλη τιμή για μένα που τον βλέπω σήμερα Αντιπεριφερειάρχη και είναι και άξιος φυσικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κομπανάτο Γιάννη, ο οποίος στάθηκε πάντα στο πλευρό αυτού του έργου και δίπλα μου και δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το γνωρίζει ο Αντρέας ο Κοτσόνης. Να ευχαριστήσω τον Μίμη τον Κοτσόνη, που ήταν Δημοτικός Σύμβουλος και ήταν παρόν σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις, και να σας δηλώσω ότι είμαι πολύ ευτυχής και πολύ συγκινημένος που εκείνος ο αγώνας όλων αυτών των ανθρώπων σήμερα δικαιώνεται. Ευχαριστώ όσους βοηθήσανε.
0: Είχαμε και εμείς εδώ μια Κέτη Κοτσόνη. Δεν την προλάβεις, Αλέξανδρε Λάση. Τη θυμάσαι? Ναι, την Κέτη την Κοτσόνη, καλή της ώρα. Είναι αρκετά χρόνια τώρα στη ΔΕΙΑΣ, εργάζεται εκεί. Ήταν εδώ μουσική παραγωγός, έτσι. Σποτάκια με τη φωνή της κτλ. Καλημέρα στην Κέτη Κοτσόνη, αν ακούει. Αυτά από τον τέος δήμαρχο Ζακυνθίων Γιάννη Αγαλιανού και νυν πρόεδρο της Λέσκης, ο Ζάκυνθος. Για τον εαυτό του λέει ότι δεν ότι έκανε την αποχέτευση, εννοούσε, έκανε και την πλακόστρωση της Αλεξάνδρου Ρώμα, την πεζοδρόμηση, και δεν ξαναβγήκε δήμαρχος. Τα έχουμε ζήσει από κοντά όλα αυτά. Πακέτο πάντα με τον Γιάννη Κοπανά. Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ΔΕΠΑΣ τότε κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε και την, και την τοποθέτηση επίσης ενός τέος δημάρχου, του Παύλου Κολοκοτσά, του στρατηγού εν αποστρατεία, που πάλι μίλησε για στρατηγικό σχέδιο και επί των ημερών του, ότι συνέβαλε και εκείνη η Δημοτική Αρχή, όχι από μόνη της φυσικά, για να γίνει πράξη το έργο να φτάσει η μέρα της υπογραφής, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση. Ήταν εκεί. Δεν ήταν άλλοι πρώην τέος δήμαρχοι εκεί, όπως ο Στέλιος Μποζίκης ή ο πρώην δήμαρχος ή ο τέος δήμαρχος Νικήτας Αρατάκης.
2: Βρίσκομαι σε ένα αγαπημένο περιβάλλον. Το Αργάσι για μένα είναι το πιο αγαπημένο μέρος και το περνάω κάθε μέρα δύο φορές. Γι' αυτό και όταν έλαβα σε δύσκολους καιρούς και σε δύσκολες καταστάσεις στη Δημαρχία το 2014, το πρώτο μέλημά μου ήταν να διορθώσω το βιολογικό που τα λίμματα φεύγανε από το ποτάμι και ερχόντουσαν στο Αργάσι. Και έκανα την πρώτη παρέμβαση και με ενέργειες εξασφάλισα χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια, και πρέπει να ξέρετε ότι εγώ κινήθηκα με στρατηγικό σχεδιασμό για όλα τα προβλήματα του νησιού, όπως είχα μάθει και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δυστυχώς, μετά από μένα όταν παρέδωσα, δεν προχώρησαν τα πράγματα. Είμαι ευτυχής σήμερα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε, και κύριε Αντρέα Κοτσόνη, που είσαι αδερφός, ο Τιμόθεος είναι ο φιότσερ μας, έτσι, του Παύλου του Κολοκοτσά. Είχα ορίσει και αντιδήμαρχο τον Κώστα τον Κόκλα νεαρό τότε για να επιβλέψει το Αργάσι και να συνεχίσει μαζί με την κυρία Φράγκου αυτό το μεγαλόπνο έργο που σήμερα πραγματικοποιεί την πραγματικότητα. Και δεν θα ξεχάσω ότι έκανα 10 χρόνια να βάλω μια γέφυρα στρατιωτική στο ποτάμι για να διευκολύνεται η κυκλοφοριακή κατάσταση του Αργασιού και να μην μπαίνει ουρά μέχρι τα λαζονέτα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, τα έχουν πει όλοι, και εύχομαι πάντα υγεία, δύναμη και προκοπή στον τόπο μας.
0: Αυτά από τον μία φορά στρατηγό, πάντα στρατηγό, εν αποστρατεία, πρώην τέος δήμαρχο Ζακύνθου, Παύλου Κολοκοτσά. Πάντα από την ειδική εκδήλωση που προγραμματοποιήθηκε στο Αργάσι, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και στο ιστορικό ενετικό γεφύρι, όπου υπεγράφει ανάμεσα στον Δήμαρχο Ζακύνθου και τον Ανάδοχο η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Ένα έργο συνολικού ύψους 5,3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο πρόκειται να αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Πάμε να ακούσουμε και τώρα τι έχει η σειρά. Τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Αργασίου και παράλληλα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ., Ανδρέα Κοτσόνη.
3: Αυτό που ονειρευτήκαμε τόσα χρόνια, 25 χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα. Η συγκίνησή μας είναι πραγματικά σε όλους τους αργασιώτες, είναι ευαίσθητη και καταλαβαίνετε πόσο χαρά μας γεμίζει ότι αυτό που τραβήξαμε, αυτό που ονειρευτήκαμε, αυτό που ζήσαμε 25 χρόνια να γίνεται στην αρχή του μια πραγματικότητα με την ολοκλήρωση, όπως είπαν και οι προβλέψατες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για τα λόγια τους προς το πρόσωπό μου. Αν θέλω να πω με τη δική μου σειρά ότι για να γίνει αυτό το έργο, αλήθεια, περάσαν πάρα πολλά κύματα. Θα αναφερθώ σε κάποια ονόματα, τέως Προέδρο, Τιμόθη Κοτσόνη, Γιάννη Κοτσόνη, οι οποίοι είχαν αρχίσει μαζί με τον κύριο Γιάννη Αγαλιανό να χτίζουν και να αρωματίζονται αυτό το έργο. Αυτοί ήταν πραγματικά που πιστέψαν ότι το αργάσι θα αλλάξει όψη. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Βουλευτά, ότι πόσα αγώνες έκαναμε μαζί για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Δεν θα ξεχάσω τους εργασιώτες που γιομίσαν τις πλατείες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποιους ανθρώπους από άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό αξίζουν ένα χειροκρότημα εργασιώτες για τον αγώνα και τη στήριξη που είχαμε τόσα χρόνια. Ήταν πάρα πολλές τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, αλλά όταν είμαστε ενωμένοι, όταν προχωρούμε βήμα-βήμα, όλα δημιουργούνται και λύνονται όπως φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τελευταίο πρόβλημα που δημιουργήθηκε τελειώνοντας αυτό το έργο, που ήταν οι φάροι απάνω στους μόλους που υπήρχαν. Τελευταία στιγμή και τελευταία στιγμή δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Και όμως με τη συνέπεια και με τη βοήθεια της Γενικούς, που κάπου εδώ είναι δίπλα μας, εδώ είναι, θέλω να την ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί πραγματικά ήταν αυτή που βοήθησε αυτή τη στιγμή να έχει τελειώσει και τελευταία πινελιά απάνω σε αυτό το έργο. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί είναι και μεσημέρι και οι ειδήσεις είναι αυτές, αλλά είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, όλοι οι εργασιώτες είμαστε μια γροθιά, όλοι πρέπει να περασπιστούμε αυτό το έργο, το οποίο στους αναδόχους θέλουμε να τους υποστηρίξουμε και να το προχωρήσουμε όπως το έχουν σχεδιάσει και όπως το έχουν μελετήσει, γιατί σήμερα το Αργάσι κέρδισε ένα έργο, η Ζάκης το κέρδισε ένα έργο, αυτό που κέρδισε όμως πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός, που θα γίνουν πάρα πολλά έργα τέτοια και θα δώσουν πνοή στον τουρισμό. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι στην ολοκλήρωση του έργου να είμαστε όλοι εδώ, να χειροκροτήσουμε και να πούμε μπράβο στους αναδόχους και μπράβο στους αυτούς τους ανθρώπους που στηρίξαν αυτό το έργο.
0: Αυτά και από τον Ανδρέα Κουτσόνη, γνωστός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Την πιο σύντομη τοποθέτηση, όπως πάντα, μερικά δεύτερα, την έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας. Ακούστε και θα καταλάβετε.
4: Δουλειά μας είναι αυτά τα οράματα να τα κάνουμε πράξη. Και η Περιφέρεια από τη μεριά της προσπαθεί και το βγάζει την ώρα που πρέπει, κύριε Βουλευτά, όπως το βγάζετε κι εσείς. Και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντα τέτοια, κουράγιο, δύναμη, επιμονή, υπομονή και όραμα. Μήπως αλλάξει αυτό το κι εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αρχή, κύριε Ανάδοχε.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα, γιατί μίλησε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, από την τοποθέτηση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου για το έργο αυτό στο Αργάσι.
5: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. 25 χρόνια προσδοκίας, 25 χρόνια αγώνα, 25 χρόνια διεκδίκησης από τους ανθρώπους του Αργασίου. 6 δημοτικές αρχές. Και σήμερα επιτέλους μπορούμε να το πούμε δυνατά. Η αναμονή τελείωσε. Η ώρα της υλοποίησης έφτασε. Σήμερα είμαστε εδώ για να κλείσουμε ένα κεφάλαιο 25 ολόκληρων ετών. 25 χρόνια αναμονής. Το Αργάσι περίμενε. Οι κάτοικοι του περίμεναν. Οι επαγγελματίες περίμεναν. Η Ζάκυνθος ολόκληρη περίμενε. Και όσοι γνωρίζουν την ιστορία αυτού του έργου γνωρίζουν ότι η σημερινή μέρα δεν ήρθε εύκολα. Θυμόμαστε όλοι τις συγκεντρώσεις και τις διαμαρτυρίες σας. Θυμόμαστε τους ανθρώπους που βρέθηκαν κάτω και μέσα στο Δημαρχείο ζητώντας επίμονα να δοθεί λύση. Θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, καταλαβαίνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Καμία μεγάλη αλλαγή δεν έρχεται χωρίς διεκδίκηση και πολιτική βούληση. Το Αργάσι δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί. Το Αργάσι δεν σταμάτησε ποτέ να περιμένει αυτή την ημέρα. Και σήμερα αυτή η μακριά διεκδίκηση περνά από την ιστορία στην πράξη. Θέλω όμως να θυμίσω και κάτι ακόμα. Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου ήταν σημαία. Ήταν μία από τις δεσμεύσεις που βάλαμε μπροστά στους συμπολίτες μας. Είπαμε ότι θα παλέψουμε για να προχωρήσει. Είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε τη λύση. Είπαμε ότι το Αργάσι δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και σήμερα εδώ δεν είμαστε για να επαναλάβουμε εκείνη τη δέσμευση, αλλά είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι αυτό που δεσμευτήκαμε γίνεται πλέον πράξη. Και αυτό είναι το νόημα της σημερινής ημέρας. Ότι ό,τι υποσχεθήκαμε, το διεκδικήσαμε. Ό,τι διεκδικήσαμε, το προχωρήσαμε. Και σήμερα υπογράφουμε για να ξεκινήσει. Από τα λόγια λοιπόν, περνάμε στα έργα. Η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου δεν είναι απλά μία αισθητική παρέμβαση. Είναι ένα έργο ουσίας. Ένα έργο που αναβαθμίζει την παραλιακή ζώνη, θωρακίζει την ακτογραμμή και δημιουργεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ποιοτικό δημόσιο χώρο. Αποτελεί παρέμβαση κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής επί της ουσίας, που έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα διάβρωσης σε μήκος 2 χιλιόμετρων. Το έργο, το οποίο το βλέπετε πώς θα είναι στην ολοκλήρωσή του, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός συστήματος από 12 κυματοθράυστες, ενός τερματικού προβόλου και 2 προβόλων εκβολής του χυμάρου, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού φωτοσήμανσης, 13 οβελών και 13 φωτοσημαντήρων για τους κατασκευασμένους κυματοθράυστες, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας φάρων του πολεμικού ναυτικού για λογαριασμό του Δήμου Ζακίνθου. Δημιουργείται λοιπόν ένας δημόσιος χώρος που αξίζει στους κατοίκους του Αργασίου, στους επαγγελματίες, αλλά πολύ περισσότερο και στους επισκέπτες του. Έναν χώρο αντάξιο του Αργασίου και της Ζακίνθου. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Αυτό το έργο δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Δεν ανήκει σε καμία δημοτική αρχή. Ανήκει στο Αργάσι, ανήκει στη Ζάκυνθο. Ανήκει...
0: Παντού. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Μίλησε πάνω από 10 λεπτό, λίγα λεπτά της ώρας, όσα προλαβαίνουμε.
6: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόσαστε σήμερα μαζί μας, γιατί το έργο, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, έχει μια συνέχεια. Νομίζω ότι ξεκίνησε ως ιδέα και ως διεκδίκηση από την εποχή του Γιάννη του Αγαλιανού, για να το αναλάβει μετά ο Άγιος ο Άκης ο Τσαγκαρόπουλος και βέβαια να περάσει στα χέρια τα δικά μου για να μπορέσουμε τελικά να το ολοκληρώσουμε και να πληρωθεί μέσα από το πρόγραμμα Θησέας. Θα τα αναφέρω και μετά το ιστορικό τι ακριβώς έχει γίνει. Οπότε είναι σημαντική και η παρουσία σας εδώ, γιατί κανένας δεν περισσεύει στην εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου και ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι πιλότος για άλλα έργα στην Ελλάδα, γιατί είναι το πρώτο έργο το οποίο θα γίνει. Σήμερα λοιπόν είναι μια ξεχωριστή ημέρα για το Αργάσι. Και είναι ξεχωριστή όχι μόνο γιατί υπογράφεται η σύμβαση για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο. Είναι ξεχωριστή γιατί σήμερα τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν τα έργα. Σήμερα η πραγματικότητα απαντά σε όλους. Απαντά σε εκείνους που για χρόνια έλεγαν ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει. Απαντά σε εκείνους που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Απαντά σε όλους. Απαντά σε εκείνους που για χρόνια έλεγαν ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει. Απαντά σε εκείνους που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα.

0: Μελέτη αυτή έγινε. Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της ΕΑΣ, πληρώθηκε από το Δήμο και ολοκληρώθηκε. Και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια για την αποκατάσταση της ακτής. Και μετά πέρασαν χρόνια, πολλά χρόνια. Χρόνια κατά τα οποία άλλαξαν διοικήσεις, πρόσωπα, έγιναν εκλογές, ακούστηκαν υποσχέσεις, έγιναν ανακοινώσεις. Αλλά το έργο δεν έγινε. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κριτική. Η κριτική είναι απαραίτητη στη δημοκρατία. Έχω όμως πρόβλημα με την κριτική που γίνεται αυτοσκοπός. Έχω πρόβλημα όταν κάποιος δεν έχει να παρουσιάσει αποτέλεσμα και επιλέγει να αμφισβητεί αυτόν που προσπαθεί να το πετύχει. Έχω πρόβλημα όταν στους πολίτες λέγεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά χωρίς να έχει γίνει προσπάθεια που απαιτείται για να βρεθούν. Και κυρίως έχω πρόβλημα όταν δημιουργείται η εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί εγώ δεν τη δέχομαι αυτή τη λογική. Στη Ζάκυνθο δεν είμαστε καταδικασμένοι στην αδράνεια. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να συζητάμε για δεκαετίες τα ίδια προβλήματα. Και δεν είμαστε καταδικασμένοι να βλέπουμε τις ευκαιρίες να χάνονται. Γι' αυτό, όταν επέστρεψα στην πολιτική ως βουλευτής Ζακύνθου, είπα κάτι πολύ απλό. Το έργο του Αργασίου πρέπει να γίνει. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένας αγώνας. Υπηρεσίες, υπουργεία, τεχνητές διαδικασίες, εγκρίσεις, χρηματοδότηση, επικαιροποιήσεις, διαβουλεύσεις, πιέσεις, συναντήσεις και πολλές φορές χρειάστηκε να επιμένουμε εκεί που άλλοι έλεγαν άστο δεν γίνεται. Δεν σταματήσαμε ποτέ. Γιατί είχαμε απέναντί μας όχι μόνο ένα πολιτικό σύστημα. Είχαμε απέναντί μας μια υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους του εργασίου. Και σήμερα είμαστε εδώ. Το έργο έχει προχωρήσει, είμαστε έτοιμοι μάλλον να προχωρήσει. Η διαδικασία δημοκράτησης έγινε. Υπάρχει ανάδοχος και σήμερα υπογράφεται η σύμβαση. Αυτό είναι το γεγονός. Όχι η θεωρία, όχι η φημολογία, όχι η πολιτική κουβέντα στα καφενεία, αλλά η σύμβαση. Αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση. Γιατί κάποιοι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Τα έργα όμως δεν λένε ψέματα, τα έγγραφα δεν λένε ψέματα, οι υπογραφές δεν λένε ψέματα, η χρηματοδότηση δεν λέει ψέματα. Και σήμερα έχουμε όλα αυτά μπροστά μας. Θυμάμαι πολύ καλά όταν χρειάστηκε να έρθω ίδιος στο Αργάσι και να μιλήσω στους κατοίκους. Να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω τότε. Μην τους πιστεύετε ό,τι σας λένε ότι δεν γίνεται. Μην πιστεύετε όποιος σας λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα πριν καν προσπαθήσει να τα εξασφαλίσει. Μην πιστεύετε όποιον έχει μάθει να βλέπει μόνο εμπόδια. Εγώ σας είπα τότε θα το παλέψουμε και τα χρήματα υπάρχουν. Και σήμερα σας λέω το παλέψαμε και φτάσαμε εδώ. Μαζί με το Δήμο, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες. Όμως, φίλες και φίλοι, η αποκατάσταση της παραλίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απομονωμένα. Γιατί η προστασία του εργασίου είναι ένα συνολικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο, το οποίο εκτελείται από το Δήμο της Ζακύνθου και από τη ΔΕΙΑΣ. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή. Το βιολογικό καθαρισμό της Ζακύνθου, η αναβάθμιση του βιολογικού και η μετάβασή του σε τριτοβάθμιο επίπεδο επεξεργασίας, που θα είναι την άνοιξη έτοιμο, είναι κρίσιμη για την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά για την ποιότητα των υδάτων και την προστασία της παράκτειας ζώνης. Και θέλω σήμερα να δεσμευτούμε όλοι απέναντι στους ανθρώπους του εργασίου ότι την άνοιξη θα έχουμε έτοιμη την τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού.
1: 12 ακριβώς, μία ακριβώς, τι λέει ο άνθρωπος, δεν προλαβαίνουμε. Ακούσαμε τα σημαντικότερα από τα όσα είπε ο βουλευτής για την ανάπλαση της παραλίας Αργασίου στο πλαίσιο της προστασίας της από την παράκτεια διάβρωση κτλ. Κτλ. Συνδεόμαστε με τον 102,FM στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από την περιφέρεια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ηγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ηγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ηγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ηγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο Ήπεθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μια εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλδας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου τα ξημερώματα τροκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και τη έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του, να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9 και 5 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9 και 5 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9 και 5 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδού και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκονται κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιά στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός, που είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες, καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου, μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, ναι. Είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βρήκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολυοδομία Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλου τη πολυοδομία καθώς και στο σύστημα ή πολυοδομία. Θυμίζουμε ότι το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η δομή Κόνου, σφραγίστηκε από το βράδυ τη Τετάρτη με εντολή τη εισαγγελία Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Καρύπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενο σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Καρύπης. Θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέμιλο ποτάμου έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή στις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβης και αποξηρωμένη τυπική κάναβης, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια, έδιναν εντολές για να βρεθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά της εφόδου θεραπευτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι στο δικαστήριο, και όχι μόνο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση, καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια, τα οποία είδαν περίοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για μια οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταθέθηκαν 11 δρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1.850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη καλύτερη εικόνα της φωτιάς, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις, δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση, που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Αδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου, που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Και υπογράμμιζε πως η Νησίρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απευθύνε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σήμερα, η Νησίρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νησίρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κουτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλκής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9 και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο σε συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνονται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomad Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηνση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό. Και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού, αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5, μετά τις εργασίες, να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, εύλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστερίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το τμήμα δοκιμώνας στη Φυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέσεις εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής κλείνει με αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα ΚΙΟ της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα. Και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πιλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης, να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Μυρσίνη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
6: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο, είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ, και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι Χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα, που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής, οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο αρμόδιος νόμος, ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λικούργος Ασκιαδόπουλος από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λικούργια.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύνθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή, έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
9: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι και ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημική, του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών

0: βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Decorado του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης η ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες

0: πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως, σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα καύσιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι τον Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7, ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75,92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς η τιμή τιμές της αμόλυντης 95 οκτανίων μετά τις εκτόσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκτόσεις από τα δηληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο diesel κίνηση έχει ξεπεράσει η τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυντη, είναι στα 2,21-7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
0: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ. Να.
0: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε, ασφαλώς, έχεις δίκιο.
1: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές, ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
0: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντιλία που λέμε, έτσι, του πετρέλαιου.
1: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δηληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντιλία, πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
2: θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
0: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει τη ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νοτιανέο του πολιτικού μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότικη για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων, για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές οι φόροι, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια τυσίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη,
0: ναι,
3: Γρηγόρη,
0: ναι, ναι,
3: αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
3: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε, και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας του εμπληθερισμολογικού.
0: Νότια Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτώβριο. Ανησυχία εντωμεταξύ και προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους, και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών που έφταναν το 80%, αυτό ωστόσο φτάνει το 70%, θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι, με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων, υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις το Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι, συγγνώμη, ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
0: Βεβαίως, όπως και όλοι μας, εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι οι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήρθαν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιρι. Έτσι λέγεται, κατ' εντολή του Υπουργείου βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
6: Ναι.
5: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
7: Δηλαδή?
5: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
7: Δηλαδή?
5: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm-hmm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
7: Mm-hmm.
5: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω.
7: Mm-hmm.
5: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει ο πάνω μόνο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτο, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι ενοιολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ετούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους. Το επαναλαμβάνω, με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται μόνο υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το τίμημα ως αντιστάθμισμα. Ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
0: Απαραίτητο αυτό βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση δεν έχει νόημα πλέον.
9: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνεννητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
0: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
9: Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξαδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ, και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κυρία κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια. Ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
0: Και
9: κάτι τελευταίο,
0: και να κλείσουμε,
9: ο οφειλέτης προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και ο οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής από τα 300 χιλιάρικα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές λοιπόν αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Αθηνά Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή.
6: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονη ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία ανεκτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
10: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλουσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολονάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση ή επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιού Ρέντ 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Σοκ λοιπόν προκαλεί ομολογένεια 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να έχει μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, είναι στην Οικουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να προσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
0: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτείων. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
12: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρε, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό. Και αν και απόπειρες για να έρθει να μιλήσει, δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τη διεθνή εξέλιξη του τομεί ενέργεια, τη άμυνα, τη τεχνολογία και τη παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίε αναφέρουν πω θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώ θα συναντηθεί με του επικεφαλεί των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπω λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργό θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο τη ελληνική οικονομία, την προσήλωση τη κυβέρνηση στην δημοσιονομία, οικονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ενώ θα τονίσει για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργό θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρε, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
0: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
12: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
13: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
0: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μολονότι πρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν, ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διωγγώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν η δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική ήττα, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5%, που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, 1/4 σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μία ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
0: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
14: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι, βέβαια, σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
0: Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη, έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας, φαίνεται, ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
14: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Έλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά, να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Ορτιανιάδη, γιατί για την νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότια στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
15: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανεχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα, και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αφαιρόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση, που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέθεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του. Και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το Πασόκ, ο τότε υπουργός δημοσίας και προστασίας του πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες ώστε
3: οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
0: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμάμαι.
3: Με μία ενιαία δικογραφία και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε αυτή αμέσως στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ότι χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
0: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
16: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη. Και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του Γάλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην σύνοδο, Κινέζικη σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο
0: πάντες.
16: Τον κόσμο, και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άνδρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
17: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλήχθηκε το τραγικό συμβάν.
0: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, απορούμε όλοι. Βέβαια, οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα, όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις. Κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50-55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα στενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από τη Λάρισα.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του τον εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά, όμως θα είναι η κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση, πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο βοριάς, Ιωνίας, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό, προσοχή, τα 7 Μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Σποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες, και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
0: Νικολέτα Γιακουπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
20: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

0: απέλεση 1.000.000 μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ήρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του Πρόεδρου Πεζεσκιάν και μάλιστα γίνεται λόγος για μια άνευ προηγουμένου, ένα άνευ προηγουμένο εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Αύριο, με συγχωρείτε, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτή, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης, Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα δεξαχθεί και τον ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα κατάφερε τελικά να περάσει στη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ2 και στις 5 πάω που ήταν στους Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Στιγμές της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazerte Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνος είσαι εσύ, που πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Our Heart, ο James Hunter και η παρέα του, η James Hunter 6, για το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένας σύγχρονος Βρετανός Blue Eyed Soul τραγουδοποιός με ρίζες στον ήχο του Sam Cooke και του Ray Charles και ένας πρωτοπόρος της soul μουσικής για τη συνέχεια που σίγουρα αγαπά ο James Hunter είναι ο Solomon Burke από το 1962. Σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της δεκαετίας του 60, Cry to Me. Καλησπέρα σε όλους.

Από τις σύγχρονες και πολύ ωραίες φωνές, η Σκοτσέζα Μπρουκ Κόμπς στο Dancing at the Edge of the World και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχουν πολύ και ωραίοι διαγωνισμοί στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 93,6, έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις τόσο για το live της Σαβίνας Γιαννάτου, εμφανίζεται στο θέατρο Δώρα Στράτου την Πέμπτη που μας έρχεται, 24 Σεπτεμβρίου, όσο και διπλές προσκλήσεις για το live των Λετρίο Τζουρμπάν επίσης στο θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έρχονται από την Παλαιστίνη στην Αθήνα για να μεταφέρουν στη σκηνή μια μουσική παράδοση 4 γενεών γύρω από το ούτι, αυτό το αρχαίο έγχορδο όργανο της Ανατολής. Μπείτε στο Instagram, εκεί θα βρείτε όλες τις οδηγίες. Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Πρώτα όμως το Τζολίν από τους Parlor Greens.

Αυτό ήταν το αγαπημένο Only από το άλμπουμ Lotus, το έκτο στη σειρά της Little Sims, της Λονδρέζας rapper με τις Νιγηριανές ρίζες που άλλαξε τους κανόνες του alternative hip-hop. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, ένα soul jazz κομμάτι με το οποίο κλείνει το άλμπουμ My Favorite Letters της Alice Russell.

ωραίο σίγγλ αυτό. Είναι η BBO Sound Machine. Μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια electro-afro-funk μπάντα. Και εδώ ενώνουν την εποχή του δυτικοαφρικανικού high life με την κλασική soul. 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και μόλις κυκλοφόρησε η νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Από την ακμή του γκανέζικου μουσικού είδους του high life, όπου το afrobeat συναντούσε τη funk ενέργεια. Και από το 1977 με αυτό το κομμάτι κλείνουμε το τρίτο μας ημίωρο, D-Frank Professionals. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Αυτή είναι η Devil Makes Three. Μας έρχονται από την Καλιφόρνια και παίζουν ένα μείγμα folk punk. Τους ακούσαμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι με τίτλο 10 Feet Tall. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και εδώ η αιχμηρή ραπ του Τεξανού Big X The Plug, με την αυθεντική country ενέργεια της Ella Langley και ένα κομμάτι που μιλά για προδοσία, θυμό και τελικά έναν πικρό χωρισμό.

Who did that to you, John Legend, και ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Django του Ταραντίνο με sample από το κομμάτι The Right to Love You του Mighty Hannibal, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967, και ένα original blues κομμάτι για τη συνέχεια από τον θρυλικό Aaron Burnside και από το άλμπουμ A Bothered Mind του 2004, η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του Burnside πριν φύγει από τη ζωή. Την επόμενη χρονιά μαζί του και ο rapper Lyrics Born, Someday Baby.

Ο χαλαρός ηχός του, ο θρυλικός σκέιτερ και μουσικού του Τόμι Γκερέρο, Getting It Together από το 2004 αυτό. Λίγο πριν ακούσαμε το Breakaway από το Project Cool Uncle, με τη συμμετοχή της Jessie Ware στα φωνητικά.

Τζαμαϊκανή Ετάνα από το 2020 και το άλμπουμ της Gemini, 100 on the Highway. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και εγώ σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο reggae dub κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Είναι ο Rooted Flow, ένας ανερχόμενος roots reggae καλλιτέχνης. Τίτλος κομματιού Hollow Reed από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ακούσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έλα Soul στο ξεκίνημα της εκπομπής. Magic Number, 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας για εμάς και για εσάς. Και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Απογευματάκι Δευτέρας λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε για το επόμενο 2 ώρο μαζί. Καλή ακρόαση.

Αυτή είναι η Jungle, ένα από τα λίγο παλιότερα του Skip Moving από το 2021. Αν και αυτό το διάστημα, από τα μέσα Αυγούστου δηλαδή και μετά, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ ωραίο νέο άλμπουμ.

Δευτέρα και 21 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα, βλέπω, για την ειρήνη, Διεθνής ημέρα ειρήνης. Καθιερώθηκε το 1981 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι η μέρα που είναι στραμμένα τα βλέμματα στο Βερολίνο και επίσης είναι η μέρα που μάθαμε ότι θα έχουμε μια 24ωρη κακοκαιρία που έρχεται με βροχές και καταιγίδες. Θα αλλάξει, λέει, τις επόμενες ώρες το σκηνικό του καιρού, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό. 70's, τριλικά 70's. Stevie Wonder.

Leaf Fields και The Olympians, και αυτό ήταν το Don't Let Me Down, η δική τους εκδοχή σε αυτό το τραγούδι. Και σαν σήμερα που λέτε, επειδή πιάσαμε τα της ημέρας, θέλω να πούμε και αυτό. Θέλω να πούμε ότι γεννήθηκε το 1934 ο Leonard Cohen, αυτός ο φοβερός δημιουργός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 21χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωση σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazard Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος Radio.gr.

Talking Heads, το Flowers από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα, και Κόσμος 93,6 και ερτέκο.gr. Εδώ μας ακούτε και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές όπως κάθε απόγευμα. Bring back the house keys. Ολοκένουργιο από Πουαριέ, που κυκλοφορεί νέο άλμπουμ μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ

Ζουάου Σέλβα και το Φουτούρο, ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραίο και έχει μια αίσθηση, αφήνει μια αίσθηση καλοκαιριού αυτό το τραγούδι. Και δεν ξέρω αν θυμάστε ή αν έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό που γίνεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Τώρα ο επικεφαλής της Nvidia δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, απορρίπτοντας τέτοιους ισχυρισμούς ως υπερβολικές αφηγήσεις καταστροφής. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, που είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Microchip τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτήρισε ανεύθυνους αυτούς τους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει στα social media ο πρώην ερευνητής της Anthropic, ο Κόξον, ότι δηλαδή η AI θα μπορούσε να εξαλείψει την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία, και είπε ότι τότε 2030 δεν πρόκειται, λέει, να είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό.

Φυσικά Amy Winehouse και Valerie, και λίγο πριν από τις 5, λίγο πριν από το φινάλε της πρώτης μας ώρας, θέλω να φτάσουμε στο ακριβώς με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες και είναι καινούργιο από την Tash Sultana, τη θυμάστε από το Jungle φαντάζομαι. Something in the Water. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparasκευή.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι.
1: Σε κοιτάζει η αγάπη σου που ξέχασες.
0: Έχει γίνει δυστυχώς των ατυχημάτων στο Ζάκυνθο, περισσότερα στη συνέχεια των έργων ίδρυυσης και όχι μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, του αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων στην Κέρκυρα, των ανακοινώσεων και των έργων γενικά και άλλα τινά. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, μας αποχαιρετάω στον ούπο και ο Σεπτέμβριος, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το φθινόπωρο, ούτε ο χειμώνας. Είμαι καλοκαιρινός τύπος. Αλλά και τα καλοκαίρια μας πια δεν είναι όπως παλιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις καλημέρες σας και όχι μόνο, εννοείται, στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Τι λέει εκεί πολίτε Μούστος, σε τιμή ευκαιρίας, Αλέξανδρος Δάσης. Αστειεύομαι. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Πολλούνται, λέει, αυγά, Αλέξανδρος Δάσης. Και ρίγανη μυρωδάτη. Και ό,τι άλλο θέτε. Τι θέτε δηλαδή. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του στάθμου ertzakinthu@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να αφήνετε τα μηνύματά σας με αναζήτηση στο Viber, γράφοντας ertzakinthu, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά. Στις μουσικές επιλογές η Ένα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11. Με την εκπομπή ακού τώρα, ο οποίος είναι εορτάζουν σήμερα, έχει γενέθλια, δεν ξέρω πώς ακριβώς κλείνει, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχουμε τον ίδιο μήνα γενέθλια, με λίγες μέρες διαφορά. Παρθένος στο ζώδιο. Στο ζώδιο. Το πολυσυζητημένο θέμα του αγωγού ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα τέθηκε εκ νέου για συζήτηση από τον Περιφερειακό Σύμβουλο από τη Ζάκυνθο με την παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Ίσων Παναγιώτη Σοφός στη συνεδρίαση διαζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Κέρκυρα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων απαιτεί να ολοκληρωθεί άμεσα με απόλυτη ασφάλεια και αυστηρές προδιαγραφές ο αγωγός ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και να σταματήσει, όπως λέει, το κρυφτούλι των υπευθύνων και να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης του. Όπως αναφέρει η Λασίν, η Περιφερειακή Αρχή αλλά και ο Περιφερειάρχης ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Αρχής γνώριζε για την καθυστέρηση και εγκατάλειψη του έργου πολύ νωρίτερα από τις καταγγελίες της Ελεκτικής Αρχής και έχει σοβαρότατες ευθύνες που δεν έκανε απολύτως τίποτα, ενώ έχει την ευθύνη του ελέγχου και παρακολούθησης της πορείας του έργου. Αν και το έργο έχει φορέα υλοποίηση στο Δήμο Ζακύνθου, όπως είναι γνωστό. Περισσότερα στη συνέχεια με τον Περιφερειακό Συμβούλιο Παναγιώτη Σοφό, αλλά και με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα αυτή, μετά τις 12. Με τον δεύτερο. Για τα σοβαρά αυτά θέματα των έργων ίδρυυσης στη Ζάκυνθο, εκτός από την ίδρυυση των ορεινών περιοχών, ο λόγος και για το έργο σε μπόχαλη φελικών, καθώς όπως είναι γνωστό έχουν προηγηθεί αναφορές και καταγγελίες από τη Δημοτική Παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Δύναμη Ελπίδες για τη Ζάκυνθο με επικεφαλής τον Γιώργο Τσουρνάκη, με το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας να έχει φτάσει και στη δικαιοσύνη, θα παραχωρήσουν συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζάκυνθο, όπως είπαμε, ο Περιφερειάρχης κ. Τρεμπεκλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σοφός. Επίσης, για τα ίδια θέματα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο σταθμό μας και ο Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Δημοτικής Παράταξης με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, Σταύρος Κακολύρης, καθώς αποκινούμε την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, έχουν υπογράψει αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν τα επίμαχα έργα ίδρυψης στο νησί, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτό από τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή δεν έχει ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα. Επιπλέον τώρα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Τρεμπεκλής, εφόσον μιλήσουμε μαζί του, έχουμε επικοινωνήσει βέβαια, θα απαντήσει και στις έντονες επικρίσεις προς την Περιφερειακή Αρχή των Περιφερειακών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Αδρή και Λασίν με επικεφαλή στην Αλεξάνδρα Βαλού για το κόστος 270.000 ευρώ. Και όχι μόνο για το κόστος, για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, πέρυσι είχε κοστίσει 200.000 ευρώ που έγινε στην Κέρκυρα, φέτος 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο. Με την παράταξη Μένουμε Ιόνιο, σε σχετική ανακοινωσή της να τονίζει χαρακτηριστικά, λεφτά υπάρχουν, 270.000 ευρώ για δύο ημέρες πολιτισμού εντός εισαγωγικών, και με τη Λαϊκή Σπύρωση Ιωνίων Νήσων σε δική της ανακοίνωση να αναφέρει καλά τα φεστιβάλ, να είχαμε και ένα θεσμό, να είχαμε και ένα θέατρο μάλλον. Να είχαμε και ένα θέατρο. Μάλιστα, στην εκπομπή σε λίγα λεπτά από τώρα θα παροχωρήσει συνέντευξη και η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με την παράταξη Μένουμε Ιόνιο Αθηνά Αρβανιτάκη, κυρίως για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, αλλά και για τα έργα ίδρυψης στο νησί, τα οποία, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

0: Ευχαριστούμε πολύ, κοπέλα.
1: Πριν μιλήσουμε με την κυρία Αρβανιτάκη, ζήτησε σε δύο λεπτά. Να πούμε ότι το Σάββατο το πρωί, αν και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό, σημειώθηκε ένα έτσι σοβαρό τροχαίο στην οδό Ζακύνθου Κερίου, στο ύψος της περιοχής του Γαϊτανίου, εκεί που υπάρχει ένα και μοναδικό πρατήριο, δεν υπάρχει άλλο, με κατεύθυνση προς την πόλη. Όπως μάθαμε, ένα μηχανάκι το οποίο οδηγούσε Ζακυνθινός, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, χτύπησε και πολύ σοβαρά μάλιστα έναν εργάτη εν μέσω εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλοδαπό εργάτη, ο οποίος, όπως μάθαμε, έκανε εργασίες συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ. Τον παρέσυρε δηλαδή, έτσι. Ο οποίος νοσηλεύεται και έχει σπάσει τη λεκάνη του. Έχει σοβαρό θέμα ο άνθρωπος, θα μείνει αρκετούς μήνες σε ακινησία. Ενδεχομένως να μην γίνει χειρουργείο, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει, και να υπάρξει συντηρητική θεραπεία με αρκετούς μήνες σε ακινησία, προκειμένου να καταφέρει να επανέλθει. Για να δούμε. Αυτά συμβαίνουν στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς. Επίσης, πριν το προηγούμενο διάστημα, έχουμε πληροφορηθεί για ένα επίσης τροχαίο που έγινε στην περιοχή του Γαϊτανίου, εκεί στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, το οποίο και αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο με τον καθρέφτη του χτύπησε έναν πεζό, βορειοϋπηρώτη, κάτι τέτοιο, 70 με 75, τον πέταξε σε ένα χαντάκι, χτύπησε το κεφάλι του σε κάτι πέτρες και μετά από λίγες μέρες παρέδωσε πνεύμα. Κατέληξε στα τραύματά του. Αυτά. Και μη χειρότερα δηλαδή.

0: είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και για το χρόνο της. Η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο Αθηνά Αρβανιτάκη, η οποία συμμετείχε στην διαζώση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων την περασμένη Παρασκευή στην Κέρκυρα, η οποία συνέπεσε καθόλου τυχαίο και με την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων που έλαβε χώρα στο νησί των Φεάκων στην Κέρκυρα Παρασκευή και Σάββατο. Και υπάρχουν αντιδράσεις και για το Διεθνές Φεστιβάλ και το κόστος αυτού και όχι μόνο. Και έχει προηγηθεί μάλιστα και ανακοίνωση από το Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλής τη Μαρία Αδρή που αναφέρει χαρακτηριστικά λεφτά υπάρχουν 270.000 ευρώ για 2 ημέρες πολιτισμού εντός εισαγωγικών. Κυρία Αρβανιτάκη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους όσους μας ακούν.
0: Κάνατε και μια εκδρομή μέχρι την Κέρκυρα, δεν έχετε παράπονο. Είδατε και το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων από κοντά. Και εσείς παραπονιέστε και διαμαρτύρεστε.
1: Το τελευταίο εξάμηνο κάνουμε εκδρομές εκεί. Γιατί ούτως ή αλλιώς τα θέματα τα οποία καλούμαστε να παραβρεθούμε είναι η επικύρωση των πρακτικών.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιες επιτροπές για να γίνουν κάποιες υποχρεωτικές διαδικαστικές διαδικασίες στις περιφερειακές ενότητες και ο προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και αθλητικών εκδηλώσεων. Έτσι. Οπότε πάμε διακοπές αρκετά συχνά, να ξέρετε, για αυτού του είδους τα θέματα.
0: Ναι. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Σπήρωση Ιωνίων Ίσων που αναφέρει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή εκδρομή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Να δούμε λοιπόν για τη δική σας έτσι αντίδραση σε ό,τι αφορά το κόστος και όχι μόνο του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων που έλαβε χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Κέρκυρα. Πέρυσι κόστισε 200.000 ευρώ, φέτος 270.000 ευρώ.
1: Του χρόνου 350.
0: Και με μικρότερη συμμετοχή κιόλας και διάρκεια μαζί.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ο λόγος καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητούμε ούτε τις φιλαρμονικές, ούτε τους μουσικούς μας, ούτε την αξία της πολιτιστικής μας παράδοσης.
0: Γιατί συμμετείχαν και τρεις φιλαρμονικές από τη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς. Αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο η περιφέρεια επέλεξε και επιλέγει να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους. Οι φιλαρμονικές για μας των νησιών μας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε mega event. Έχουμε την ιστορία μας, έχουμε την παράδοσή μας, την κοινωνική προσφορά και τους ανθρώπους που τις απαρτίζουν. Και για μας αυτό είναι το πραγματικό, όπως έχουμε αναφέρει, brand των Ιωνίων. Από εκεί και πέρα, όταν πρόκειται για mega events, λεφτά έχουμε. Για τις πολιτιστικές δράσεις, τους συλλόγους και τις υποδομές που αφορούν στους συλλόγους και τις φιλαρμονικές μας, περισσεύουν μόνο ψίχουλα. Δηλαδή, διαθέσαμε 270.000 ευρώ για ένα διήμερο, ενώ όταν έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πολιτιστικοί φορείς και κάποια σωματεία και οι φιλαρμονικές μας και παλεύουν για να τους δώσουμε για μια διοργάνωση που θα κάνουν 500 και 1.000 ευρώ, εκεί έχουμε μόνο ψίχουλα να τους δώσουμε. Και επίσης, για ποια διοργάνωση μιλάμε, όταν από την Λευκάδα δεν συμμετείχε καμία φιλαρμονική.
0: Καμία φιλαρμονική, ναι.
1: Από την Κεφαλονιά ήρθε μόνο μία.
0: Ναι.
1: Από τη Ζάκυνθο, είχαμε τη συμμετοχή και των τριών φιλαρμονικών.
0: Οι περισσότερες ως ήθεστε να συμβαίνει από την Κέρκυρα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλές φιλαρμονικές στον αριθμό.
1: Ακριβώς. Και από εκεί είχαμε αρκετά παράπονα από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν.
0: Από την Κέρκυρα, λέτε.
1: Ναι, μιλήσαμε μαζί τους. Και επίσης, πέρυσι είχαμε συνεννοηθεί στο Συμβούλιο ότι θα υπάρχει εναλλαγή της διοργάνωσης μεταξύ των νησιών.
0: Από δηλαδή, νησί σε νησί.
1: Κάθε χρόνο να γίνεται σε ένα νησί. Πέρυσι είχε γίνει στην Κέρκυρα, φέτος να γίνει στη Ζάκυνθο, του χρόνου στην Κεφαλονιά, μετά στη Λευκάδα, έτσι ναι. Ώστε όλα τα Ιόνια νησιά να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ, ας το πούμε.
0: Το οποίο γιατί λέγεται διεθνές φεστιβάλ.
1: Γιατί συμμετείχαν και δύο στρατιωτικές.
0: Ακριβώς.
1: Δύο στρατιωτικές και δύο ευρωπαϊκές.
0: Μάλιστα.
1: Φιλαρμονικές, γι' αυτό λέγεται έτσι. Και επίσης διαφωνούσαμε και για το γεγονός ότι συμμετείχαν, ας πούμε, ο τραγουδιστής αυτός που είχε έρθει. Για ποιο λόγο έπρεπε να είναι ένας ξένος τραγουδιστής διεθνούς φήμης και να μην που πληρώθηκε και με πάρα πολύ καλή. 20.000 ευρώ ήταν η αμοιβή του καλλιτέχνη αυτού και γιατί να μην είναι ένας καλλιτέχνης.
0: 20.000 ευρώ, μάλιστα.
1: 20.000 ευρώ ήταν η αμοιβή αυτού του αλλοπαπού. Εμείς και του αλλοδαπού καλλιτέχνη, έτσι. Εμείς δεν διαφωνούμε στο να γίνει το να γίνει, όμως διαφωνούμε με τον τρόπο που λειτουργήσε και τον τρόπο που διανεμηθήκαν τα χρήματα, γιατί οι φιλαρμονικές μας έχουν ανάγκη, δεν έχουν μουσικά όργανα, δεν έχουν χώρους να κάνουν τα μαθήματά τους, τους λείπουν οι δασκάλοι, οι δασκάλοι τους έχουν με τις συμβάσεις που τους έχουν. Εμείς ναι. πάμε και δίνουμε 40.000 ευρώ για δύο κεκίδες που στηθήκανε. Δώσαμε 6.000 ευρώ για drones. Δώσαμε 7.500 ευρώ για δύο προτζέκτορες και δύο γεννήτριες.
0: Ωραία.
1: Δώσαμε 20.000 ευρώ για την αμοιβή του καλλιτέχνη. Δώσαμε 17.427,44 ως έμεσες δαπάνες στον αναπτυξιακό οργανισμό
0: που
1: την οργάνωσε.
0: Ο ΑΟΠΗΝ, ο περιβόητος ΑΟΠΗΝ, η Ιόνια Αναπτυξιακή, αναπτυξιακός οργανισμός ΟΤΑ, Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, που λειτουργεί αυτόνομα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή, υποτίθεται. Έτσι δεν είναι. Είναι μια μικρή περιφέρεια μέσα στην περιφέρεια.
1: Μέσα στην περιφέρεια, που όταν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον ΑΟΠΗΝ στα περιφερειακά συμβούλια, μας έχουν πει ότι έχει δημιουργηθεί.
0: Με κύριο μέτοχο την ίδια την περιφέρεια, 90%.
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνονται κάποιες δράσεις, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί, να δίνονται τόσα λεφτά στον ΑΟΠΗΝ και να λειτουργεί χωρίς έλεγχο ο ΑΟΠΗΝ και να έχουμε αυτές τις μέγα, όχι εκδηλώσεις, τις μέγα πληρωμές.
0: Τις μέγα δαπάνες.
1: Μέγα δαπάνες,
0: μέγα πληρωμές.
1: Ακριβώς. Εμείς δεν. Το πρόβλημά μας, γιατί φοβηθήκαμε λίγο, μήπως μπερδευτεί όλο αυτό, δεν έχει να κάνει με τις φιλαρμονικές μας.
0: Εννοείται.
1: Οι φιλαρμονικές μας έτσι κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα και είναι συγκινητικοί και είναι πραγματικά υπέροχοι όλοι τους. Και η προσπάθεια που κάνουν και όλο αυτό που βγαίνει και ο τρόπος που διαχειρίζονται η μουσική, την παράδοσή μας, αυτό είναι συγκινητικό και σας το λέω αυτή τη στιγμή και ανατριχιάζω. Εμείς διαφωνούμε όμως ως προς τον τρόπο που δίνονται και εκεί που δίνονται τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Στο ίδιο μήκος κύματος υπάρχει και μια ανακοίνωση της Λαϊκής Ήπειρος Ιωνίων Ίσων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Υπάρχει.
1: Νομίζω ότι είχαν αναφέρει.
0: Για αυτό το θέμα πήρατε κάποια απάντηση, κυρία Αρβανιτάκη? Από εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αρχής, από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη υπεύθυνο για θέματα πολιτισμού Χρήστο Άνθη, ή από κάποιον άλλον, ή από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεμπεκλή και πρόεδρο του ΑΟΠΗΝ?
1: Όχι, καμία απάντηση.
0: Καμία
1: και γενικά τα ερωτήματά μας συνήθως δεν βρίσκουν απαντήσεις και δεν βρίσκουν και τις απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο δεν βρήκε καμία απάντηση.
0: Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε μόνο από τη δική σας παράταξη, μένουμε Ιόνιο, στο Περιφερειακό
1: Συμβούλιο? Ναι, βγάλαμε μια ανακοίνωση ουσιαστικά. Ναι.
0: Είναι γνωστή η ανακοίνωση, έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι, την οποία εντάξει δεν θέλησα να συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με τα επίμαχα έργα ίδρευσης της Ζάκυνθου, αυτά που μονοπολούν την τοπική επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αναφέρομαι στα έργα υδροδότησης σε Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιο Λέοντα και Μπόχαλη Φιλικών και τηλεμετρία μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι γνωστά, να μην τα επαναλάβω. Έγινε κάποια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, το έφερε ως θεμετός ημερήσιας διάταξης για αυτό το θέμα, το φέρανε η Λάση.
0: Η Λάση είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκη, του Παναγιώτη Σοφός.
1: Ο κύριος Σοφός, ναι.
0: Θα μιλήσουμε μετά μαζί του.
1: Ναι, σήμερα, προχθές συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Ο καθένας τοποθετήθηκε κάθε παράταξη. Θα σας πω και τη δική μας.
0: Ακριβώς, τη δική σας τοποθέτηση και θέση θέλω να ακούσω. Της παράταξής σας δηλαδή.
1: Ναι, το βασικό που πριν σας απαντήσω στο κυρίω θέμα είναι ότι εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν, εμείς ουσιαστικά δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον έλεγχο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ούτε θεωρούμε ότι πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν θεωρούμε ότι κάτι... σε κάτι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Αυτή τη στιγμή εμείς περιμένουμε τον έλεγχο. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις, έτσι, από τη μεριά μας δεν μπορεί να υπάρξει καμία συγκάλυψη ή αδράνεια. Θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα προβλέπει ο νόμος, να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν και να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του νερού και των κατοίκων αυτών των περιοχών που έχουν τόσα χρόνια δεινοπαθήσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, η τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρία Αρβανιτάκη, και να το σημειώσουμε αυτό, έχει μια σημασία. Αναφέρθηκε σε 4 έργα που είναι υπό έλεγχο στη Ζάκυνθο από τη διαχειριστική. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά.
1: Δεν θυμόταν να μας πει το τέταρτο. Μας είπε για την τηλεμετρία, μας είπε για τον αγωγό.
0: Μπόχαλη φιλικών.
1: Την Μπόχαλη φιλικών, μας είπε για τον αγωγό.
0: Τον ορεινό.
1: Στα ορεινά, αλλά δεν θυμόταν να μας πει το τέταρτο έργο.
0: Α, που το είναι.
1: Ναι, δεν μπορούσε.
0: Ναι, και μάλιστα έκανε λόγο για κάτι που έχει εντωμεταξύ ακουστεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ πρόσφατα, ναι, ότι υπάρχουν 22 ευρήματα στο έργο που αφορά την τηλεμετρία σε σχέση με το έργο υδροδότησης εμπόχαλη φιλικών. 22 ευρήματα.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα, ο έλεγχος για αυτό το συγκεκριμένο ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Και έχουν βρεθεί 22 θέματα τα οποία εγώ ζήτησα να μας τα δημοσιοποιήσουν, όταν δηλαδή έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου.
0: Που έγινε Μάιο του 2025.
1: Μπράβο.
0: Και μετά από 15 μήνες παραλήφθη.
1: Τι να πούμε τώρα για αυτά τα θέματα.
0: Από την ΔΕΙΑΣ. Το σχετικό πόρισμα με 22 ευρήματα.
1: Ζητήσαμε βασικά επίσημα να ενημερωθούμε.
0: Δεν σας ακούμε καλά.
1: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε, λέω, επίσημα να ενημερωθούμε όταν δοθούν επίσημα και στη δημοσιότητα τα πορίσματα. Για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη.
0: Ναι, γιατί υπήρξε πρόσφατα και κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσων με επικεφαλής τον προϊστάμενο Κώστα Ασπιώτη, που έκανε έλεγχο στο έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα. Περιμένουμε και αυτό το πορίσμα.
1: Περιμένουμε και αυτό. Έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου ο επιτόπιος έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή και περιμένουμε. Εντάξει, είναι μια θεσμική διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό και περιμένουμε και εκεί τα αποτελέσματά της.
0: Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Αρβανιτάκη, να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Υποχρέωσή μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κάπως έτσι. 11 και 36 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Καλή σας μέρα από το δικό σας σταθμό και καλή εβδομάδα και ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, υπήρξε επικοινωνία από το ενημέρωση πιο σωστά από το γραφείο του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Δεν μπορεί να μιλήσει σήμερα. Είναι Δευτέρα, λέει, και είναι δύσκολη μέρα και έχει αρκετό φόρτο εργασίας, μεγάλο φόρτο εργασίας. Εμείς όμως θα φροντίσουμε σε κάθε περίπτωση να μιλήσουμε και μαζί του για να απαντήσει, γιατί πρέπει να απαντήσει σε πολλά και διάφορα. Άνω τελεία εδώ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Περιφερειακό Σύμβουλο από τη Ζάκυνθο με τον Συνδυασμό Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Νήσων, Παναγιώτη Σοφό. Κύριε Σοφέ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και εσάς, καλή σας μέρα.
0: Επιστρέψατε από την εκδρομή από την Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Η δική σας παράταξη κάνει λόγο για εκδρομή και όχι Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν ξέρω
1: βεβαίως,
0: γιατί.
1: Βεβαίως. Γιατί. Αυτονόητο.
0: Φροντίζει ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης για την ψυχαγωγία σας, την καλοπέρασή σας και διαμαρτύρεστε και από
1: να
0: πάνω.
1: Να σας πω πώς.
0: Είστε άδικοι.
1: Αστειεύομαι,
0: όπως καταλαβαίνετε.
1: Πώς το συνδυάζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχε θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό. Ναι. Και μας καλάει τώρα εν μέσω καλοκαιριού στην Κέρκυρα να συζητήσουμε κάποια τρέχοντα θέματα. Που κάποιες αθλητικές επιδοτήσεις, κάποιες αθλητικούς φορείς, κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέτοια πράγματα. Και κάποια πράγματα τυπικά όσον αφορά το Ταμείο και την Διαχείριση. Είναι περιεχόμενο συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβούλιου. Και κυρίως θέλουμε να αναδείξουμε με αυτό ότι μετατρέπεται σε ταξίδι το γεγονός ότι οι βασικές αποφάσεις διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και όλες τις λειτουργίες της περιφερίας παίρνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή και όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Όπως αντίστοιχα στους Δήμους, από τις Δημοτικές Επιτροπές.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή υποβαθμίζεται ο ρόλος και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβούλιου. Και πολύ περισσότερο βέβαια της αντιπολίτευσης. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε, τελευταία ψηφίστηκε ένας νόμος που περιορίζει τις ερωτήσεις, περιορίζει τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μετατρέπεται σε. Πραγματικά σε εκδρομή κάθε ταξίδι συγκέντρωνα παραουσίας για τη λύση των προβλημάτων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων.
0: Αυτή τη φορά όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα διαζώσεις συνέπεσε με το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ναι,
0: Παρασκευή
1: βεβαίως.
0: Το Περιφερειακό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ενδεχομένως να ήθελε και η περιφέρεια να τονίσει και την παρουσία της εκεί με...
0: ναι.
1: Στις εκδηλώσεις αυτές. Που και σε αυτό να σας πω.
0: Υπάρχει ανακοίνωση και για αυτό το θέμα από τη Λαϊκή Σπύρωση Ιωνίων Νήσων. Και θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας εν συντομία τοποθέτηση και άποψη επί του θέματος.
1: Η κριτική που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα είναι όχι το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό.
0: Σωστά.
1: Των εκδηλώσεων. Ναι. Αλλά η διαχείριση των χρημάτων.
0: Ναι.
1: Που αποφασίζεται από όργανα εξωθεσμικά. Δηλαδή υπάρχει Επιτροπή Διαχείρισης των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με επικεφαλή στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Άνθη, ο οποίος δεν γνώριζε καν τα χρήματα που όπως δηλώνει ο ίδιος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, έχω ακούσει το σχετικό ηχητικό απόσπασμα και θα παίξει κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, δηλαδή ούτε ο υπεύθυνος αναπληρωτής περιφερειάρχης για τον πολιτισμό δεν γνωρίζει την εκδήλωση, ούτε το ποσό που εκταμιεύεται. Και ποιο το γνωρίζει η εταιρεία. Άλλο πάλι τούτο έχουν φτιάξει.
0: Ο ΑΟΠΗΝ.
1: Μπράβο, αναπτυξιακή εταιρεία Ιωνίων Νήσων που χρηματοδοτεί η περιφέρεια και αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα στην ουσία ανεξέλεκτα. Στην ουσία ανεξέλεκτα. Κυρίως από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Να λέει έχει πρόεδρο τον Περιφερειάρχη, ο ΑΟΠΗ.
1: Μπράβο, ούτε απολογείται, ούτε δεν γίνει οργανισμό σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προκύπτουν κυρίως με αυτό το θέμα, με αφορμή την.
0: Έχει δικό του διοικητικό συμβούλιο, ο ΑΟΠΗ.
1: Βεβαίως. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση, έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα ζητήματα που αναφέρουμε.
0: Αλλά και το κόστος είναι ένα θέμα, 270.000 ευρώ, πέρυσι 200.000 ευρώ.
1: Να σας πω τώρα, είναι σαφώς, εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Άρα. Αλλά το κυρίαρχο είναι αυτό που σας λέω, το κυρίαρχο είναι ότι όλα αυτά αποφασίζονται, υλοποιούνται και προχωράνε στη ζωή πέρα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, πάμε και τώρα σε ένα άλλο μείζον τοπικό θέμα που δεν είναι μόνο τοπικό και το οποίο έχετε φέρει ούκο λίγες φορές για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως Περιφερειακό Σύμβουλος της Λασίν από τη Ζάκυνθο, αυτό του εγκαταλελειμμένου μέχρι πρότινος τώρα υποτίθεται είναι σε εξέλιξη έργου Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα.
1: Μάλιστα.
0: Έργου ίδρυψης.
1: Ναι. Να σας πω την αλήθεια μου, το θέσαμε εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερησίας.
0: Και αυτή τη φορά, έτσι.
1: Και αυτή, ναι. Περιμέναμε που θα το θέσει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι από την πρώτη του μήνα βγάζει άκυρος από τις καταγγελίες περί σκανδάλου. Έτσι δεν είναι?
0: Θα δείξει.
1: Διαχείριση των χρημάτων κτλ. Περιμένει από εσά μας ενημερώσει η περιφέρεια. Και αφού δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, βγήκε η ημερησία διάταξη και δεν υπήρχε κάτι. Ούτε καμία ανακοίνωση, ούτε μια συνέντευξη, κάτι να πει η περιφέρεια. Να πει ο αντιπεριφερειάρχης, να πει ο περιφερειάρχης, να πει η διαχειριστική αρχή. Βρε παιδιά, αυτό το Α ή το Δ, συμμουδιάση ή ηχθείως. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να το θέσουμε ξανά άλλη μια φορά,
0: ναι,
1: στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα και ζητούσαμε απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν με την εξέλιξη του έργου.
0: Σύμφωνα με τη δική σας θέση, ποιες είναι οι ευθύνες που έχει η Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά ο Περιφερειάρχης και η Διαχειριστική, ναι, μαζί?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή,
0: σε σχέση με το εν λόγω έργο.
1: Ως Διαχειριστική Αρχή, κατά τη γνώμη μας, έχει σημαντικές ευθύνες για την έλεγχο της εκταμείευσης.
0: Ναι.
1: Άνα τα τιμολόγια εκεί πέρα. Εντάξει, υπογράφει και σύμβαση μεταξύ
0: Δήμου ΔΕΙΑΣ.
1: Δήμου ΔΕΙΑΣ. Χρηματοδοτεί ισχυρία. Από εκεί και πέρα τι, σπάνε τα χαρτιά και πληρώνει? Δεν γίνεται κάτι. Και κοιτάξτε, πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος περιφερεια τίθεται το θέμα κατά επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την εγκατάσταση του έργου, για την εγκατάληψή του. Από το 2024 ακόμα, κατά επανάληψη και από εμάς και από την ΑΝΑΣΑ, τίθεται το θέμα. Και ο ίδιος ο περιφερειάρχης παραδέχεται ότι το έργο βρισκόταν σε κόκκινο και ήταν εις γνώση του. Πώς λοιπόν το έργο είναι στο κόκκινο και εσείς εκταμιεύετε χρήματα? Πώς χωρίς να ελέγχετε? Πώς δεν στέλνετε επιτροπή ελέγχου, διαχειριστικού ελέγχου? Πώς όλα αυτά? Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Με αυτή την έννοια λοιπόν, σε αυτά τα ερωτήματα δεν πήραμε πιστικές απαντήσεις. Ίσα ίσα που ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο οι απόψεις μας, ναι, οι εκτιμήσεις μας περί ευθύνης και της περιφέρειας. Γιατί όταν λέει λοιπόν ότι είναι εις γνώση της περιφέρειας από πολύ καιρό ότι το έργο είναι στο κόκκινο και δεν κάνει τίποτα. Δεύτερο, όταν αποφασίζει κάποια στιγμή να κάνει έλεγχο και με αίτηση του Δήμου αναστέλλεται ο έλεγχος για πόσο καιρό, για 3 μήνες?
0: Ναι, ναι, πρόκειται να γίνει σχετικός έλεγχος από τη διαχειριστική τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, ναι, και ζήτησε παράταση η Δημοτική Αρχή.
1: Και λέει το μεταξύ ο Περιφερειάρχης. Οι υπηρεσίες δεν έδωσαν. Ο προϊστάμενος έδωσε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, οι απαντήσεις του Περιφερειάρχη βεβαίως δεν κάλυψαν τις δικές μας αφιβολίες και τα δικά μας ερωτήματα, αλλά έβγαλαν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια. Δηλαδή ότι ορισμένοι εκεί μέσα φαίνεται στους μηχανισμούς της περιφέρειας λειτουργούν συμφιλικά. Τρίτο στοιχείο, να πω ακόμα. Πρόσφατα πριν ένα μήνα είχε συνάντηση ο Περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Δεν του είπε, ρε φίλε, τι κάνεις εκεί? Εντάξει, εγώ ερώτημα θέτω. Δηλαδή έπρεπε να γίνει καταγγελία ότι πρόκειται και να δουν στη δημοσιότητα τα τιμολόγια και να βγει ότι το έργο έχει εκτελεστεί κατά 30% ενώ τα χρήματα έχουν δαπανηθεί κατά 98% από το Γενάρη του 25, το Φλεβάρι του 25. Έπρεπε να γίνει αυτό για να τρέξουν όλοι να πάρουν μπροστά οι μηχανές και να αρχίσουν να φτιάχνουν το έργο όπως να κλείσουμε τα χαντάκια, να τρέξουμε να κουβαλήσουμε άμμο και τα λοιπά. Όλα αυτά έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και αφού έγινε καταγγελία λοιπόν, γιατί δεν απαντάτε κύριε καθυστερήσαμε για τον ΑΒ λόγο? Ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ακόμα να απαντήσει ο Δήμος. Ο Περιφερειάρχης τουλάχιστον απάντησε στη δική μας πρόταση.
0: Γιατί ο Περιφερειάρχης είναι και πρόεδρος της Διαχειριστικής.
1: Βεβαίως.
0: Αρχής
1: Ιουνίου. Τουλάχιστον δέχτηκε την πρόσκληση δική μας εκτός ημερησίας διάταξη, το έβαλε το θέμα για συζήτηση και απάντησε με τον τρόπο που απάντησε. Ο Δήμος ακόμα να απαντήσει. Απαξίω δηλαδή, παρά την αίτηση.
0: Είμαστε εν αναμονή του πορίσματος, καθώς υπήρξε επιτόπου έλεγχος πριν από λίγες μέρες από κλιμάκιο, ναι, της Διαχειριστικής για το συγκεκριμένο έργο. Το ξέρετε κι εσείς.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, αυτό το πόρισμα ενδεχομένως μπορεί να πάει στον εισαγγελέα ή να μην πάει. Αλλά πολιτικά δεν οφείλει να ενημερώσει. Μην ανησυχείτε, βρε παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Τα χειριστήκαμε έτσι, α, β, τα ζητήματα και θα δείξει και ο διαχειριστικός έλεγχος. Δεν υποχρεούται ένα σεβασμό απέναντι στον κεφινό λαό. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Πώς συμπεριφέρονται έτσι? Κοιτάξτε, δηλαδή, δείχνει δηλαδή γενικότερα ζητήματα. Και όταν δεν είναι μόνο αυτό το έργο που μπαίνει υπό έλεγχο, και το υπό έλεγχο μπαίνει και το έργο της Μπόχαλης.
0: Ναι, αγωγός, έχει δημή.
1: ήδη πει. Το,
0: η τηλεμετρία μαζί.
1: Και η τηλεμετρία. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Πες η γη ηχθείως, παραγενιάζομαι και κόβομαι κορδέλες. Καλά κάνετε κύριε και τις κόβετε τις κορδέλες. Απαντήστε όμως πώς διαχειρίζεστε το δημόσιο χρήμα.
0: Ναι. Ο κύριος Τροπιακλής, κύριε Σοφέ, ανέφερε κάποια στιγμή ότι έστειλε ο Δήμαρχος μια επιστολή. Κακώς την αποδέχτηκε η δική μας διαχειριστική αρχή και ζήταγε να περάσει το καλοκαίρι και να πάει από Σεπτέμβριο. Όντως είπε κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή έριξε τον μπαλάκι στη διαχειριστική. Τι έκανε.
1: Το είπα προηγουμένως στον επικεφαλής, γιατί οι υπηρεσίες είπαν όχι να προχωρήσουμε και ο επικεφαλής.
0: Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Ασπιώτης.
1: Αυτός. Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Γιατί λέει ο διευθυντής της διαχειριστικής, σε άρνηση μάλιστα των υπαλλήλων που κάνανε το αίτημα για τον έλεγχο, έδωσε αυτή τη δυνατότητα όταν ο Δήμαρχος ζήτησε 2 μήνες για να μπορέσει να πάνε, γιατί είχε φόρτο η τεχνική υπηρεσία κτλ. Άρα έρχεται τον μπαλάκι στον προϊστάμενο της διαχειριστικής, τον κύριο Ασπιώτη, στο Δήμο, τι κάνει ακριβώς.
1: Να σας θυμίσω λοιπόν, έτσι φαίνεται. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Ασπιώτης είναι επικεφαλής της διαχειριστικής αρχής που δεν ελέγξει.
0: Ναι, και μαζί με τον
1: αν προκύπτει λοιπόν θέμα για τον κύριο Ασπιώτη, παράχωσε τις υπηρεσίες και έδωσε δική του εντολή, τι έλεγχο θα κάνει τώρα που ήρθε ο Σουζάκης αυτός. Μπορεί να μου εξηγήσετε. Γεννιέται ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αστιώτης, λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι παράκουσε τις υπηρεσίες που του είπαν να μην δώσουμε παράταση.
0: Ακριβώς.
1: Και πάνει το χαρτί αυτό που το προγράφει και λέει προχώρησε παράταση του έργου.
0: Ναι.
1: Και τώρα έρχεται αυτός να λέξει. Α, δουλευόμαστε τώρα. Να το πω απλά και χωριάτικα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προκύπτουν μια σειρά ζητήματα. Κοιτάξτε, εντάξει, όλα αυτά τα ζητήματα προκύπτουν, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την εκτέλεση του έργου. 10 χρόνια αυτό το έργο σε εξέλιξη. 10 χρόνια βαράνε εκεί πέρα με το έργο να φτάσει, δηλαδή τα ορεινά της Λακύθου τα έχουν εγκαταλείψει πλήρως. Τα έχουν εγκαταλείψει πλήρως και αυτό το αποδεικνύει η πρακτική τους. Ένα με το νερό. Δεύτερο με τα σφαγεία που δεν τα φτιάχνουν γιατί έτσι γουστάρουν. Έτσι γουστάρουν. Δηλαδή. Ο Περιφερειάρχης δηλώνει: έχω λεφτά όσα θέλετε. Πάρτε και φτιάξτε το σφαγείο. Φέρτε μου πρόταση.
0: Ναι, είναι θέμα του Δήμου τα σφαγεία.
1: Ναι, ο Δήμος δεν πάει πρόταση. Γιατί κύριε δεν πάτε πρόταση. Δεν έχετε οικόπεδο. Μα αν είναι δυνατόν. Τα οικόπεδα που λύνονται τσάμπα στα ορεινά. Από τη μία άκρη στην άλλη δεν μπορούν να αγοράσουν. Εδώ βρήκε ο άλλος να φτιάξει ολόκληρο εργοστάσιο παραγωγής σημέντου και δεν θα βρουν να φτιάξουν σφαγεία. Μα τι λέμε τώρα. Ή φτιάξαμε το λίβα πάνω εκεί πέρα. Πόσα στρέμματα να αποθέσουν τα σκουπίδια. Όχι, αρνούνται. Γιατί προορίζονται τα ορεινά, προορίζονται για τις οχλούσες λειτουργίες της Λακύθου.
0: Λατομία και τα λοιπά,
1: Λατομία, σκουπίδια, ανεμογεννήτριες και ποιος ξέρει τι άλλο θα μας φέρουν.
0: Ανεμογεννήτριες δεν έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν έχει, κοντά στο Λίβα 3 ανεμογεννήτριες.
0: Α, κοντά στο Λίβα, ναι.
1: Βεβαίως. Δρόμοι δεν υπάρχουν. Δασικοί δρόμοι δεν υπάρχουν. Αγροτικοί δρόμοι δεν υπάρχουν. Άσφαλτος δρόμος δεν υπάρχει. Τα σχολεία λειτουργεί. Ένα σχολείο τη Βολήμα και ένα στον Άγιο Λέοντα. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Το Αρετάκιο στην Βολήμα, δημοτικό.
1: Σε 13 χωριά λειτουργεί. Ένα στο Κερί, ένα στον Άγιο Λέοντα και ένα στη Βολήμα. Το διανοείστε αυτό λοιπόν. Ότι πώς εκφράζεται η εγκατάλειψη. Τρίτο στοιχείο. Τα αγροτικά ιατρία τα έχουν κλείσει. Μία φορά τη βδομάδα θα πάει αγροτικό γιατρός γιατί τον έχουν στο νοσοκομείο. Και στον Άγιο Λέοντα και στη Βολήμα και σε αυτά τα δύο χωριά που είναι τα αγροτικά γιατρία. Στην κοινωνία, για να φτάσει στον Άγιο Λέοντα, ο κάτοικος που δεν μπορεί να δει ή δεν έχει αυτοκίνητο ή δεν μπορεί κτλ. Θα πρέπει να μπει.
0: Μιλάτε και ως ορεινός,
1: Σαν ορεινός. Yeah. Και επειδή τα γνωρίζω τα ζητήματα. Λοιπόν, μπαίνει στο λεωφορείο από την πόλη. Θα φτάσει στη Βολήμα που είναι 36 χιλιόμετρα και θα βαδίσει άλλα 36 χιλιόμετρα, 72 χιλιόμετρα να φτάσει στον Άγιο Λέοντα. Και αν είναι από τον εγκυλιωμένο, θα κάνει άλλα 6 χιλιόμετρα να φτιάσει στα 80 χιλιόμετρα.
0: Τι είναι, με τα πόδια εννοείται, με τα πόδια.
1: Όχι με το λεωφορείο, καλέ.
0: Α, ξέρω κι εγώ.
1: Με το λεωφορείο, θα κάνει τον κύκλο της Λακύθου για να πάει το γύρω-γύρω για να
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αυτό γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχουν συμπτυχθεί τα δρομολόγια και κάνουν.
1: Το ξέρω, αλλά τι είναι, τι πάνε να πει έχουν χτίσει. Τα δρομολόγια. Υπάρχει αναγκαιότητα να πάνε κάποιοι άνθρωποι ανήμποροι στην πόλη ή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να πάρει το κράτος να επιδοτήσει. Πώς επιδοτούν τόσα και τόσα πράγματα. Να βάλει στην κοινωνία σε υποφερτή και βατή στους κατοίκους. Είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα να μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους με τέτοια συμπεριφορά. Είναι δυνατόν. Για κοιτάξτε γύρω σας. Παντού υπάρχει επιδότηση. Στα ξενοδοχεία υπάρχει επιδότηση. Να το φτιάξει και να το επισκευάσει. Στα καράβια υπάρχει επιδότηση. Στα πάντα υπάρχουν επιδοτήσεις. Μόνο στους κατοίκους δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρξει επιδότηση. Επιδότηση για το λεωφορείο, επιδότηση για το αγροτικό ιατρείο, επιδότηση για τα σχολεία. Ακριβώς. Μετά λένε, εγκαταλείπουν οι νέοι τον τόπο τους. Πώς θα κάτσει λοιπόν, για πέστε μου εσείς με ποιες προϋποθέσεις.
0: Κύριε Σοφέ.
1: Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας συνολικότερης πολιτικής που ασκείται, που δεν έχει στο κέντρο τον άνθρωπο, αλλά έχει στο κέντρο το κέρδος. Δεν συμφέρει, δηλαδή δεν βγάζουμε κέρδος. Αφού δεν βγάζουμε κέρδος, δεν το κλείσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως, πώς θα εισπράττει το κράτος από τους Ζακεθινούς, από τη λειτουργία τους, από την εισφορά τους, από τη σύνταξη, από το λάδι, από το πρόβατο, από οτιδήποτε που τα πληρώνει όλα πήγα μετρητά. Ναι. Αυτά δεν οφείλει το κράτος να επιστρέψει ως παροχή. Ως αντιπαροχή στους κατοίκους της περιοχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφέ, πρέπει να κλείσουμε. Έχετε και μια άλλη ιδιότητα, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Είστε και πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα για τα ζητήματα της υγείας. Μια και το δείξαμε ακροθυγώς τώρα από τη συζήτησή μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα που το Σωματείο μας στο μέλλον θα πάρει πρωτοβουλία ώστε να ασχοληθούμε πιο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Αλιάζη, αν ακούει, Γενικού Γραμματέα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και το επόμενο περιφερειακό, όπως ενημερώθηκα, θα γίνει στη Λευκάδα.
1: Έτσι πληροφορηθήκαμε και εμείς τώρα τι θα γίνει και πώς θα
0: τον
1: γίνει.
0: Τον επόμενο μήνα προφανώς.
1: Ναι, ναι, 18 του μήνα.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάποιο περιφερειακό διαζώσεις και στη Ζάκυνθο, κύριε.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα πάντα γίνεται και στη Ζάκυνθο, αλλά τώρα μυρίζει μπαρούτι η Ζάκυνθο.
0: Μυρίζει μπαρούτι, ε. Μακριά και λάργα από εδώ, ε.
1: Μακριά και λάργα από εδώ, τι θα έρθουν, λένε τώρα.
0: Έτσι, ναι. Να κλείσουμε κάπως. Και καλημέρα στα ορεινά κιόλας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Παναγιώτης Σοφός, Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ιεσών. 11:52 πρώτα λεπτά.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα.
1: Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν, ας πούμε, παρατάξεις στους δήμους ή στο δήμο, στις περιφέρειες ή στην περιφέρεια, σύλλογοι, σωματεία, φορές κτλ. Που όταν δεν φαίνονται ποτέ και πουθενά, δεν βγάζουν ούτε μια ανακοίνωση, δεν παρεμβαίνουν, δεν. Εμείς τι να κάνουμε, να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας? Οπότε αναγκαστικά αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε όλους όσοι από κάθε θέση έχουν μια παρέμβαση, μια δραστηριότητα. Έτσι δεν είναι? Και το λέω αυτό για παράδειγμα, ας πούμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει φτάσει ποτέ σε εμάς ανακοίνωση από το Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά, με επικεφαλή στη Ρόδη Κράτσα, που δεν συμμετέχει στα Περιφερειακά Συμβούλια. Συμμετέχει όμως η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο, Κατερίνα Μοθωνέο, με την οποία έχουμε μιλήσει μια φορά. Γιατί πρέπει να δούμε από ποιες τοπικές κομματικές οργανώσεις, από ποιες παρατάξεις δημοτικές ή περιφερειακές, από ποιους γενικά, συλλόγους, φορείς, σωματεία, οτιδήποτε, υπάρχει και μια δραστηριότητα, μια παρέμβαση, μια κινητικότητα, μια κινητοποίηση, οτιδήποτε. Όπως δεν υπάρχει τίποτα απολύτως από το σύλλογο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Σύλλογο Εργαζόμενο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που είχε πρόσφατα αρχιερεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης. Πλειοψήφισε και πάλι ο απερχόμενος πρόεδρος, μπορεί να είναι ξανά πρόεδρος πάλι, Βαγγέλης Τσόλας. Συγγίνει χθείως. Εμείς ξέρουμε τους λόγους. Είμαστε σε θέση να ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και τα λέμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί όντως είναι ανύπαρκτος ο Σύλλογος Εργαζόμενων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Δεν μιλάω για την ΕΝΙΣ, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, για να μην παρεξηγηθώ. Επαναλαμβάνω, ξέρουμε τους λόγους. Λοιπόν, δεν θα έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπετή. Πρέπει να ακουστεί και η δική του θέση και άποψη και να απαντήσει σε μια σειρά από ζητήματα, εννοείται. Είναι Δευτέρα, είναι δύσκολη μέρα, έχει φόρτο εργασίας μεγάλο, το καταλαβαίνουμε. Θα προσπαθήσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μετά τις 12 κάποια στιγμή θα αφήσουμε την περιφέρεια και θα πάμε στο Δήμο Ζακύνθου, για τα ίδια θέματα όμως, μην νομίζετε, έργα ίδρυψη κτλ. Και με το Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, Σταύρο Κακολύρη. Της παράταξης με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη. Ο Σταύρος Κακολύρης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί των ημερών του Νικήτα Αρετάκη. Και ουσιαστικά αυτός βγαίνει μπροστά και προς τα έξω σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο συνδυασμό, γιατί ο πρώην δήμαρχος αρκείται σε κάποιες επιστολές και ανακοινώσεις. Ο Νικήτας Αρετάκης εννοώ. Δεν μιλάει συνήθως στα μέσα. Σπάνια. Ούτε και είναι εύκολη επικοινωνία μαζί του, έτσι δεν απαντά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Από το Earth News Radio 105,8 και επανερχόμαστε.

0: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακίνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακίνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους και πάλι καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους του νησιού, ο Θεός να τους κάνει. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αναφερθήκαμε και στην αρχή, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλή στον Νικήτα Αρετάκη, πρώην Δήμαρχο και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Σταύρο Κακολίδη. Κύριε Κακολίδη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλή σας μέρα, στον αέρα τουλάχιστον.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε η δική σας παράταξη με αρετή και τόλμη της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Υιοθετεί τις αναφορές και τις καταγγελίες του σχεδιασμού δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο σε σχέση με τα επίμαχα έργα ίδρυυσης στο νησί Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και Μπόχαλη Φιλικών μαζί και τηλεμετρία. Ή κρατάει μια έτσι απόσταση ασφαλείας και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση για να πάρει θέση?
1: Κοιτάξτε, στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και αρκετό καιρό η λαϊκή συσπήρωση φέρνει συνέχεια ζητήματα όσον αφορά του Λούχα Γύρη.
0: Ο Διονύσης Κλάδης συγκεκριμένα.
1: Ο Διονύσης ο Κλάδης, ακριβώς. Έχει επανειλημμένα διεκφέρει το θέμα αυτό πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε όλα ξεκινήσαν από εκεί. Από τον Διονύση ο Κλάδη, όταν ζητούσε τι θα γίνει με το έργο και αν τελειώσει το έργο. Στην πορεία η δύναμη ελπίδας έκανε αυτοψία στο έργο, έχει βρει κάποια χαρτιά τα οποία τα έχει στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να τα ελέγξουν. Από εκεί και πέρα βέβαια και εμείς όπως και η Λαϊκή Συσπήρωση όπως και ο κ. Τσουρνάκης, εμείς κάνουμε σαν αντιπολίτες κάνουμε τον έλεγχο απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Και όχι μόνο σε αυτό, σε πάρα πολλά έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή που είναι έργα του δικά μας έργα, δηλαδή της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη τελειώσει και να έχουν δοθεί στο κοινό, δηλαδή στους πολίτες της Ακύθου, και δεν έχουν παραδοθεί.
0: Επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, Αρετάκη ξεκίνησε το έργο Άγια Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λέοντα.
1: Ακριβώς.
0: Άγιος Λέοντας.
1: Και όπως και πάρα πολλά έργα τα οποία είναι ημιτελή, δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Όπως είναι το γήπεδο του Αγγελικού, όπου γι' αυτό είναι στην κατάσταση ημιτελής και δεν βλέπουμε να υπάρχει και συνέχεια. Όπως είναι το σχολείο του Κατασαρίου, που τα λεφτά τα πήραν από εκείνο τον κωδικό και πήγαν σε διάφορους άλλους κωδικούς. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία μας, σαν παρατάξη, δηλαδή σαν στην αντιπολίτευση, όπου τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άσχετα αν το φέρνει ο Διονύσης Κλάδης ή αν το φέρνει ο Τσουρνάκης ή αν το φέρνει ο Κακολίδης, όλοι μαζί είμαστε εκεί για να κάνουμε το έλεγχο.
0: Ναι, αυτό που λέτε, ναι, συμβαίνει άτυπα και όχι επίσημα. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, βέβαια άτυπα, γιατί η κάθε
0: παράταξη
1: έχει τη δική της συνετροπία, έχει τη δική της σκέψη. Οπότε δεν μπορούμε να... απλά υπάρχουν σημεία που σχετιζόμαστε, δηλαδή. Και με τη Λαϊκή Συσπήρωση υπάρχουν σημεία που είμαστε πολύ κοντά και με τον κύριο Τσουρνάκη είναι σημεία που είμαστε πολύ κοντά. Οπότε βέβαια περιμένουμε και να δούμε και τις αποφάσεις που θα βγάλει ο έλεγχος και να δούμε μετά από εκεί πέρα που θα κινηθεί και η περιφέρεια.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Η επίσημη θέση της δικής σας παράταξης εκφράζεται από τις ανακοινώσεις ή πολύ περισσότερο τις επιστολές του πρώην Δημάρχου και επικεφαλής της παράταξης Νικήτα Αρετάκη? Να γίνει κατανοητό αυτό, γιατί...
1: Ναι, βέβαια. Με τις επιστολές. Ο Νικήτας Αρετάκης είναι ο πρόεδρος της παράταξής μας, οπότε...
0: Για τη δελτία τύπου από την παράταξή σας δεν λαμβάνουμε...
1: Ναι.
0: Ως τοπικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι,
0: βελτία τύπου.
1: Ναι, μπορεί να μην έχει. Ναι, ο κύριος Αρετάκης το ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου από εκεί τα υπόλοιπα μέσα τα παίρνουν και το κάνουν κοινωνοποίηση προς τους στα υπόλοιπα.
0: Γιατί από τις υπόλοιπες παρατάξεις παίρνουμε κανονικά βελτία τύπου και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει και με τη δική σας παράταξη.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει το ημέρες ο κύριος Αρετάκης, οπότε...
0: Γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι τελικά η άποψη του κυρίου Αρετάκη ή η άποψη της παράταξης.
1: Όχι, η παράταξη.
0: Θα πείτε δύο άτομα, είστε δύο-τρία άτομα.
1: Στην παράταξη είμαστε τρία άτομα, ακριβώς όπως το είπες. Είμαστε τρία άτομα. Οπότε, κοίταξε, η παράταξη αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αρτάκης. Οπότε, ο επικεφαλής, σωστά. Οπότε, σε συνάντηση που έχουμε, βγάζει ανακοίνωση ο κύριος Αρτάκης και την παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν είναι και εύκολη η επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να μιλήσει στον αέρα.
1: Ναι,
0: δεν το συνηθίζει.
1: Εντάξει, ναι, είναι λίγο δύσκολο λόγω ότι μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες εργασίες, όπως μπορεί να, και να μην ακούει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα έρθω σε επικοινωνία εγώ και θα του αναφέρω, θα μου στείλει και το email σας, έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε και εμείς τις προτάσεις μας.
0: Ναι, τώρα έτσι να ακούσουμε τη συγκεκριμένη θέση της παραταξής σας για τα επίμαχα έργα ίδρυυσης. Δηλαδή, είστε αναμονή των αποτελεσμάτων. Απορισμάτων και τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ανακοινώσει και μάλιστα έβγαλε και δελτίο τύπου ο κύριος Αρτάκης, όπου λέει ότι αυτά τα έργα.
0: Δεν είναι δελτία τύπου αυτά.
1: Είναι δελτίο τύπου.
0: Είναι δικές του επιστολές.
1: Δελτίο τύπου. Είναι δελτίο τύπου της παράταξης με επικεφαλή του κύριου Αρτάκη. Ναι, δελτίο τύπου είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι. Απλά το γράφει αυτός και τοπογράφει σαν Αρτάκης Νικήτας. Είναι ξεκάθαρο ότι και εμείς είμαστε στη διαδικασία του ελέγχου, ότι και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του ελέγχου, ότι τόσο χρονικό διάστημα του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί, για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα γνωστά από αυτά που ανακοινώνει και η παράταξη του Λουτσένα και αλλά και η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Έχετε υπογράψει από κοινού η δική σας παράταξη με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο ένα αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθούν τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό από την Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Δεν θα ικανοποιηθεί γιατί έστειλε ο πρόεδρος απάντηση και που λέει ότι δεν προβλέπεται, λέει πλέον, από την καινούργια νομοθεσία να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπογραφές της αντιπολίτευσης. Είναι καινούργιο τρικάκι που κάνει πλέον η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην μπορεί γενικά η αντιπολίτευση να μπορεί να έχει και αυτή να βάζει θέματα και να συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καινούριο, βγήκε δηλαδή πρόσφατα αυτή η καινούργια οδηγία.
0: Καλά, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πλέσσα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να ακουστεί και η δική του θέση και άποψη και του Προεδρείου και του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή.
1: Εγώ θα το ζητήσω βέβαια. Εγώ θα το ζητήσω σαν θέμα εκτός ημερησίας. Θα το ζητήσω εγώ σαν θέμα. Έχω φτιάξει λίγο το αίτημα, θα το ζητήσω τον κύριο Πλέσσα και θα το ζητήσω να το μπει σε έκτακτο, όχι σε έκτακτο γιατί σε έκτακτο δεν μπορεί να γίνει, σε εντακτικό Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν θέμα
0: εκτός ημερησίας διάταξης.
1: Ναι, σαν ερώτηση που μπορώ εγώ να υποβάλω.
0: Μάλιστα. Είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Στην τελευταία κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε αναφορά για 22 ευρήματα από πόρισμα του περασμένου Μαΐου, έτσι, του Μαΐου του 2025,
1: ναι.
0: Για 22 ευρήματα παρακαλώ, σε σχέση με το έργο της τηλεμετρίας στην περιοχή Μπόχαλη Φιλικών.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έγινε αναφορά ποια είναι αυτά τα ευρήματα και σε τι ακριβώς αφορούν.
1: Δεν είναι για η τηλεμετρία, δεν αφορά μόνο την Μπόχαλη Φιλικών, αφορά όλη την πόλη της Ζακέτης. Είναι για τα υδρόμετρα, είναι ένα έργο πάλι της Δημοτικής Αρχής δικής μας που το ξεκινήσαμε. Είχαν πει από εποχή δική μας και μάλιστα τότε πληρώσαμε και ένα τιμολόγιο κοντά στις 230.000, αν θυμάμαι καλά, που ήταν για να μπουν να τοποθετηθούν 1.000 υδρόμετρα στην πόλη. Και όπως τοποθετηθήκανε. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε. Το έργο μετά ήταν 527.000 τότε ο προϋπολογισμός, ήταν μέσω ΕΣΠΑ. Μετά με κάποιες άλλες που έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Σταζινόπουλου και ο κ. Τουρκάκης, προχώρησε το έργο και έφτασε κοντά στα 2 εκατομμύρια. 2.195.000. Βέβαια τα υδρόμετρα έχουν τοποθετηθεί αυτά 1.000 μέτρα μέσα στην πόλη της Ζακύνθου, αλλά θεωρώ ότι δεν δουλεύουν. Οπότε μετά από έλεγχο, σχετικό έλεγχο που έγινε, βρεθήκαν 22 ευρήματα. Ζητάνε κάποια χρήματα να γυρίσουν πίσω.
0: Ποιος θα η διαχειριστική, ποιος.
1: Η διαχειριστική βέβαια. Ναι. Διαχειριστική. Βέβαια περιμένει πρώτα να στείλουν τις απαντήσεις και μετά από εκεί πέρα να βγάλουν τις απαντήσεις που ζητάει η διαχειριστική, να απαντήσει η ΔΕΙΑΣ δηλαδή και μετά να προχωρήσουν στη διαδικασία να βγει ένα ολοκληρωμένο πόρισμα βασικά.
0: Ναι, αυτό το πόρισμα το οποίο άρχισε να έρθει 15 μήνες.
1: Ναι, 15 μήνες, σωστά.
0: Να φτάσει, ας πούμε, στην ΔΕΙΑΣ και τα λοιπά. Από τον Μάιο το 25. Αυτά τα 22 ευρήματα, ποια χρονική περίοδο αφορούν? Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος μου πως αφορούν και την περίοδο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αφού το έργο ξεκίνησε τότε.
1: Ναι, αφορά από το 23, από το 24, συγγνώμη, μέχρι τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, μα τα ευρήματα, να σου πω κάτι. Όταν το έργο ξεκινάει και είναι επί προεδρίας του κ. Ερατάκη, λογικό είναι να υπάρχει.
0: Ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ.
1: Από τότε ξεκινάει η διαδικασία και φτάνει μέχρι τη Νεοτωρινή. Δεν σημαίνει όμως ότι. Και το έργο Λουχαγύρη, πάλι πρόεδρος ήταν ο κ. Ερατάκης, και τότε πάλι είχαμε εκταμιεύσει εμείς.
0: 300.000 ευρώ από εκεί.
1: Μπράβο, 300.000 ευρώ για την αγορά των σωληνώσεων. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει όμως ότι το θέμα μας δεν είναι ότι τα 300, τα 300 ξέρω που πήγανε, υπάρχουν τιμολόγια που πληρωθήκαν τότε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τα χρήματα που δοθήκαν.
0: Είχαν εκτελεστεί και αντίστοιχες εργασίες
1: βέβαια,
0: σε σχέση με
1: βέβαια,
0: τα 300.000 ευρώ την περίοδο εκείνη.
1: Βέβαια, ήταν για αγορά σωληνώσεων, για να μπορεί η ανώδοχος δηλαδή να αγοράσει σωληνώσεις και είχαν γίνει και κάποιες εργασίες. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Είχαν γίνει κάποιες. Βέβαια, είναι όλα αυτά, οι βρίσκονται μέσα στα τιμολόγια. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, όταν ένα έργο δεν ολοκληρώνεται και έχει φύγει σχεδόν το μεγαλύτερο ποσό, γι' αυτό γίνεται ο έλεγχος αυτή τη στιγμή και αναρωτιόμαστε όλοι που πήγαν τα χρήματα όταν το έργο δεν είναι τελειωμένο. Δεν είναι ούτε στο 80% του έργου για να ξέρεις και να πούμε ξέρεις κάτι ότι άντε το έργο είναι 80%.
0: Μιλάτε για το έργο Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Αγιολέοντα,
1: ναι.
0: Που έχει πληρωθεί το 98,1%, ενώ το φυσικό αντικείμενο που είχε εκτελεστεί είναι πολύ κάτω του 40%.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, σε σχέση με τη τηλεμετρία, για αυτά τα ευρήματα, εσείς έχετε το πόρισμα με τα ευρήματα, με τα 22 ευρήματα, το έχετε πόρισμα στη διάθεσή σας. Τι αναφέρει αυτό το πόρισμα τελικά? Τι ευρήματα είναι αυτά, σε τι αφορούν?
1: Είναι περίπου 22 σελίδες το πόρισμα.
0: Ναι.
1: Το φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητήσαμε γιατί περιμένουμε να μας απαντήσουν πρώτα οι αρμόδιες υπηρεσίες στο κάθε εύρημα και μετά από εκεί πέρα θα γίνει ένας αναλυτικός διάλογος. Δεν είναι έτσι εύκολο δηλαδή να πάρεις ένα πρόβλημα στα χέρια σου και να αρχίσεις να το αναλύσεις. Θέλει δουλειά αυτό το κάθε άνθρωπο που ζητάνε.
0: Για κάθε εύρημα πρέπει να υπάρξει και απάντηση. Και συμμόρφωση,
1: βέβαια, σωστά.
0: Διαφορετικά προβλέπεται κάποια ποινή, αν το λέω
1: βέβαια.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να πεταχτεί και το έργο, ολόκληρο το έργο.
0: Μπορεί να πεταχτεί και ολόκληρο το έργο.
1: Και τα χρήματα να τα ζητήσουν από το Δήμο Σακύθου.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη Λουχαγύρη.
0: Ναι,
1: μπορεί το έργο να πενταχθεί και τα χρήματα να τα ζητήσουν από το Δήμο Σακύθου.
0: Τον ίδιο φόβο έχει εκφράσει και ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρνάκης για πιθανή απένταξη των επίμαχων έργων ίδρυυσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Ελπίζω μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Εκφράνει κρίμα για τη Ζάκεθο και κρίμα γιατί είναι έργα που τα χρειάζεται ο Ζακεθινός λαός και ειδικά η περιοχή Λουχαγύρη που δεν έχει νερό.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα να πενταχθεί αυτό το έργο γιατί κάναμε αγώνα, μεγάλο αγώνα για να το εντάξουμε τότε αυτό το έργο για να πάρουν νερό αυτά τα χωριά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε άμεση λύση και να προχωρήσει το έργο, να γίνει το έργο.
0: Μάλιστα. Είδομεν, κύριε Κακολύρη.
1: Πάντα είδομεν, γιατί από
0: τη μέχρι τώρα στάση της Δημοτικής Αρχής, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο η Δημοτική Αρχή, να έρθει και το πόρισμα για το έργο Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Τι πιστεύετε εσείς? Έχετε πιστεί από τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής?
1: Η δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα.
0: Είναι
1: ξεκάθαρο ότι έχει χάσει την μπάλα. Εγώ βλέπω δηλαδή τις δημοσιεύσεις και τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Τσουρνάκη ο κύριος Δήμαρχος ή γενικά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή κάτι έχει γίνει. Τα χρήματα που πήγανε. Έχει πληρωθεί άλλο έργο με αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα πήγανε κάπου αλλού. Οπότε όλα αυτά που και σκεφτείτε ότι δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζαν όλοι στη Δημοτική Αρχή ότι ο σκοπός μας ήταν ότι μετά από τα εντάλματα, ο σκοπός μας ήταν να γίνεται έλεγχο συνέχεια σε όλα τα έργα. Έτσι, δεν είχαμε σταματήσει να κάνουμε έλεγχο στα έργα. Όπως ήταν τότε και εμείς εφαλαιρμονικές. Όπως πάντα ζητάμε τα χρήματα και τα έργα που είχαμε κάνει τότε να δούμε πού έχουν πάει και έτσι, τι υλοποιήσιμο στάδιο βρίσκονται. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα. Έρχονται συνέχεια στον αέρα πράγματα από έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει σωστά. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις σύντομα και άλλες στο θέμα των έργων.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί ενδεχομένως πολλοί φίλοι ακροατές να μην έχουν καταλάβει ποιο είναι ακριβώς το θέμα με τους υδρομετρητές. Ο λόγος είναι για τους έξυπνους υδρομετρητές. Ναι, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί και ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Κανονικά οι έξυπνοι υδρομετρητές που έχουν μπει ήδη στην πόλη της Ακίτσου θα πρέπει να στέλνουν κατευθείαν αυτόματα, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος που να μετράει. Υπάρχουν καταμετρητές. Αν θυμάστε παλιά, υπήρχαν και καταμετρητές που βγαίνανε και καταμετρούσαν. Το ίδιο ισχύει ακόμα. Λοιπόν, βγάλαμε τους έξυπνους υδρομετρητές έτσι ώστε να στέλνουν κατευθείαν από μόνοι τους τη μέτρηση στο κεντρικό υπολογιστή. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή να μην υπάρχει ο καταμετρητής.
0: Ενώ έχει πληρωθεί, έτσι.
1: Ενώ έχει πληρωθεί με καλό κομμάτι, ναι. Έχει πληρωθεί
0: πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι. Ωραία. Κύριε Κακολίδη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε γενικά, όταν σας είπα ότι η Δημοτική Αρχή είχε χάσει την μπάλα, το βλέπετε και με τα γήπεδα. Τα γήπεδα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδιοδοτήσεις. Δεν έχουμε δύο ομάδες στη Β' κατηγορία, στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική και δεν έχουμε γήπεδα να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Άρα, εδώ είμαστε σε μια χώρα που ομάδες που παίζουν στη Super League, τη μεγαλύτερη κατηγορία, δεν παίζουν στα δικά τους γήπεδα.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα. Ναι. Και η Κηφισιά, και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, η Καλαμάτα και η Κηφισιά έχουν γήπεδα που είναι πολύ κοντινές σε αποστάσεις. Η Ζάκηδο όμως δεν έχει γήπεδα που είναι κοντινές. Δηλαδή, για να παίξει κάποιος να φύγει από το νησί, να πληρώσει έξοδα, να πληρώσει εισιτήρια, να πληρώσει ξενοδοχεία. Λοιπόν, το ποσό του είναι τεράστιο, καταλαβαίνετε. Οπότε, από τη στιγμή όμως που είχαμε ένα γήπεδο εδώ στο νησί, και ξέρετε ότι από το Μάιο ότι η Ζάκηδο θα ανέβει στην Super League 2. Έπρεπε να έχουν προχωρήσει τα δεδομένα. Ξέρανε ότι ο Λεβάντη θα παίξει στη Γ' Εθνική. Το μαγειρά το παρατήσαν τελείως. Δεν έχουν πάει ούτε τα καλάμια να κόψουν. Ούτε τα καλάμια να τα κόψουν. Δεν σας λέω να γίνουν αυτά που ζητάει η Γ' Εθνική. Ούτε τα καλάμια δεν έχουν πάει να κόψουν. Και πηγαίνει ο Παντής και κάνει. Ενώ ο πρόεδρος τότε του Μαχεράδου ήξερε να μου κάνει κριτική τότε που ήμουν εγώ υπεύθυνος αθλητισμού. Τώρα είναι εξαφανισμένος και ο πρόεδρος του Μαχεράδου. Και γενικά όλοι οι φίλαθλοι της Ακίθου.
0: Μάλιστα. Η οποία ομάδα της Ακίθου, παρεπιπτόντως να αναφέρουμε, ο Άψος Άγκηδος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Αγωνιστικά τουλάχιστον. Στη Super League 2 πάει από ήττα σε ήττα, δυστυχώς.
1: Ναι, ούτε και το λεβατήριο.
0: Αν και παίζει εκτός έδρας σε κάθε περίπτωση, αλλά πάει από ήττα σε ήττα.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλα τα προβλήματα του νησιού. Με τα 500.000 που έδωσε ο κύριος υπουργός τότε, έδωσε
0: νησί, δεν μπορεί
1: να φτιαχτεί. Ναι, ο κύριος δεν μπορεί να φτιαχτεί κερκίδα. Έτσι, αυτά τα 500.000 δεν φτάνουν για να γίνουν.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Η αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακίνθου.
1: Τα 500.000 κύριε Βούλτση τα έδωσε για να φτιαχτεί η κερκίδα. Ναι. Δεν τα έδωσε για να γίνουν τώρα οι εργασίες για να παίξει η ομάδα Ζακίνθου στην Super League 2. Έτσι, αυτά τα χρήματα έδωσε τότε για να φτιαχτεί η κερκίδα.
0: Ναι.
1: Αυτά γιατί τα χρήματα έχουν φαγωθεί για να φτιαχτούν αυτά που ζητάει η Super League 2 για να παίξει η Ζάκηθο. Τα χρήματα πάνε εκεί πέρα.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Τι το ξέρω, αφού εμείς τον προπολογισμό, αν δείτε τον προπολογισμό, δεν υπάρχουν χρήματα έξτρα για να γίνουν εργασίες που ζητάει αυτή τη στιγμή η Super League 2. Κοιτάξτε τον προπολογισμό, ο προπολογισμός είναι αναλυτικός. Δεν υπάρχει προπολογισμό, δεν υπάρχουν χρήματα στον προπολογισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κερκίδα θα μείνει πίσω περίπου άλλα δύο χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να βρεθούν τα χρήματα και να ενταχθούν πάλι στον κωδικό για την κερκίδα.
0: Κύριε Κακολίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σταύρος Κακολίδης, Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ επίσης και πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Να σταθούμε λιγάκι σε δύο συμβάντα όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το λιμενικό σώμα. Τις πρωινές ώρες την περασμένη Παρασκευή 18/9 ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για εστιοφόρο σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του όρμου Ναυαγίου, με δύο αλλοδαπούς υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου επιβαίνοντες. Στο σημείο μετέβη το ταχύπλοο Σελήνη, ΤΑΦΒ22, με τη συνδρομή του οποίου το ιστιοφόρο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Από το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Επίσης, πριν από λίγες μέρες, πρωινές ώρες, δεν έχω ακριβώς την ημερομηνία μπροστά μου, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή Πόρτος Έλληνας. Εξαιρετική περιοχή, έτσι, πανέμορφη. Το πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα, εντοπίστηκε σε κατάσταση οξείδωσης σε απόσταση περίπου 60 έως 100 μέτρων από την αχτή και σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Από το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες. Και τι του περνάει ξαφνικά από το, μέσα από το κεφάλι? Μια οβίδα, να. Εδώ ο τύπος που γκρεμίζει το ιδιόκτητο βουνό από γλίνα στα καμίνια, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ανάμεσα στα άλλα που κάνει εκεί και τώρα έχει σταματήσει, είναι ότι έχει θάψει κάποιες οβίδες που υπάρχουν στην περιοχή και σε διπλανές ατομικές ιδιοκτησίες. Γιατί και τα βουνά από γλίνα στα καμίνια θεωρούνται ιδιόκτητα και έχουν γίνει αγοραπολισίες, υποτίθεται. Και ενημερωθήκαμε για ένα ντου, κυριακάτικο ντου, τυχαίο δεν νομίζω, της αστυνομίας στην περιοχή. Ένα περιπολικό με δύο άτομα, ένας με στολή, ο άλλος με πολιτικά. Και έκαναν αυτοψία, τραβούσαν φωτογραφίες στο κατεβασμένο ή γκρεμισμένο βουνό από γλίνα, από συγκεκριμένο συμπατριώτη μας, που έχει και αριθμό αδείας πάνω σε μια κολόνα εκεί. Και έχει και το όνομά του και το τηλέφωνο του. Και ο οποίος υποτίθεται ότι αγόρασε το βουνό από γλίνα από την πρώην ιδιοκτήτριά του που έμενε στην περιοχή, αλλά τώρα δεν μένει εκεί. Και θεώρησε σκόπιμο να πάει εκεί με ένα μηχάνημα, το οποίο δεσμεύτηκε στη συνέχεια, γιατί ήταν παράνομο, να σκάβει νύχτα το βουνό και να το έχει κατεβάσει 8 με 10 μέτρα. Ατομική του ιδιοκτησία, υποτίθεται. Για να κάνει τι? Δεν ξέρω τι. Και ανάμεσα στα άλλα έκανε και μια περίφραξη εκεί μπροστά, με σπασμένους κολόνες της ΔΕΗ. Ναι, ναι. Και μεγάλα κομμάτια γλίνας έχουν πέσει κάτω, στη βάση δηλαδή του βουνού από γλίνα, και σε μια έντονη βροχόπτωση καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Στο μεταξύ, το σημείο που βρίσκονται τα μεγάλα κομμάτια γλίνας κάτω στη βάση του βουνού και η ευρύτερη περιοχή και εκεί που έχει γίνει η περίφραξη, θεωρείται ότι είναι απαλλατριωμένη έκταση από παλιά, προκειμένου να γίνει ο δρόμος που διασχίζει την περιοχή προς το παλιό νοσοκομείο και το κτέλ. Και ρωτούσαν οι αστυνομικοί ποια είναι η απαλλατριωμένη έκταση Κυριακή απόγευμα λίγο μετά τις 6 και τραβούσαν και φωτογραφίες στο γκρεμισμένο βουνό από γλίνα. Τυχαίο δεν νομίζω. Για υπόθεση λέει που αφορά το 22, τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία ζακιθινής τρέλας και αυθαιρεσίας μαζί. Γιατί υπήρξε παρέμβαση από την αρχαιολογική υπηρεσία, το Δήμο επί των ημερών του Νικήτα Ρετάκη, πρώην Δημάρχου, και την Περιφέρεια επί των ημερών της Κατερίνας Μοθονέου, όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης, και διακοπή εργασιών στην περιοχή. Και επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο μερικών χιλιάδων ευρώ στο συγκεκριμένο συμπατριώτη μας που θεώρησε σκόπιμο να αγοράσει, αν το αγόρασε και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, το βουνό, και να αρχίζει να το σκάβει και δεν ξέρω και να κάνει τι εκεί. Και αυτό συνέχισε νύχτα να γκρεμίζει. Και με παράνομο μηχάνημα που δεσμεύτηκε και στη συνέχεια το μηχάνημα εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τώρα, κάτι έχει προκύψει. Βέβαια οι αστυνομικοί, όπως καταλαβαίνετε, πήγαν εκεί με εντολή εισαγγελέα, δεν πήγαν από μόνοι τους. Γιατί η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, υπάρχει και ένα πρόστιμο, δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί, και διακοπή εργασιών. Η αλλίωση φυσικού περιβάλλοντος και. Και πώς έπαιρνε, αν έπαιρνε άδειες από την πολεοδομία ο συγκεκριμένος συμπατριώτης μας και συνέχισε να κάνει διαφορά εκεί? μικρότερης κλίμακας άδειας, μεγαλύτερης κλίμακας, άδειας από την Πολυδομία και συγκεκριμένο μηχανικό και συνέχιζε, ενώ υπήρχε διακοπή εργασιών και πρόστιμο, να κάνει εργασίες. Γιατί αυτό έκανε. Και κάποια στιγμή σταμάτησε, γιατί μάλλον είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Και αν οι υπηρεσίες έχουν κάνει τη δουλειά τους και στο διάστημα αυτό. Θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα σε κάτι πιο θετικό και πιο καλό. Αναφέρθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου νωρίτερα. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, μέρα μεσημέρι και στο ιστορικό ενετικό γεφύρι, υπεγράφει ανάμεσα στον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτσι η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρόκειται να αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, και ένα πρωτοποριακό και πιλωτικό έργο, λέει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας, δηλαδή επέκταση και αποκατάσταση παραλίας. Γιατί εκεί η παραλία στο Αργάσι κοντεύει να εξαφανιστεί, η αλήθεια είναι. Εκεί ήταν και πρώην δήμαρχοι όπως ο Γιάννης Αγαλιανός, τέως δήμαρχοι, ο στρατηγός Παύλος Κολοκοτσάς, γιατί επί των ημερών του Γιάννη Αγαλιανού ξεκίνησαν διαδικασίες για το εν λόγω έργο και μετά από 25 χρόνια έφτασε η μέρα για την υπογραφή του και υποτίθεται η υλοποίησή του. Εκεί ήταν λοιπόν και πρώην δήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο δήμαρχος και ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης και πολλοί άλλοι. Μέρα μεσημέρι. Ίσως από το γεγονός ότι εκτέθηκε στον ήλιο για αρκετές ώρες και ο δήμαρχος είχε μια διαθεσία και νοσηλεύτηκε περαστικά του, αν όντως είναι από αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε ο τέος δήμαρχος Ζακυνθίου Γιάννης Αγαλιανός. Επαναλαμβάνουμε, επί των ημερών του σαν δήμαρχος Ζακυνθίων ξεκίνησαν οι διαδικασίες για το εν λόγω έργο. Να ακούσουμε τον Γιάννη Αγαλιανό.
1: Δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε όλους τους Ζακυνθινούς και ειδικά στους κατοίκους του Αργασίου που ήρθαν στο γραφείο το 1999 και έθεσαν το πρόβλημα της παραλίας, το οποίο μετέφερα στο Υπουργείο, αντιμετώπιση του Υπουργείου. Ήταν ένα χαμόγελο και τι λες, φίλε Γιάννη. Και όταν κατάλαβαν ότι δεν θα σταματήσουμε, τότε άρχισαν να το συζητούν. Γιατί είναι, όπως είπε ο κύριος βουλευτής ή ο κύριος δήμαρχος, δεν θυμάμαι, είναι ένα έργο που είναι το πρώτο στην Ελλάδα που γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν πριν 25 χρόνια να λες στον Υπουργό ότι θέλεις αυτό το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Όμως η συνεργασία με τους κατοίκους του Αργασίου, με το Κοινοτικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον κύριο Κοτσόνη, είχα καλή συνεργασία με όλους με το ίδιο επώνυμο, με την επιμονή του φίλου μου του Γιάννη του Ξένου, ο οποίος ήταν πολύ απαιτητικός να γίνει εκείνη τη στιγμή το έργο, και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί το έργο αυτό ήταν μεγάλης αξίας και μεγάλης ανάγκης. Και θα σας πω κάτι, ότι με το Αργάσι και προσωπικά, εμείς που μέναμε πιο πέρα εδώ στην πόλη, ήταν για μας το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Όχι μόνο της Ζακύνθου, ήταν εδώ που ερχόμαστε παιδάκια να κάνουμε το μπάνιο μας. Κάθε Κυριακή ήταν πολύ μεγάλη περίπτωση για κάθε παιδί ότι θα έρθει σε αυτή την υπέροχη αμμουδιά, σε αυτό το υπέροχο μέρος που έχει από εδώ θάλασσα και από εκεί βουνό. Ήταν λοιπόν στοίχημα ζωής αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα και αρχίσανε οι συναντήσεις πρώτα-πρώτα με την κυρία Φράγκου, η οποία έκανε και το σκελετό για να γίνει η δημοκράτηση της μελέτης και την οποία ευχαριστούμε γιατί αφιλοκερδώς τότε είχε προσφερθεί. Και θέλω να συγχαρώ σήμερα αυτούς που υλοποιούν το έργο, τον κύριο βουλευτή, τον κύριο δήμαρχο, τον Δημοτικά Συμβούλια, τον Δημοτικό Συμβούλιο, όλο το Αργάσι και το Κοινοτικό του Συμβούλιο. Να σας εκφράσω με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορεί να περιμένει η υπογραφή ούτε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος, παρά το ότι ήθελα να πω πάρα πολλά για να καταγραφεί τι ακριβώς. Ότι όταν πηγαίνεις σε μια θέση ανάληψης τόσων μεγάλων ευθυνών και βάζεις τη Ζάκυνθο, την πατρίδα σου, πάνω από το προσωπικό σου συμφέρον που είναι να διατηρηθείς στη Δημαρχία για να έχεις το αξίωμα, τότε πετυχαίνεις. Μπορεί να μην βγεις στην επόμενη τετραετία, αλλά είσαι πετυχημένος σε αυτό το οποίο σου αναθέσαμε. Δεν μπορώ να ξεχάσω ήταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, μετά από κάποιες συζητήσεις ομόφωνο στην ενέργεια αυτή, ο αντιπεριφερειάρχης, σήμερα ο Κώστας Καποδίστριας, που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είναι μεγάλη τιμή για μένα που τον βλέπω σήμερα αντιπεριφερειάρχη, και είναι και άξιος φυσικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κομπανάτο Γιάννη, ο οποίος στάθηκε πάντα στο πλευρό αυτού του έργου και δίπλα μου και δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το γνωρίζει ο Ανδρέας Κοτσόνης. Να ευχαριστήσω τον Μίμη τον Κοτσόνη, που ήταν Δημοτικό Σύμβουλος και ήταν παρόν σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις, και να σας δηλώσω ότι είμαι πολύ ευτυχής και πολύ συγκινημένος που εκείνος ο αγώνας όλων αυτών των ανθρώπων σήμερα δικαιώνεται. Ευχαριστώ όσους βοηθήσανε.
0: Είχαμε και εμείς εδώ μια Κέτη Κοτσόνη. Δεν την προλάβεις, Αλέξανδρε Λάση. Τη θυμάσαι? Ναι, την Κέτη την Κοτσόνη, καλή της ώρα. Είναι αρκετά χρόνια τώρα στη ΔΕΙΑΣ, εργάζεται εκεί. Ήταν εδώ μουσική παραγωγός, έτσι. Σποτάκια με τη φωνή της κτλ. Καλημέρα στην Κέτη Κοτσόνη, αν ακούει. Αυτά από τον τέος Δήμαρχο Ζακυνθίων Γιάννη Αγαλιανού και νυν Πρόεδρο της Λέσκης, ο Ζάκυνθος. Για τον εαυτό του λέει ότι δεν ότι έκανε την αποχέτευση, εννοούσε, έκανε και την πλακόστρωση της Αλεξάνδρου Ρώμα, την πεζοδρόμηση, και δεν ξαναβγήκε δήμαρχος. Τα έχουμε ζήσει από κοντά όλα αυτά. Πακέτο πάντα με τον Γιάννη Κοπανά, πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ΔΕΠΑΣ τότε κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε και την, και την τοποθέτηση επίσης ενός τέος δημάρχου, του Παύλου Κολοκοτσά, του στρατηγού εν αποστρατεία, που πάλι μίλησε για στρατηγικό σχέδιο και επί των ημερών του, ότι συνέβαλε και εκείνη η Δημοτική Αρχή, όχι από μόνη της φυσικά, για να γίνει πράξη το έργο, να φτάσει η μέρα της υπογραφής, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση. Ήταν εκεί. Δεν ήταν άλλοι πρώην τέος δήμαρχοι εκεί, όπως ο Στέλιος Μποζίκης ή ο πρώην δήμαρχος ή ο τέος δήμαρχος Νικήτας Σαρατάκης.
2: Βρίσκομαι σε ένα αγαπημένο περιβάλλον. Το Αργάσι για μένα είναι το πιο αγαπημένο μέρος και το περνάω κάθε μέρα δύο φορές. Γι' αυτό και όταν έλαβα σε δύσκολους καιρούς και σε δύσκολες καταστάσεις στη Δημαρχία το 2014, το πρώτο μέλημά μου ήταν να διορθώσω το βιολογικό, που τα λίμματα φεύγανε από το ποτάμι και ερχόντουσαν στο Αργάσι, και έκανα την πρώτη παρέμβαση και με ενέργειες εξασφάλισα χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια. Και ότι πρέπει να ξέρετε ότι εγώ κινήθηκα με στρατηγικό σχεδιασμό για όλα τα προβλήματα του νησιού, όπως είχα μάθει και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δυστυχώς, μετά από μένα όταν παρέδωσα, δεν προχώρησαν τα πράγματα. Είμαι ευτυχής σήμερα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε, και κύριε Ανδρέα Κοτσόνη, που είσαι αδερφός, ο Τιμόθεος είναι ο φιότσος μας, έτσι, του Παύλου του Κολοκοτσά. Είχα ορίσει και αντιδήμαρχο τον Κώστα τον Κόκλα νεαρό τότε για να επιβλέψει το Αργάσι και να συνεχίσει μαζί με την κυρία Φράγκου αυτό το μεγαλόπνοο έργο που σήμερα πραγματικά είναι την πραγματικότητα. Και δεν θα ξεχάσω ότι έκανα 10 χρόνια να βάλω μια γέφυρα στρατιωτική στο ποτάμι για να διευκολύνεται η κυκλοφοριακή κατάσταση του Αργασιού και να μην μπαίνει ουρά μέχρι τα λαζονέτα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, τα έχουν πει όλοι. Και εύχομαι πάντα υγεία, δύναμη και προκοπή στον τόπο μας.
0: Αυτά από τον μία φορά στρατηγό, πάντα στρατηγό, εν αποστρατεία, πρώην τέος δήμαρχο Ζακύνθου, Παύλου Κολοκοτσά. Πάντα από την ειδική εκδήλωση που προγραμματοποιήθηκε στο Αργάσι, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και στο ιστορικό ενετικό γεφύρι, όπου υπεγράφει ανάμεσα στο Δήμαρχο Ζακύνθου και τον Ανάδοχο η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Ένα έργο συνολικού ύψους 5,3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο πρόκειται να αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Πάμε να ακούσουμε και τώρα τι έχει η σειρά. Τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Αργασίου και παράλληλα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ., Ανδρέα Κοτσόνη.
3: Αυτό που ονειρευτήκαμε τόσα χρόνια, 25 χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα. Η συγκίνησή μας είναι πραγματικά σε όλους τους αργασιώτες. Είναι ευαίσθητη και καταλαβαίνετε πόσο χαρά μας γεμίζει ότι αυτό που τραβήξαμε, αυτό που ονειρευτήκαμε, αυτό που ζήσαμε 25 χρόνια να γίνεται στην αρχή του μια πραγματικότητα με την ολοκλήρωση, όπως είπαν και οι προλέστατες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για τα λόγια του προς το πρόσωπό μου. Ας θέλω να πω με τη δική μου σειρά ότι για να γίνει αυτό το έργο, αλήθεια, περάσαν πάρα πολλά κύματα. Θα αναφερθώ σε κάποια ονόματα, τέως Προέδρο, Τιμόθε Κοτσόνη, Γιάννη Κοτσόνη, οι οποίοι είχαν αρχίσει μαζί με τον κύριο Γιάννη Αγαλιανό να χτίζουν και να αρωματίζονται αυτό το έργο. Αυτοί ήταν πραγματικά που πιστέψαν ότι το αργάσι θα αλλάξει όψη. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Βουλευτά, ότι πόσα αγώνες έκαναμε μαζί για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Δεν θα ξεχάσω τους εργασιώτες που γιομίσαν τις πλατείες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποιους ανθρώπους από άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό αξίζουν ένα χειροκρότημα εργασιώτες για τον αγώνα και τη στήριξη που είχαμε τόσα χρόνια. Ήταν πάρα πολλές τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, αλλά όταν είμαστε ενωμένοι, όταν προχωρούμε βήμα-βήμα, όλα δημιουργούνται και λύνονται όπως φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τελευταίο πρόβλημα που δημιουργήθηκε τελειώνοντας αυτό το έργο, που ήταν η φάρη απάνω στους μόλους που υπήρχαν. Τελευταία στιγμή και τελευταία στιγμή δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Και όμως με τη συνέπεια και με τη βοήθεια της Γενικούς, που κάπου εδώ είναι δίπλα μας, εδώ είναι, θέλω να την ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί πραγματικά ήταν αυτή που βοήθησε αυτή τη στιγμή να έχει τελειώσει και τελευταία πινελιά απάνω σε αυτό το έργο. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί είναι και μεσημέρι και οι δουλειές είναι αυτές, αλλά είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, όλοι οι εργασιώτες είμαστε μια γροθιά, όλοι πρέπει να περασπιστούμε αυτό το έργο, το οποίο στους αναδόχους θέλουμε να τους υποστηρίξουμε και να το προχωρήσουμε όπως το έχουν σχεδιάσει και όπως το έχουν μελετήσει, γιατί σήμερα το Αργάσι κέρδισε ένα έργο, η Ζάκη το κέρδισε ένα έργο, αυτό που κέρδισε όμως πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός, που θα γίνουν πάρα πολλά έργα τέτοια και θα δώσουν πνοή στον τουρισμό. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι στην ολοκλήρωση του έργου να είμαστε όλοι εδώ, να χειροκροτήσουμε και να πούμε μπράβο στους αναδόχους και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που στηρίξαν αυτό το έργο.
0: Αυτά και από τον Ανδρέα Κοτσόνη, γνωστός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Την πιο σύντομη τοποθέτηση, όπως πάντα, μερικά δεύτερα, την έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κώστας Καποδίστριας. Ακούστε και θα καταλάβετε.
4: Δουλειά μας είναι αυτά τα οράματα να τα κάνουμε πράξη. Και η Περιφέρεια από τη μεριά της προσπαθεί και το βγάζει την ώρα που πρέπει, κύριε Βουλευτά, όπως το βγάζετε κι εσείς. Και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντα τέτοια, κουράγιο, δύναμη, επιμονή, υπομονή και όραμα. Μήπως αλλάξει αυτό το κι εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αρχή, κύριε Ανάδοχε.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα, γιατί μίλησε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, από την τοποθέτηση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου για το έργο αυτό στο Αργάσι.
5: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. 25 χρόνια προσδοκίας, 25 χρόνια αγώνα, 25 χρόνια διεκδίκησης από τους ανθρώπους του Αργασίου. 6 δημοτικές αρχές. Και σήμερα επιτέλους μπορούμε να το πούμε δυνατά. Η αναμονή τελείωσε. Η ώρα της υλοποίησης έφτασε. Σήμερα είμαστε εδώ για να κλείσουμε ένα κεφάλαιο 25 ολόκληρων ετών. 25 χρόνια αναμονής. Το Αργάσι περίμενε. Οι κάτοικοι του περίμεναν. Οι επαγγελματίες περίμεναν. Η Ζάκυνθος ολόκληρη περίμενε. Και όσοι γνωρίζουν την ιστορία αυτού του έργου γνωρίζουν ότι η σημερινή μέρα δεν ήρθε εύκολα. Θυμόμαστε όλοι τις συγκεντρώσεις και τις διαμαρτυρίες σας. Θυμόμαστε τους ανθρώπους που βρέθηκαν κάτω και μέσα στο Δημαρχείο ζητώντας επίμονα να δοθεί λύση. Θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, καταλαβαίνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Καμία μεγάλη αλλαγή δεν έρχεται χωρίς διεκδίκηση και πολιτική βούληση. Το Αργάσι δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί. Το Αργάσι δεν σταμάτησε ποτέ να περιμένει αυτή την ημέρα. Και σήμερα αυτή η μακριά διεκδίκηση περνά από την ιστορία στην πράξη. Θέλω όμως να θυμίσω και κάτι ακόμα. Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου ήταν σημαία. Ήταν μία από τις δεσμεύσεις που βάλαμε μπροστά στους συμπολίτες μας. Είπαμε ότι θα παλέψουμε για να προχωρήσει. Είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε τη λύση. Είπαμε ότι το Αργάσι δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και σήμερα εδώ δεν είμαστε για να επαναλάβουμε εκείνη τη δέσμευση, αλλά είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι αυτό που δεσμευτήκαμε γίνεται πλέον πράξη. Και αυτό είναι το νόημα της σημερινής ημέρας. Ότι ό,τι υποσχεθήκαμε, το διεκδικήσαμε. Ό,τι διεκδικήσαμε, το προχωρήσαμε. Και σήμερα υπογράφουμε για να ξεκινήσει. Από τα λόγια λοιπόν, περνάμε στα έργα. Η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου δεν είναι απλά μία αισθητική παρέμβαση. Είναι ένα έργο ουσίας. Ένα έργο που αναβαθμίζει την παραλιακή ζώνη, θωρακίζει την ακτογραμμή και δημιουργεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ποιοτικό δημόσιο χώρο. Αποτελεί παρέμβαση κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής επί της ουσίας, που έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα διάβρωσης σε μήκος 2 χιλιόμετρων. Το έργο, το οποίο το βλέπετε πώς θα είναι στην ολοκλήρωσή του, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός συστήματος από 12 κυματοθράστες, ενός τερματικού προβόλου και δύο προβόλων εκβολής του χυμάρου, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού φωτοσήμανσης, 13 οβελών και 13 φωτοσημαντήρων για τους κατασκευασμένους σχηματοθράφτες, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας φάρων του πολεμικού ναυτικού για λογαριασμό του Δήμου Ζακίνθου. Δημιουργείται λοιπόν ένας δημόσιος χώρος που αξίζει στους κατοίκους του Αργασίου, στους επαγγελματίες, αλλά πολύ περισσότερο και στους επισκέπτες του. Έναν χώρο αντάξιο του Εργασίου και της Ζακίνθου. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Αυτό το έργο δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Δεν ανήκει σε καμία δημοτική αρχή. Ανήκει στο Αργάσι, ανήκει στη Ζάκυνθο. Ανήκει...
0: Παντού. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Μίλησε πάνω από 10 λεπτό, λίγα λεπτά της ώρας, όσα προλαβαίνουμε.
6: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόσαστε σήμερα μαζί μας, γιατί το έργο, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, έχει μια συνέχεια. Νομίζω ότι ξεκίνησε ως ιδέα και ως διεκδίκηση από την εποχή του Γιάννη του Αγαλιανού, για να το αναλάβει μετά ο Άκης ο Τσαγκαρόπουλος και βέβαια να περάσει στα χέρια τα δικά μου για να μπορέσουμε τελικά να το ολοκληρώσουμε και να πληρωθεί μέσα από το πρόγραμμα Θησέας. Θα το αναφέρω και μετά το ιστορικό τι ακριβώς έχει γίνει. Οπότε είναι σημαντική και η παρουσία σας εδώ, γιατί κανένας δεν περισσεύει στην εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου και ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι πιλότος για άλλα έργα στην Ελλάδα, γιατί είναι το πρώτο έργο το οποίο θα γίνει. Σήμερα λοιπόν είναι μια ξεχωριστή ημέρα για το Αργάσι. Και είναι ξεχωριστή όχι μόνο γιατί υπογράφεται η σύμβαση για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο. Είναι ξεχωριστή γιατί σήμερα τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν τα έργα. Σήμερα η πραγματικότητα απαντά σε όλους. Απαντά σε εκείνους που για χρόνια έλεγαν ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει. Απαντά σε εκείνους που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Απαντά σε εκείνους που έλεγαν ότι προσπάθεια είναι μάταιη. Και απαντά από όλα στους ανθρώπους του Αργασίου που περίμεναν χρόνια να δουν ξανά την παραλία τους. Θέλω όμως να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Γιατί εγώ δεν εμφανίστηκα σήμερα εδώ. Η ιστορία αυτού του έργου ξεκινά πολλά χρόνια πριν. Το 2009, όταν είχα την ευθύνη του Δήμου Ζακίνθου ως Δήμαρχος, πήραμε μια απόφαση. Να μελετήσουμε σοβαρά το πρόβλημα. Να περιορίσουμε τις διαπιστώσεις, να μην βγούμε να πούμε για άλλη μια φορά η παραλία χάθηκε, να κάνουμε μελέτη και η μελέτη αυτή έγινε. Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Θησέας, πληρώθηκε από το Δήμο και ολοκληρώθηκε. Και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια για την αποκατάσταση της ακτής. Και μετά πέρασαν χρόνια, πολλά χρόνια. Χρόνια κατά τα οποία άλλαξαν διοικήσεις, πρόσωπα, έγιναν εκλογές, ακούστηκαν υποσχέσεις, έγιναν ανακοινώσεις. Αλλά το έργο δεν έγινε. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κριτική. Η κριτική είναι απαραίτητη στη δημοκρατία. Έχω όμως πρόβλημα με την κριτική που γίνεται αυτοσκοπός. Έχω πρόβλημα όταν κάποιος δεν έχει να παρουσιάσει αποτέλεσμα και επιλέγει να αμφισβητεί αυτόν που προσπαθεί να το πετύχει. Έχω πρόβλημα όταν στους πολίτες λέγεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά χωρίς να έχει γίνει η προσπάθεια που απαιτείται για να βρεθούν. Και κυρίως έχω πρόβλημα όταν δημιουργείται η εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί εγώ δεν τη δέχομαι αυτή τη λογική. Στη Ζάκυνθο δεν είμαστε καταδικασμένοι στην αδράνεια. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να συζητάμε για δεκαετίες τα ίδια προβλήματα. Και δεν είμαστε καταδικασμένοι να βλέπουμε τις ευκαιρίες να χάνονται. Γι' αυτό, όταν επέστρεψα στην πολιτική ως βουλευτής Ζακύνθου, είπα κάτι πολύ απλό. Το έργο του Αργασίου πρέπει να γίνει. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένας αγώνας. Υπηρεσίες, υπουργεία, τεχνητές διαδικασίες, εγκρίσεις, χρηματοδότηση, επικαιροποιήσεις, διαβουλεύσεις, πιέσεις, συναντήσεις και πολλές φορές χρειάστηκε να επιμένουμε εκεί που άλλοι έλεγαν άστο δεν γίνεται. Δεν σταματήσαμε ποτέ. Γιατί είχαμε απέναντί μας όχι μόνο ένα πολιτικό σύστημα. Είχαμε απέναντί μας μια υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους του εργασίου. Και σήμερα είμαστε εδώ. Το έργο έχει προχωρήσει, είμαστε έτοιμοι μάλλον να προχωρήσει, η διαδικασία δημοκράτησης έγινε. Υπάρχει ανάδοχος και σήμερα υπογράφεται η σύμβαση. Αυτό είναι το γεγονός. Όχι η θεωρία, όχι η φημολογία, όχι η πολιτική κουβέντα στα καφενεία, αλλά η σύμβαση. Αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση. Γιατί κάποιοι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Τα έργα όμως δεν λένε ψέματα, τα έγγραφα δεν λένε ψέματα, οι υπογραφές δεν λένε ψέματα, η χρηματοδότηση δεν λέει ψέματα και σήμερα έχουμε όλα αυτά μπροστά μας. Θυμάμαι πολύ καλά όταν χρειάστηκε να έρθω ίδιος στο Αργάσι και να μιλήσω στους κατοίκους. Να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω τότε, μην τους πιστεύετε ό,τι σας λένε ότι δεν γίνεται. Μην πιστεύετε όποιος σας λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα πριν καν προσπαθήσει να τα εξασφαλίσει. Μην πιστεύετε όποιον έχει μάθει να βλέπει μόνο εμπόδια. Εγώ σας είπα τότε, θα το παλέψουμε και τα χρήματα υπάρχουν. Και σήμερα σας λέω το παλέψαμε και φτάσαμε εδώ. Μαζί με το Δήμο, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες. Όμως, φίλες και φίλοι, η αποκατάσταση της παραλίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απομονωμένα. Γιατί η προστασία του εργασίου είναι ένα συνολικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο, το οποίο εκτελείται από το Δήμο της Ζακύνθου και από τη ΔΕΙΑΣ. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή. Το βιολογικό καθαρισμό της Ζακύνθου, η αναβάθμιση του βιολογικού και η μετάβασή του σε τριτοβάθμιο επίπεδο επεξεργασίας, που θα είναι την άνοιξη έτοιμο, είναι κρίσιμη για την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά για την ποιότητα των υδάτων και την προστασία της παράκτειας ζώνης. Και θέλω σήμερα να δεσμευτούμε όλοι απέναντι στους ανθρώπους του εργασίου ότι την άνοιξη θα έχουμε έτοιμη την τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού.
0: 12 ακριβώς, μία ακριβώς, τη λέω άνθρωπος δεν προλαβαίνουμε. Ακούσαμε τα σημαντικότερα από τα όσα είπε ο βουλευτής για την ανάπλαση της παραλίας Αργασίου στο πλαίσιο της προστασίας της από την παράκτεια διάβρωση κτλ. Κτλ. Συνδεόμαστε με τον 102,FM στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από την περιφέρεια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ertzakinthou.
0: Ertzakinthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: όταν κανείς δεν σου χτυπά. Ούτε κανείς σου απ'
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Στον έρωτα και στα χαρτιά. Να το γιορτάζεις.
1: Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η αδιούχα Άννα Καποδίστρια, αλλά μας έχει αφήσει κάβα. Τη φροντίδα του ήχου είχε ο Σταύρος Ολιβέρης. Και στα εφέ και στα TikTok. Και στα TikTok είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Ζωντανό 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει, φαντάζομαι. Όσοι δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε και όταν θα απομακρύνεστε από το ραδιόφωνο σας. Μέσω του τηλεφώνου, του τάμπλετ, του οποιασδήποτε έξυπνη συσκευή, σε πάση περιπτώσει.
0: Και ξαναπερνούν φωτιά τα όνειρά σου.
1: 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας.
0: Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό.
1: Ertzakinthou, παπάκι, ert.gr και Erazak1, το δεύτερο mail μας, παπάκι, yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
0: Έξω εκεί στην ερημιά.
1: Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Ertzakinthou και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς απαντάμε.

Σήμερα είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Ίωνας, ο Ιωνάς, ο Ίων και η Ιωνία. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και σε μένα που έχω και γενέθλια. Να μην το πω, να το πω. Κλείνω τα 32. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, είναι ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, είναι παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και είναι και ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Ο Καπετανίδης ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Τούρκους, κρεμάστηκε σαν σήμερα το 1921 στην Αμάσια. Επειδή ήταν ένας από τους μαχητικότερους δημοσιογράφους, εξέδιδε τότε την εφημερίδα του Πόντου Εποχή, με την οποία αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας και ήταν από τους πνευματικούς ηγέτες του Πόντου, έτσι, για να μαθαίνουμε και κάτι.

0: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εδώ, τους ανέφερα και πριν. Άννα Καποδίστρια, Σταύρος Λιβέρης, Αλέξανδρος Λάση για το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που αποκλείεται να μην βρεις κάπου τον εαυτό σου. Κάπου θα τον πετύχεις. Δεν μπορεί να τα αναφέρει όλα. Στους ροκάδες που δεν κουράστηκαν, εδώ έχει διάφορα. Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα είναι διάφορα θέματα, πολλά και διάφορα. Είναι η δολοφονία μιας 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Ο κόσμος έχει σαλτάρει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, είναι πια, το έχουν πολύ, πολύ εύκολο. Είναι η νέα ήττα του CDU στο Μεκλεμβούργο στη Γερμανία, όπου ανεβαίνει το AfD και το CDU μένει εκτός κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Είμαστε ένα αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Είμαστε στην ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας με δύο αλλαγές που εφαρμόζονται από σήμερα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Συνεχίζεται η υπόθεση της διαλεύκανσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι η επικαιρότητα, έχει πολλά. Ένας υπνοθεραπευτής για το Μαζονάκη έχει πάει στον ανακριτή, αυτός που έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική. Στη Silicon Valley θα πάει με σκοπό να προσελκύσει επενδύσεις και να υπάρξει και μια κουβέντα για την τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, με συγχωρείτε. Και πώς θα τα δούμε όλα αυτά, φυσικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Άκου τώρα. Εφημερίδες!

Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Κληρονομίες εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, βάση drones και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο ο Μέρτς. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B. Λευκός οίκος, έξωση σε CNN, Πολίτικο και MS Now από τον Τραμπ. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα. Λίγες μέρες πριν κρίση τα 103, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον γκάζι. Βαϊμάρι, πως το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού.

Απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δίχτυ προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Αυτός πλακώθηκε με έναν 76χρονο και έχασε τη ζωή του. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεβούργο. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley, ντεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3%. Στο σχολείο με όπλα βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι.

η εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Γερμανία, πρωτιές για Die Linke και AfD. Παύλος Φίσας, η απάντηση στον φασισμό δόθηκε στο δρόμο. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Τηρεσία του Δημοσίου, το μεγάλο φακέλωμα. Οικογενειακά επιδόματα, μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Προσωπικά δεδομένα στο σφυρί, το Μαξίμου σε κοινή θέα. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, υπηρεσίες και άλλα ακίνητα του κράτους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο και Ντιλίνκε στο Βερολίνο. Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές τελεχών στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας, τα εύσημα από Σκόπ, Μούντις και τα κέρδη για τη χώρα. Το Μανιφέστο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Τέμπι, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Σε επιφυλακή οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρομοκράτες Χούθη βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η χειρή διάψευση τουρνάρα για τα ύπουλα χτυπήματα κατά ΓΕΚ, Τέρνα και Τραπεζών. Τραμπ versus Πολίτικο έλαβε παράνομη κρατική επιδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

κόντρα. Παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μια ξαπλώστρα. Χρήση και της βιομετρικής τεχνολογίας, ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπανατζίδες. Πολιτικός σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται ο Μέρτς. Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα, με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αισιόδοξο μήνυμα, επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων.

Πάμε στην Political. Το μεγάλο αφιέρωμα της Political. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο. Τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Δικαίωση της κυβέρνησης, διπλή αναβάθμιση του αξιόχρεου, διπλό χαστούκι στην αντιπολίτευση. Αυτοψία της Political στη Μύκονο. Συνεχίζει να ρέει αυθαίρετο μπετόν παρά τις καταγγελίες στο μικροσκόπιο η πολεοδομία. Νέες απειλές από Φιντάν. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει παράτολμες ενέργειες, η ισχύς μας είναι γνωστή. Ένοπλες δυνάμεις, νέα εποχή για στρατιωτική θητεία και εφεδρεία με τον οπλίτη πολίτη. Δημοκρατία. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρμιάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο πλεύρη. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τις σχέσεις με τη Γάκα. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Ξεσκεπάζεται το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη, ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκίρη. Ώρα ευθύνης για τον Άριο Πάγο, η ανέρεση για τη μακεδονική γλώσσα σε αναρμόδιο τμήμα. Πιερακάκης να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Επιτελική επιτυχία, 21 ημέρες τους πήρε να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά στην Κόνιτσα. Για τις αναβαθμίσεις στην Πανοκρουσίες, για τους φόρους στα καύσιμα κρύβονται, ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση.

Είναι αυτεμπορική. 4 καταλύτερες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Μόνο παραγωγικές οι 8 κατηγορίες θα είναι αποδέκτες των ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γερμανικές εκλογές, διπλή ήττα Merz, αλλά δεν παρετείται. Moody's Scope, τα μηνύματα και οι προκλήσεις της διπλής αναβάθμισης. Μέση Ανατολή, τελεσίγραφα ανησυχίας για ευρύτερη ανάφλεξη. Νίκος Χριστοδουλίδης ξεπερνά το 27% η αύξηση στο κυπριακό νοιολόγιο. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στις αθλητικές εφημερίδες.

Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day. Από μηχανής Μανόλο, ο Σάλιακας μπήκε αλλαγή στο 66 και με υποδειγματική κεφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο διπλό στον Ολυμπιακό. Αλγουαθίλ, επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στη Λιβαδιά και τα φαλτσοσφυρίγματα του Τσιμεντερίδη, που μαζί με τον Βαρίστα Παπαδόπουλο αγνώρισαν πέναλτι του Βράκα σε βάρος του Φρόιλερ. Ο Ελβετός Χαφ ήταν αυτός που έβγαλε τη σέντρα στον χρυσό σκόρερ. Οι Πειραιώτες είχαν και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Τζικίνιο. Δεν τα βλέπουμε τα χάλια μας, που φαίνεται. Σφαγή των αμνών. Μπέος, παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Πολυχρόνης και Τζίλος, διαιτητής και Βαρ, να ελεγχθούν από την εισαγγελία. Μαϊμού χαρακτήρισε το πέναλτι υπέρ του Γιώβιτς, με το οποίο η Ένωση άνοιξε το σκορ. 1-2 το σκορ για την ιστορία, Βόλος ΑΕΚ. Ανδρέας, ο ήλιος ο πράσινος, έλαμψε πάλι ο Τετέι που με υπέροχο γκολ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε τρίποντο επί της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νεάπολης. Πρωταθλητής. Δελήριο με μαγιά και εθνικό ήρωα τον Σάλιακα, διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά. Ξέσπασμα παικτών, προπονητή και πάνω από 2.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά. Και τώρα υπάρχει ο χρόνος για να επανέλθει η ομάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Αλγουαθίλ, πρέπει να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, είμαστε Ολυμπιακός. Παράδειγμα ο Φρόιλερ για τους νέους παίκτες. Ο Ρέτσος αγκαλιάζει το Σάλιακα μετά το λυτρωτικό γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλο πάθος από τον Αλγουαθίλ, ο οποίος ξέσπασε στο 0-1. Τη μέρα που κλείθηκε ξανά στην Εθνική Ανδρών, ο δεξιός μπακ του θρύλου χάρισε την νίκη με κεφαλιά στις καθυστερήσεις. Δικαιώθηκε ο θρύλος για την επιμονή του να ψάξει μέχρι τέλους τον γκολ, ανακάτεψε την τράπουλα ο Ιμανόλ και του βγήκε ντεμπούτο για τον Μάριους. Όργια στο Βόλο, βόμβες Μπέου, να ψάξει ο εισαγγελέας να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν στα εκατομμύρια ευρώ που παίχτηκαν στο διπλό. Μάλιστα. Φως. Σάλιακας και Τέζα. Ο Έλληνας μπακ έσπασε τον μπλόκο του αξιόμαχου Λεβαδιακού με κεφαλιά στο 90-2, χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό με 1-0 στη Λιβαδιά και οι Πειραιώτες πάνε με ηρεμία στη διακοπή. Όλα τα λεφτά ο Τετέι, χάρη στον γκολ του διεθνούς επιθετικού στο 33. Ο Παναθηναϊκός, που έπαιξε άσχημα στο δεύτερο μέρος, κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την Νίκαια, κερδίζοντας 1-0 την Καλαμάτα και να παραμείνει αήττητο στο πρωτάθλημα. Διπλό του Γιώβιτς, η ΑΕΚ που όδευε ολοταχώς προς τρίτο σερί 1-1 εκτός έδρας. Πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια στο 88, με υπέροχη κεφαλιά του Σέρβου που διαμόρφωσε το 2-1 επί του Βόλου. Τρίποντο με απώλειες, ο ΠΑΟΚ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο, αλλά τραυματίστηκαν σοβαρά η Αλή και Παυλένκα. Ώρα των σπορ. Άγιος Λουκάς. Έτσουξε πολύ αυτή η νίκη για το 1-2 μέσα στο Βόλο. Ο Μέγας Γιώβιτς πρώτα με πεναλτάρα που κέρδισε από τον Κάργα και εκτέλεσε εύστοχα στο 61 και με κεφαλιά κανονιά στο 88, έδωσε τη λύση και τους τρεις βαθμούς στην κακή ΑΕΚ των εκτός έδρας αγώνων. Πάει στη διακοπή με ηρεμία και πρέπει να βρει πώς θα διορθωθεί η αγωνιστική της εικόνα μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Live Sport. Κλάση Γιώβιτς, με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Σέρβου Σταρ, η ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο διπλό της στο πρωτάθλημα στον Βόλο. Φωνές για τη διαιτησία. Τανκ Τετέι, με απίστευτη γκολάρα του διεθνούς Φορ, το τρένο του Παναθηναϊκού πέρασε από την Νίκαια 0-1 την Καλαμάτα και συνεχίζει το απόλυτο στο πρωτάθλημα. 5-5 και συν 3 από ΠΑΟΚ, συν 4 από ΑΕΚ, συν 5 από Ολυμπιακό. Απόδραση στο 92 με τον Σάλιακα.
Αγκουαθίλ, υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τέλος. Αρνητής της ήττας για τον ΠΑΟΚ, για τον Όφη. Τρίποντο μαγιάς παρά τις πληγές για τον ΠΑΟΚ. Και Μέτρο Σπορ, περίπατος με άγχος. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε άνετα 0-2, αλλά στο δεύτερο, από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, μίκρινε πολύ. Έκανε τον πανετολικό Μπαρτσελώνα και ησύχασε μόνο όταν στο φινάλε έγινε το 1-3. Δώρο η νίκη στην ΑΕΚ, σφαγή του Βόλου στο Παλθεσσαλικό από Πολυχρόνη και Τζίλο. Με πολλές δοκιμές και στο Ρελαντί, άρεσε ο Άρης με κορυφαίου σκόρερ Λίντελ 15 και το Λιόπουλο 13 για τον μπασκετικό Άρη. Σπανούλης είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά, η δίψα του κόσμου πρέπει να γίνει κίνητρο. Δείγμα θετικό, ο Ηρακλής έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, επίσης ο μπασκετικός Ηρακλής.

Λοιπόν, δίνουμε ιδέες. Είναι, ρε παιδί μου, σε οτιδήποτε συμβαίνει δεν υπάρχει παρθενογένεση, έτσι. Κάποιος έχει μία ιδέα, ας πούμε, έχει το συγκεκριμένο, δηλαδή, που θα πω, έχει γίνει, αλλά έχει γίνει σε άλλο επίπεδο και το υιοθετεί εδώ. Και είναι, δίνουμε ιδέες και για εδώ, για οπουδήποτε μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στον Δήμο Ιωαννιτών, στα Γιάννενα δηλαδή, για να το πω πιο... Ο Δήμαρχος, καταγγελία υπάρχει, ότι ο Δήμαρχος, λέει, ζήτησε υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλων σε φιέστες εργολάβων. Έφτασε λοιπόν ένα μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων της υπηρεσιακής, τα υπηρεσιακά του email, υπηρεσιακά τους email, σχετικά με τη συμμετοχή, λέει, σε ένα εργαστήριο αξιολόγησης. Και είχε μια σημείωση που από τον δήμαρχο, από το γραφείο του Δήμαρχου Ιαννίνων, τον κύριο Μπέκα, Θωμάς Μπέκας είναι ο δήμαρχος, η οποία, λέει, ουσιαστικά επέτασε την υποχρεωτική παρουσία 2 ατόμων από κάθε διεύθυνση σε εκδήλωσή του. Άρα δεν ήταν για όλους, μην είστε υπερβολικοί. Είπε 2 από κάθε τμήμα, κάθε διεύθυνση, δεν είναι πολύ. Λοιπόν, ήταν, λέει, πρόκειται για ανάπλαση μιας περιοχής και λένε τώρα οι εργαζόμενοι των Ιωαννίνων ότι είναι συμμετοχικό το πρόγραμμα ανάπλασης μιας περιοχής. Θα καταλαβαίναμε, λέει, την υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλων συγκεκριμένων ειδικοτήτων από συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή τεχνική υπηρεσία ή διεύθυνση πρασίνου. Θα καταλαβαίναμε, λένε, επίσης, αν καλούσε ο Δήμος τους εργαζόμενους που μένουν στην περιοχή της ανάπλασης, ακόμα και εν ώρα υπηρεσίας, για να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη γειτονιά τους. Αλλά δεν καταλαβαίνουν το ότι τους εστάλει με αυτό το email υποχρεωτική, όπως λένε οι ίδιοι, παρουσία των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φιέστα ή παράδοση ή έργου ή την εκδήλωση αυτή. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, ζητούν την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης παύλα εντολής. Σημειώνουν πως δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα από τον κώδικα των δημοτικών υπαλλήλων. Και μάλιστα, λέει, είναι και μια εκδήλωση που δεν έχει καν ομιλίες υπηρεσιακών παραγόντων. Κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι τους καλεί για να κάνουν εμπούγιο στις εκδηλώσεις του και δεν επιτρέπουμε, λέει, εμείς να μας χρησιμοποιούν ως μπουλού και κομπάρσον. Στον Δήμο Ιωαννίνων αυτό, παιδιά. Αλλά τώρα, ξέρω, μπορεί να μπαίνουν ιδέες σε διάφορους που μας ακούνε σε καμιά σαρανταριά δήμους εδώ γύρω.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Επειδή είδα τώρα το, στο Earth News, στο, στα αθλητικά, στο Δελτίο, το, τα γκολ από την χθεσινή αγωνιστική, γκολάρα το δεύτερο του Γιόβιτς, το πρώτο δεν υπάρχει πέναλτι, ούτε στη φαντασία δεν ξέρω τίνος. Του πιο φανατικού ΑΕΚΤΖΙ δεν υπάρχει πέναλτι εκεί, για να τα λέμε έτσι και αυτά. Λοιπόν, στο Άχου τώρα, Αθηνά Οικονομάκου, καιρό είχαμε. Γιατί τόση τοξικότητα ρε παιδιά? Το βίντεο όλο νόημα στο TikTok.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Με ένα αυθόρμητο βίντεο επέστρεψε στο TikTok η Αθηνά Οικονομάκου, θέλοντας αυτή τη φορά να μοιραστεί έναν προβληματισμό της με όσους την ακολουθούν.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας εξήγησε πως αν και διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα, δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή και δεν τη χρησιμοποιεί συχνά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ωστόσο φαίνεται πως όσα έχει παρατηρήσει ήταν αρκετά για να τις δημιουργήσουν απορίες σχετικά με τον τρόπο που αρκετοί χρήστες επιλέγουν να εκφράζονται.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην αρνητικότητα και στα επικριτικά σχόλια που συναντά κανείς, κάνοντας τη χαρακτηριστική ερώτηση: γιατί τόση τοξικότητα ρε παιδιά?
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Χωρίς να χάσει το χαμογελό της, δεν το χάσε, το λέει εδώ συντάκτης, η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε να απορεί με την ένταση που επικρατεί πολλές φορές στα social media, ανοίγοντας ουσιαστικά μια συζήτηση που απασχολεί όλο και περισσότερο τους ανθρώπους που εκτίθενται καθημερινά μέσα από αυτά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και κάπως έτσι ένα απλό βίντεο στο TikTok στάθηκε αρκετό για να εκφράσει δημόσια την απορία της για τη σκληρή κριτική και την τοξικότητα που συχνά κυριαρχούν πίσω από μια οθόνη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Καθόλου όμως.

0: Σταματίνα Τσιμτσιλή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πρεμιέρα για 14η σεζόν για το Happy Day με τη μητέρα στο πλευρό της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημέρισε τους τηλεθεατές για 14η σεζόν με την εκπομπή Happy Day. Πριν την έναρξη προβλήθηκε ένα βίντεο που έδειχνε την παρέα της εκπομπής μεταμορφωμένη, μερικά χρόνια μετά τρολάροντας που θα παραμείνουν μέχρι τα... Τρολάροντας που, ωραία ελληνικά. Που θα παραμείνουν μέχρι τα γεράματά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια, τώρα πάμε στις σημαντικές πληροφορίες, γιατί τόση ώρα λέμε βλακίες και θα λέμε τη δεύτερη. Η παρουσιάστρια, φορώντας ένα μίντι λευκό φόρεμα και με τα μαλλιά της πιασμένα κοτσίδα, έλαμπε που επέστρεψε για μία ακόμη σεζόν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτός πρέπει να έχει τελειώσει πέμπτη δημοτικού που το γράφει, το εντάξει. Μία γλυκιά καλημέρα όπου και αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά μας ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας θέλετε κι εσείς και να φτάσουμε πολλά χρόνια. Δεν θα πω πολλά. Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό, το γούρι μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μαμά, έβλεπα τις φωτογραφίες από τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο και καλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Άχου και δεν
0: είπε η Σταματίνα η Τσιμτσιλή στη μάνα της που ήταν στο πλατό. Στη συνέχεια καλωσόρισε στο πλατό την ομάδα της που παραμένουν οι Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσαροπούλου, Κώστας Φραγκολιάς, έχοντας μαζί τους την Όλγα Λαφαζάνη και τον Λευτέρη Μητσόπουλο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ρε που ζούμε.

0: την άλλη δημοσιογράφο, influencer, δεν ξέρω εγώ τι. Αν δεν είσαι να ανοίξει, η Σύση Χριστίδου είναι.
1: Άχω το 19.
0: Μία και σήμερα λέει, αλλά ποιος μετράει, μωρέ.
1: Άχω το 19.
0: Η ανάρτηση λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα. Η Σύση Χριστίδου μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αλλαγή του χαμογέλα και πάλι, που από σήμερα περνά στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Μέγκα.
1: Άχω το 19.
0: Μέτραγε μέχρι χθες λοιπόν. Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με το hashtag Season 9, δείχνοντας με το δικό της τρόπο την αγωνία αλλά και την προσμονή για το νέο ξεκίνημα.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην πορεία του χαμογέλα και πάλι. Επίτα από χρόνια παρουσία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η εκπομπή μεταφέρεται πλέον στις καθημερινές, διατηρώντας όμως τον βασικό κορμό της ομάδας της.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί δεν θα τα άντεχα. Αυτό είναι οι αναλυτές που τα ξερομπορώλες. Είναι ειδικά ένας εκεί ασπρομάλης, δεν θυμάμαι πως τον λένε. Είναι φοβερός. Τα ξέρει όλα. Δεν παίζεται. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Έχει και ένα υφάκι έτσι του ξερομπορόλα. Είναι αυτός, ναι. Αλλού δεν θα δουλεύω. Αυτός ποτέ έτσι. Θα τα λέμε αυτά. Και επειδή είπαμε η Δανάη Μπάρκα πρέπει με κάποιο τρόπο να απασχολεί, έχουμε ένα θέμα. Το κομψό διαμέρισμα της Δανάης Μπάρκα στο Χαλάνδρι αποπνέει ζεστασιά και νεανική ενέργεια.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Θυμάστε που λέγαμε ότι είχε βάλει την πανιέρα? Μάλλον την πήρε, γιατί ήταν για την ενέργεια κάπως εκεί περίεργα τα πράγματα. Αποπνέει όμως, λέει, νεανική ενέργεια και ζεστασιά. Η Δανάη Μπάρκα έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά φιλόξενο και μοντέρνο σπίτι στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι, το οποίο αντικατοπτρίζει πλήρως τη φωτεινή προσωπικότητά της.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Έχει διάφορες φωτογραφίες, ένας μεγάλος και άνετος καναπές σε off-white και cream αποχρώσεις, ο οποίος διαθέτει μια relaxed αισθητική και λειτουργεί ως ο ιδανικός καμβάς για όλη τη διακόσμηση.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια εφαρμόζει την τεχνική των layers, τοποθετώντας επάνω του μαξιλάρια σε γκρι, μπέζ και φυσικούς γήινους τόνους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υφάσματα. Αυτά τώρα είναι μαθήματα, μην γελάτε. Που χαρίζουν μια ανεπιτίδευτη πολυτέλεια, χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει υπερβολικά στημένο.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Δεν παλεύεται.
1: Άχω και δεν νοιάζει. Άχω και δεν νοιάζει.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ertzakinthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou. Ο δικός σας σταθμός.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ertzakinthou.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, αν και αδιούχα, την φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τα εφέ, τα TikTok και τα λοιπά, αυτή την ώρα ο Αλέξανδρος Λάσης. Οι συχνότητες που μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας είναι 95,2 και 93,2. Οι υπόλοιποι εδώ μας ακούτε έτσι, επτάνησα στα ραδιόφωνά σας, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Και εκτός από εμάς μπορείτε να έχετε μια πολύ μεγάλη επιλογή, μια γκάμα επιλογών, καθώς είναι εκεί συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα θεματικά, τα μουσικά και βέβαια εκεί 19 περιφερειακοί σταθμοί.

Τα email μας είναι το email μας, βασικά είναι το βασικό μας ertzakinthou@ert.gr, στο key με i, όχι με y. Και το δευτερεύον email μας είναι το erazak1@yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Τζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, εάν πάτε στην αναζήτηση και γράψετε Ερτ Ζακίνθου και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι σηκώνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό όπου τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα και μία ομπρέλα δύο ηλικιωμένοι στην ακτή Βουλιαγμένης. Ήρθαν στα χέρια και ο ένας ήταν 76, ο άλλος 82. Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή μετά την συμπλοκή. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν οι διασώστες και το προσωπικό της ακτής Βουλιαγμένης εκεί, όπως και το ΕΚΑΒ που έφτασε, τον μετέφερε στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά τελικά κατέληξε. Ένας από τους μάρτυρες λοιπόν έχει μιλήσει στο Earth News. Βρισκόταν στο σημείο, ήταν αυτόπτης και αυτίκος προφανώς, και περιέγραψε όλα όσα αντιλήφθηκε ο ίδιος. Τι λέει λοιπόν? Ήταν περίπου στις 8.30 το πρωί, είχε φτάσει ο ίδιος εκεί. Λίγο πριν τις 10 άκουσε, λέει, μαζί με άλλους λουόμενους ουρλιαχτά και φωνές και έτρεξαν όλοι προς το σημείο. Εκεί λοιπόν είδανε μια νεαρή κυρία, έναν κύριο και έναν άλλον κύριο, τους δύο ηλικιωμένους, να διαπληκτίζονται. Σύμφωνα με τα όσα λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος μάρτυρας, η ένταση είχε ξεκινήσει από μια διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα, με τον 82χρονο να υποστηρίζει ότι είχε κρατήσει τις θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν. Ο 82χρονος, όπως λέει ο αυτόπτης μάρτωρας, ότι είχε ήδη χαστουκίσει την νεαρή γυναίκα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Είχε πολύ κόσμο εκείνη την ώρα βέβαια, ήταν όμως, λέει, είχε ακόμα ξαπλώστρες, λέει ο μάρτυρας, έτσι. Ο ίδιος λοιπόν θυμάται τον 82χρονο να φωνάζει προς την νεαρή γυναίκα και να επικαλείται την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι ναύαρχος και ζητούσε σεβασμό. Παράλληλα, λέει, σύμφωνα με τον μάρτυρα στο Earth News, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι που δέχθηκε και στη συνέχεια παρενέβη και ο άντρας που τη συνόδευε. Από όσα είδε ο ίδιος, λέει, ο άντρας δεν χτύπησε τον 82χρονο, αλλά τον απόθυσε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα, ο άντρας που συνόδευε την νεαρή. Μετά από αυτό ο 82χρονος κατέρευσε και έπεσε στο έδαφος. Έγινε άμεση κινητοποίηση για να τον επαναφέρουν, το έκαναν μαλάξεις, αλλά τελικά έτσι κατέληξε. Πώς όμως συνέβη αυτό? Ότι όταν έφτασε εκεί η διασώστης του ΕΚΑΒ, ο αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει πριν μεταφερθεί με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά τελικά και σύμφωνα και με το ιατρικό ανακοινωθέν δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο ασκληπείο Βούλας. Έχουν προσαχθεί ένας 76χρονος και μια 21 ετών κοπέλα. Ο 76χρονος, που είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται να τον χτύπησε, να τον έσπρωξε, έχει συλληφθεί, έχει μετατραπεί σε σύλληψη η προσαγωγή του και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Η νεαρή αφέθηκε ελεύθερη. Το θέμα έχει απασχολήσει μέχρι και τα διεθνή μέσα, με τον BBC να κάνει αναφορά. Και κατέληξε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος τσακώθηκε, μάλιστα, εντάξει, τώρα ο 82χρονος είναι αυτός που πέθανε, έτσι. Τσακώθηκε, χαστούκησε την κοπέλα. Το εγώ είμαι ναύαρχος. Αυτό το εγώ τελικά μπορεί να γυρίσει και ανάποδα. Έτσι το βλέπουμε. Είμαι ναύαρχος και επειδή είσαι ναύαρχος, τι, έχεις εξουσία στην παραλία, ας πούμε? Πρώην ναύαρχος. Έτσι είναι, ότι όταν κάποιοι έχουν εξουσία ή οποιοδήποτε είδους εξουσία στα χέρια τους και τους συνεπέρνει αυτό το πράγμα, ή νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα πάνω σε όλους. Δυστυχώς αυτά είναι και αυτά, όχι μόνο αυτά προφανώς, αλλά και αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα χειρότερα. Σύμφωνα και με μαρτυρίες και σύμφωνα με το ρεπορτάζ τώρα, πήγε η κοπέλα και άφησε πετσέτα και έχει πάει εκεί ο 82 και λέει: εγώ την έχω κρατήσει, χωρίς να έχει αφήσει τίποτα πάνω. Ότι είναι δικιά του. Μα αυτό ξέρω εγώ, χαστούκησε και το κορίτσι, λέγοντας ότι εγώ είμαι ναύαρχος και πάρτινε, και πήγε μετά τώρα πατέρας, παππούς, ποιος ξέρει, της κοπέλας να ζητήσει το λόγο. Διαπληκτίστηκαν, τον έσπρωξε, γιατί γράφανε για μπουνιές, κλωτσιές κλπ. Από ό,τι λέει ο αυτόπτης, δεν είδε να τον χτυπάει, μόνο να τον αποθεί, αφού χτύπησε την κοπέλα ο άλλος. Και ανακοπή. Γεια σας.

Έχουμε την δολοφονία της 25χρονης από έναν 27χρονο στην Ιγουμενίτσα. Αρχικά αυτός είχε ισχυριστεί ότι τους επιτέθηκαν, λέει, άγνωστοι, στον ίδιο και στην 25χρονη, και χτύπησαν, μαχαίρωσαν την κοπέλα, είχε πει τότε. Τελικά μετά από την ανάκριση, γιατί κανείς δεν ξεφεύγει πλέον από τις ανακρίσεις, είπε ποια είναι η αλήθεια, ότι εκείνος ήταν πρώην σύντροφός του, εν πάση περιπτώσει, ότι θόλωσε και την μαχαίρωσε. Τσακωθήκανε, θόλωσε και την μαχαίρωσε στο λαιμό. Αυτός λοιπόν είχε πει αρχικά ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη, 25χρονη, σωστά, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Ο 27χρονος, ο οποίος είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, ήταν σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος. Προφανώς αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τελικά ομολόγησε, γιατί δεν πίστηκαν οι αστυνομικοί ότι τους επιτέθηκαν και ότι χτυπήθηκαν και τις σκότωσαν και τον σκότωσαν και αυτόν. Λοιπόν, ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη χθες το βράδυ στην Ιγουμενίτσα, στην αρχή του ποδηλατοδρόμου, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, όπου ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη νεκρή. Λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν και το θύμα, που τελικά ήταν και ο θήτης. Αυτός είπε ότι, όπως είπαμε, τους επιτέθηκαν 4 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, δεν τους έπεισε. Βρέθηκε και το μαχαίρι το οποίο είχε πετάξει ο 27χρονος και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του 82χρονου για το διαπληκτισμό στην Ομπρέλα. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών κοπέλα που συνόδευε τον 76χρονο, είναι απλή φίλη. Η κοπέλα μάλιστα είναι αμαία, την οποία χτύπησε ο 82χρονος. Και όλη η ιστορία ξεκίνησε γιατί ενώ είχαν ήδη ομπρέλα και ξαπλώστρες το 82χρονος, ο Θανών δηλαδή, και πήγαν και έκατσαν οι άλλοι δύο 76χρονες με την κοπέλα σε ξαπλώστρες διπλανές, τους είπε ότι είναι παρέα, ότι είναι κρατημένες και ότι είναι παρέα και ότι είναι πιασμένες και οι έξι ξαπλώστρες. Και ξεκίνησε ο τσαμπουκάς με το αποτέλεσμα που είχε.

Γιατί εμείς εδώ λέμε και τα καλά, όχι μόνο τα κακά. Την Παρασκευή λοιπόν υπεγράφει η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Έτσι, μάλιστα ήταν και σε ιδιαίτερο περιβάλλον, έγινε στο Αργάσι μπροστά στο παλιό το βενετσιάνικο γεφύρι, και υπεγράφει από τον δήμαρχο και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός είναι 5.385.000 ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Είναι ένα έργο το οποίο ζητούν χρόνια οι εργασιώτες και όχι μόνο. Η ανάπλαση υπάρχει, όποιος μπει να ψάξει να δει, γίνονται κάποια μπλόκα για να επεκταθεί η παραλία, να μεγαλώσει ο δρόμος κλπ.

Παρόν και ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Αχτύπης, ο οποίος σε δήλωσή του λέει ότι παρά τις αμφισβητήσεις και τους ενδιασμούς που είχαν εκφραστεί από διάφορες πλευρές σχετικά με την πορεία της χρηματοδότησης, η τελική εξέλιξη διαψεύδει τα σενάρια της στατισιμότητας. Ευχαρίστησε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση, για την καθοριστική συμβολή του στην εξασφάλιση των πόρων, τους γενικούς γραμματείς Κουτουλάκη και Σιαδήμα για τη διαρκή υποστήριξη σε όλα τα κρίσιμα στάδια, και τον Δήμο Ζακύνθου για τη συμβολή του, αλλά και τις υπηρεσίες που ενεπλάκησαν και εργάστηκαν για να ευοδοθεί το εγχείρημα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το θέμα είναι να δούμε τώρα, γιατί υπεγράφει σύμβαση, έτσι, πότε θα αρχίσει, πότε θα τελειώσει, πώς θα είναι, αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλη προσμονή, βέβαια.

μετά τα όσα έχουν συμβεί για τα έργα, τι γίνεται, πώς γίνεται, αν γίνεται, και καταγγελίες, απαντήσεις, η πολιτική χρειά και που έχει πάρει όλο αυτό το ζήτημα, υπάρχει και μία παρέμβαση της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδος, το τοπικό τμήμα των μηχανικών δηλαδή, που παρεμβαίνει. Και ουσιαστικά καταδικάζει τις δηλώσεις που αφήνουν ευθείες υπόνοιες για έκνομες ενέργειες, βάζοντας, λέει, στο στόχαστρο το τεχνικό προσωπικό και ειδικότερα τους μηχανικούς. Υπογραμμίζουν στην παρέμβασή τους αυτοί οι μηχανικοί ότι ο ρόλος των διπλωματούχων μηχανικών ως θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, ο ρόλος τους είναι να είναι θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος, και ξεκαθαρίζουν ότι οι εργαζόμενοι, λέει, πρέπει να μείνουν πάση θυσία μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, απαιτούν να αφαιθούν τα αρμόδια θεσμικά όργανα να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τους νόμιμους ελέγχους, μακριά από σκοπιμότητες και χωρίς την εκ των προτέρων, των προτέρων καταλογισμό ευθυνών. Να αποφεύγονται, λέει, οι άκρητες, άσκοπες και κυρίως αναπόδεικτες αναφορές σε δηλώσεις πολιτικών παραγόντων που παριστάνουν τους ειδήμονες επί των τεχνικών θεμάτων, χωρίς να έχουν καμία απολύτως γνώση των διαδικασιών δημοσίου, και αφετέρου να μην επιλέγεται η βολική αφωνία από τους κύριους του εκάστοτε έργου, επιτρέποντας τις πάσης φύσεως παρερμηνίες. Ας ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι νόμιμες διαδικασίες ελέγχων, χωρίς να μπει κανένα στον πειρασμό να προδικάσει υποτιθέμενη ποινική ευθύνη ή ενδεχόμενη ηθική αυτουργία. Θύχτηκαν οι μηχανικοί που παίρνουν δημόσια έργα, λέγοντας ότι αυτό είναι, η παρέμβαση αυτή είναι σωστή, έτσι. Δηλαδή έχουν ακουστεί και έχουν, ο κάθε, δεν ξέρω τι, μηχανικός του, να μην πω, ή ξερομπορόλας, επειδή είναι πολύ αυτά και δυστυχώς είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάπως από δάφτους, δυστυχώς, λένε ότι εκεί γίνεται το έργο, δεν γίνεται σωστά, γιατί πρέπει να λες και είναι μηχανική, ή γίνεται σωστά και τι μας λέτε τώρα και δεν ξέρουμε εμείς, χωρίς να είναι κανείς από αυτούς μηχανικός. Η μπάλα προφανώς και παίρνει και τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο, οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή οι μηχανικοί που βάζουν και την υπογραφή τους για το συγκεκριμένο έργο, ότι είναι ok και ότι ή το παρακολουθούν για οποιοδήποτε έργο, όχι μόνο για το Λούχα Γύρη, και για την Μπόχαλη και για όπου έχει γίνει έργο ή όπου υπάρχει καταγγελία, τηλεμετρίες κλπ. Βγαίνει ο καθένας και λέει μια παρόλα προς χάριν εντυπωσιασμού, με την οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα μπορεί να έχει πίσω από αυτό, και παίρνει μπάλα προφανώς και τους μηχανικούς. Γιατί όταν βγαίνει ο άλλος ο άσχετος, άσχετος τελείως με την υπόθεση, με τα έργα, άσχετος, έτσι, το μόνο που ξέρει από ίδρυψη είναι να ανοίγει τη βρύση να τρέχει νερό, λέμε τώρα, και επειδή έχει δει πως ανοίγουν τη γράνα με το εξκαυστικό, βγαίνει και λέει ότι παπάντζα του κατέβει στο κεφάλι, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι, πρέπει να γίνεται αλλιώς, ή ότι πρέπει να πέφτει αυτό τώρα και ποτέ αυτό, και υπάρχει καθυστέρηση και γιατί ρίχνεται άμμο. Είπαμε για την άμμο, μιλάμε για το πιο αστείο επιχείρημα που ακούστηκε. Γιατί ρίχνουν άμμο πριν και γύρω γύρω από το σωλήνα. Αστείο. Και τελικά αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να μην τρυπήσουν οι σωληνώσεις. Αλλά το ξέρει αυτός που έκανε την καταγγελία, γιατί έχει κάνει χρόνια στα έργα. Και δεν έχει πιάσει τσάπα να σκάψει ούτε γούβα να φυτέψει κολοκύθια. Αλλά ξέρει. Αυτό θα μας φάει. Ότι τα ξέρουμε όλα. Όταν πέρασε από εκεί, είδε ότι γίνεται λάθος, σου λέει γιατί είναι έξω. Ξεραίνονται, λέει, οι σωλήνες. Του πέρασε, του τάδε, του μπήξε, του δείξε, του δίνα, ότι οι σωλήνες ξεραίνονται, δεν πρέπει να είναι έξω. Ή πέρασε ένας του Δήμου και έπιασε το μηχανικό και λέει, σου, αδερφέ, γιατί οι σωλήνες είναι εδώ και δεν είναι μέσα. Που δεν έχει ασχοληθεί όμως. Ξαφνικά ασχολήθηκε επειδή έγινε καταγγελία. Γιατί και οι δύο πλευρές έχουν και τα. Τις γκάφες τους. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα οι μηχανικοί πάρα πολύ λογικά, φυσιολογικά λογικά, και λένε ότι πώς αφήνετε, ρε παιδιά, υπόνοιες για παράνομες ενέργειες των μηχανικών.
Δηλαδή πως το κάνετε αυτό? Είναι αυτό η ξερομπορολίαση. Δηλαδή ξέρει ο άλλος, δεν ξέρει ο άλλος τώρα για το έργο, ρε παιδί μου, αφού έχει διατελέσει γραμματέας της αυτής, της αυτό που ήταν δίπλα στην αυτή και έβλεπε. Σαν τον Βέγκο που του λέει ο άλλος ο πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, ξέρεις από φαρμακείο? Δεν ξέρω εγώ, λέει, από φαρμακείο. Ακριβώς αυτό είναι η αποτύπωση των όσων συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς αυτό που λέει ο Βέγκος στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είναι απίθανη. Λέει, δεν ξέρω εγώ από φαρμακείο, δεν δούλεψα, λέει, 6 μήνες στον μπακάλικο του Βαγγέλη. Λέει άλλος, ναι. Και πού? Τι λέει, απέναντι δεν ήταν, λέει, το φαρμακείο? Έβλεπα, ρε, και άμα βλέπεις μαθαίνεις. Έτσι και εδώ πάνε και καταγγέλουν. Γιατί βλέπανε. Έβλεπε τον άλλο που έσκαβε, ρε παιδί μου, και παίρναγε πριν 20 χρόνια το σωλήνα. Δεν ξέρει, αφού βλέπει. Είναι δυνατόν να μην ξέρει? Και βγαίνει και λέει ο καθένας την παρόλα του. Βγαίνουν λοιπόν οι μηχανικοί και παίρνουν θέση και παρεμβαίνουν και λένε, κόφτε την πλάκα ουσιαστικά. Θέλετε εσείς να παίξετε πολιτικά παιχνίδια ή ό,τι θέλετε να κάνετε, αφήστε απ' έξω τους μηχανικούς. Περιμένετε να δουν, να βγουν τα αποτελέσματα του ελέγχου, να ολοκληρωθούν οι όποιες διορθώσεις ή ό,τι απαιτείτε, και τότε ναι. Αλλά τώρα το να βγαίνει ο καθένας και να λέει γίνεται σωστά, όχι δεν γίνεται σωστά, ή δεν γίνεται σωστά και ναι γίνεται σωστά, επειδή του είπε ένας ξάδερφος του μπάρμπα της κουνιάδας της θείας του, που έχει κάνει ένα φεγγάρι μηχανικός, όταν ήταν φαντάρος πάνω στο μηχανικό τμήμα και ξέρει πως γίνονται, γιατί αυτό είναι στην ουσία, ή επειδή κάποιοι έχουν μάθει να λειτουργούν διαφορετικά και νομίζουν ότι όλοι το κάνουν αυτό, βγαίνουν και ποιον πάρει μπάλα. Έτσι, για εντυπώσεις. Και κουβεντιάζει όλος ο κόσμος τώρα το ένα, κουβεντιάζει το άλλο. Για να δούμε και το πόρισμα θα βγάλει. Εκεί θα βγεις να μιλήσεις. Το έχω ξαναπεί από εδώ, ότι εάν βγει το πόρισμα, μας είπε και ο κύριος Τουρκάκης που τον είχαμε φιλοξενήσει, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ότι έρχεται το πρώτο πόρισμα από τον έλεγχο, απαντούν οι υπηρεσίες, δηλαδή θα έχει 5 πράγματα όπως έχει για την τηλεμετρία, 22 ερωτήματα. Απαντάνε οι υπηρεσίες, αν δεν ικανοποιήσουν οι απαντήσεις αυτές την υπηρεσία, τη διαχειριστική που κάνει τον έλεγχο, ξαναγίνεται έλεγχος ή γίνονται συστάσεις, διορθώνεται ό,τι είναι να διορθωθεί, αν διορθώνεται, και γίνεται ο οριστικός έλεγχος και βγαίνει το πόρισμα. Καλώς παραδίδεται το έργο, όχι δεν πρέπει να παραδοθεί. Ή πρέπει να γίνει αυτό για να παραδοθεί. Παράταση και άλλα λεφτά και. Λοιπόν, όταν λοιπόν βγει το πρώτο πόρισμα, ούτε καν το πρώτο, όταν βγει το πρώτο θα έχει κάποια ερωτήματα, φαντάζομαι, γιατί τα περισσότερα έχουν. Γιατί γίνεται έτσι και όχι έτσι. Θα υπάρξουν απαντήσεις από τον εργολάβο, από την τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και θα υπάρξει ένα τελικό πόρισμα. Εάν, λέω εγώ τώρα, αυτό το τελικό πόρισμα μετά από όλα όσα αυτά περιέγραψα, τα οποία μας τα είπε ο κύριος Τουρκάκης, ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα και έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί. Εάν αυτό το τελικό πόρισμα βγει και πει, ξέρετε κάτι, λάθος, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έχει γίνει έτσι, ή βγει και πει πρέπει να γίνει έτσι και απαιτούνται τόσα χρήματα, ποιος πρέπει να παραιτηθεί? Πού πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες? Ή βγει και πει το πόρισμα ότι κακός, ρε παιδί μου, που δεν νομίζω να είναι στο πλαίσιο της έρευνάς του αυτό, το πόσα χρήματα έχουν, αλλά το συζητάμε. Βγήκε και πει κακώς έχουν δοθεί τόσα χρήματα, γιατί δεν έχει προχωρήσει και δεν έπρεπε να δοθούν. Εκεί ανοίγεις την πόρτα του Δήμου και φεύγεις. Γεια σας. Όχι γιατί ντε και καλά είναι από πίσω ρεμούλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί δεν λειτουργήσες όπως πρέπει. Και λες, εάν έχει συμβεί αυτό και σε άλλα έργα, γεια σας, τα λέγαμε. Εάν απ' την άλλη βγει το πόρισμα και πει ότι, ξέρετε κάτι, δεν τρέχει και τίποτα που δόθηκαν τα χρήματα γιατί συνεχίζονται οι εργασίες, η άλλη πλευρά χαιρετάει. Λέει, γεια σας, κοροϊδεύω τον κόσμο, έλεγα μπαρούφες τόσο καιρό. Και ψέματα
ή έτσι νόμιζα, και χαιρετώ, γεια σας. Είναι τόσο απλό. Γιατί η τοξικότητα που έχει, η τοξικότητα από αυτή την υπόθεση έχει τυπήσει κόκκινο. Και δεν σας χρωστάνε τίποτα οι πολίτες να τους ραντίζετε με την τοξικότητά σας. Επειδή ο ένας πιστεύει αυτό και ο άλλος πιστεύει εκείνο. Ή νομίζει ο ένας ότι είναι αυτό πιο περισσότερο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν σας χρωστάει τίποτα κανένας.

Έχει κάνει ο Νίκος ο Γιακουμέλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, χθες μία ανάρτηση καινούρια, γιατί συχνά πυκνά ανεβάζει τέτοιου είδους αναρτήσεις και καλά κάνει. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να ρίχνει πρόστιμα σε αυτούς. Λοιπόν, όπου έχει πάει ένας αχαρακτήριστος ή μία αχαρακτήριστη και έχει πετάξει ογκώδη μέσα σε κάδους ανακύκλωσης απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Όταν λέμε ογκώδη, από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι κάποιος έχει κάνει ανακαίνιση στην κουζίνα του. Φαίνεται ότι είναι σπασμένα πάγκι, ντουλάπια και βάσεις κλπ. Από κουζίνα λογικά. Και τα έχει πετάξει μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης απέναντι από το δημοτικό σχολείο. Αυτός ή αυτή λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι είναι από αυτούς που φωνάζουν: ο Δήμος δεν κάνει τη δουλειά του, δεν φέρνουνε, δεν μπαίνουνε, δεν κάνουνε. Και τα παιδιά μας, που πάνε τα παιδιά μας. Και φωνάζουνε. Λοιπόν, ψάξτε να βρείτε ποιος έχει κάνει ανακαίνιση στην περιοχή, γιατί δεν πάρει να κουβαλείς αλλά παλού. Είναι πολλά, δεν ξέρω. Ποιος έχει κάνει ανακαίνιση στην κουζίνα του πρόσφατα και αλλάξτε του τα φώτα στο πρόστιμο. Ή πια. Είναι τόσο απλό. Το να ανεβάζεις φωτογραφία και να λες γαϊδούρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ασέλγια όπως λέει ο κύριος Γιακουμέλος στην ανάρτησή του στο Facebook, ότι πετάξανε τα ογκώδη μέσα στον κάδο ανακύκλωσης και το χαλάσανε και το έκαναν τέλος πάντων σκουπιδιών κλπ. Θα μου πεις θα γίνει detective. Θα γίνει detective, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ή όποιος έχει εντοπίσει να πάει να πει ήταν αυτός ή αυτή. Και ρίξτε του πρόστιμο, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Είναι όπως με τα κράνη, δεν θέλω λέει να βάλω κράνος. Ναι, αλλά άμα σου έρθει το πρόστιμο μετά σου φταίει το κράτος και η αστυνομία και αυτά και δεν τρέπονται και για τρία λεπτά δεν το βάλα. Τα καραγκιοζηλίκια που λέμε και ακούμε. Γιατί είναι 350 θυμίζω. Και 6 μήνες το δίπλωμα. Εδώ λοιπόν βρες τον ποιος είναι και άλλαξε τα φώτα στο πρόστιμο. Όσο του κόστησε η καινούργια κουζίνα, να του πάρεις το πρόστιμο. Και η δικαιολογία ότι νέο δήμος δεν είναι αυτά, υπάρχει, την ακούω, πάρα πολύ σοβαρά την ακούω, ότι ο άλλος κάνει μία ανακαίνιση και θέλει να πετάξει τα πράγματά του και δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση από το Δήμο. Υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες. Μπορεί και ο Δήμος να πιεστεί για να κάνει τη δουλειά του σωστά στην αποκομιδή των ογκωδών. Αλλά δεν πας και τα πετάς όπου να είναι και όπου γουστάρεις, γιατί έτσι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριος. Αύριος, ωραίος. Αύριο, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: άσε τι εκάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης. Και πίσω τέτοι του έτρεχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάνε στο όταν μου λέγε και εσύ θα δοκιμάσεις.
1: Εδώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών. Και του λέγα πως το χασίς τον άνθρωπο σκοτώνει. Και το ταυτό συνήθιζε γελώντας τρατάχνα.

ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love, αυτός είναι ο Τζάρελ Νιγκόντα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να έχουμε, να έχετε μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα, καθότι την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί ακόμα ήταν διακοπές. Ξεκίνησαν τα σχολεία, προσπαθούμε να μπούμε όλοι σε μια σειρά, τουλάχιστον αυτό το λέω για όσοι έχετε παιδιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω, απόλυτα, έτσι έχω γίνει κατανοητός. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί, μάλλον ψέματα, υπάρχουν λίγοι που είναι πολύ τυχεροί και μπορούν να φεύγουν και να πηγαίνουν διακοπές τέτοιο καιρό. Ξέρετε, οι διακοπές του Σεπτεμβρίου είναι οι ωραιότερες διακοπές που υπάρχουν, συνήθως και λόγω καιρού, αλλά γιατί έχει εξαιρετικά. Καταπληκτικές θάλασσες, καλύτερη φιλοξενία. Δεν έχει όλο αυτό τον κόσμο που έχει συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αλλά είπαμε, λίγοι είναι τυχεροί που μπορούν να πηγαίνουν διακοπές τέτοιες μέρες. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όποιον μας κάνει τα κρόα. Χαιρετισμούς στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο. Και στη Μάλτα που μας κάνει τα κρόα. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Και από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο.

Αυτό το τελευταίο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, έτσι με πάει στο νου, μου θυμίζει πάρα πολύ τη Λαλούπε το τελευταίο της άλμπουμ. Έχει μέσα 2-3 σημεία και 2-3 τραγούδια που μας παραπέμπουν στη Λαλούπε. Όπως για παράδειγμα και το τελευταίο άλμπουμ του Άντριαν Κεσάδα και το Μεντήρες με τη Ρασκόν Καρίνιο θυμίζει λίγο τη Λαλούπε. Τώρα θα μου πεις, Λαλούπε ήταν μια πνιγή έμπνευσης για πάρα πολλούς μουσικούς και καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς και τραγουδιστές και συνθέτες μέχρι και σήμερα. Και ποτέ δεν ξέρεις. Και ποιος ξέρει. Αν ρωτήσουμε μια μέρα τη Μον Λαφέρτε, μπορεί να μας πει. Αυτόν που σίγουρα θα θυμόμαστε, και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν ο Λέοναρ Κοέν. Λέοναρ Κοέν σήμερα έχει γενέθλια. Ομοίως πάρα πολλά αφιερώματα θα γίνουν για τον Λέοναρ Κοέν, καθότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια. Δηλαδή, 21 Νοεμβρίου σήμερα γεννήθηκε το 34 και σε 7 Νοεμβρίου του 16 έφυγε. Και είναι ένας από τους λόγους που φέτος σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, και δει στον Καναδά όπου γεννήθηκε, στο Μόντριαλ, από την άλλη βέβαια και στο Λος Άντζελες που έφυγε από την ζωή, και στη χώρα μας και σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου θα κάνουν πολλά αφιερώματα για τον μεγάλο Λέοναρ Κοέν. Έπεσα πάνω σε μια διασκευή που είχε κάνει πριν από χρόνια στα τραγούδια του Λέοναρ Κοέν η Φρανσουά Ζαρντί. Τι ωραία που διασκευάζει το Σουζάνι.

Με ρωτήσετε γιατί τώρα ακούμε εδώ πέρα το Σουζάν. Είναι η τεχνολογία μερικές φορές. Ρωτάω τον Παπιδούκαρο, παίζουν και οι δύο φάσεις κανονικά από CD, έτσι, κανονικά. Και είναι το remaster του 2016, όταν η Φρανσουάν Σαρντί χογράφησε το Σουζάν, και ακούμε κανονικά ένα κανάλι να παίζει κανονικά η Φρανσουάν Σαρντί να τραγουδάει κάπου από μέσα. Αλλά το βρήκαμε όμως, σιγά που δεν τα ακούγαμε. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν είναι το Σουζάν. Θέλω πολύ να το ακούσουμε. Story Master που έγινε το 2016 από ένα τραγούδι που ακούστηκε και έγινε γνωστό κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Folk Live που έδινε το 1967 κυρίως η Judy Collins. Έκανε γνωστό το τραγούδι του Cohen το Σουζάν. Την ίδια χρονιά ο Cohen κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο, το Songs of Leonard Cohen, και βέβαια φυσικά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι. Η σημείο αναφοράς βέβαια η παρουσία του Cohen στην Ελλάδα και δει στην Ίδρα ένα σπίτι που το είχε αγοράσει μόλις $1,500. Έζησε 7 χρόνια μαζί με τη Μαριάν, έγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα. Αυτό που έκανε εντύπωση, είχα δει πριν από 2-3 χρόνια, όχι μακριά, ή ψέματα, ή λίγο μετά την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος, έξω από το σπίτι του Cohen, 2 η ώρα το πρωί, έχει πάει στην Ίδρα ο Μπόνο μαζί με τη γυναίκα του, τον Έτς, τη γυναίκα του και 2 φίλους. Και 2-2,5 ώρα το πρωί έχουν βγάλει φωτογραφία έξω από το σπίτι του Cohen στην Ίδρα και έχει κάνει μια ανάρτηση από κάτω ο Μπόνο και λέει: ορίστε, λέει, το να είσαι σε ένα τόσο σημαντικό νησί και να τρως ωραία το βράδυ, να βγαίνεις βόλτα και να βρίσκεσαι έξω από την πόρτα από έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν γράψει μουσική και ποίηση. Και αναφερόταν φυσικά στον Λέοναρντ Κοέν. Κοέν έφυγε από την Ίδρα και μετά την Ίδρα δεν έμεινε μόνο στο ότι έκατσε 7 χρόνια και έγραψε τον Bird on the Wire και πολλά άλλα τραγούδια. Περισσότερο ήταν το ότι ο ίδιος ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, φλέρταρε με το Ζεν, έμεινε για 6 χρόνια σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στην Καλιφόρνια, πήγε για ένα χρόνο στο Μουμπάι, έκανε διάφορα πράγματα στη ζωή του, αλλά φυσικά η περίοδος, χρυσή περίοδος στην Ίδρα ήταν αυτή που έμεινε στην ιστορία. Θυμάμαι όταν είχα μιλήσει πριν από χρόνια με την Madeleine Περού που είχε ηχογραφήσει το Dance Me to the End of Love και συζητάγαμε κάποια στιγμή για τον Λέοναρντ Κοέν και μου λέει ότι εγώ όταν είχα πάει στο Παρίσι, όταν ήταν στο Παρίσι η Madeleine Περού, έχω συναντήσει, λέει, στο σχολείο, γιατί πήγε στο σχολείο, μετά σταμάτησε και έγινε μπάσκερ, έγινε μουσικός δρόμου. Και γυρνάει και λέει, συνάντησα, λέει, μια κοπέλα που λεγόταν τότε Λόρκα Έλροντ. Και ήμασταν μαζί στο σχολείο στο Παρίσι, ήταν Αμερικανίδα, έφυγε μετά από χρόνια, όταν επέστρεψε στην Αθήνα, στην Τζόρτζια, η Madeleine Περού, ταξιδεύει μια μέρα και βρίσκει την παλιά της μαθήτρια στην Καλιφόρνια και λέει, πάμε, λέει, να σε φιλοξενήσω ένα βράδυ, και είχε πάει για συναυλία, να φάμε το μεσημέρι, να φάμε σπίτι μου. Και πάνε στο σπίτι, ήταν η κόρη του Λέοναρντ Κοέν. Και μπαίνει μέσα, βλέπει τον Λέοναρντ Κοέν και της λέει, ο Λέοναρντ Κοέν έγραψε πάρα πολύ ωραία και τραγούδησες πραγματικά πάρα πολύ ωραία το Dance Me to the End of Love. Μου λέει η Madeleine Περού, πραγματικά μου λέει, έμεινα άναυδη. Γιατί εντάξει, το να το λέει τώρα ο ίδιος ο Λέοναρντ Κοέν, αυτό είναι φοβερό. Να ξέρεις, λέει, το τραγούδησες, λέει, πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή φωνή. Την επόμενη εβδομάδα την παίρνει τηλέφωνο η Λόρκα και της λέει, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, λέει, είμαι στην Τζόρτζια. Να ξέρεις, λέει, ότι ο πατέρας μου γύρισε και είπε ότι τραγουδήσες το Dance Me to the End of Love πάρα πολύ καλά. Ναι, λέει, ξέρεις, μου το πες αυτό, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνεις λάθος, λέει, μου το ξανάπε. Και ο Λέοναρντ Κοέν 2 φορές δεν επαινεί ποτέ, μα ποτέ, κανένα. Dance Me to the End of Love, λοιπόν, αυτή είναι η Madeleine Περού. Ήταν χειμώνας, θυμάμαι, το 2004, Νοέμβριος, όταν το είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι το Losers, αυτό είναι ο Post Malone με το πολύ πετυχημένο single και με τον Jerry Roll. Είναι μία από τις ερωτήσεις που κάνουν αυτές τις μέρες πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής και δεν της κάνουν τη μουσικής, γιατί σήμερα ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος για τις ψηφοφορίες για τα CMA. Σήμερα επίσημα ξεκινάει και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί καλούμε και εγώ μαζί με τα άλλα 7.000 μέλη να ψηφίσουμε για το τελικό νικητή στις 12 κατηγορίες στα CMA Awards. Και μία από τις ερωτήσεις, άκουγα λίγο ραδιόφωνο αμερικάνικο, όπως κάνω κάθε μέρα δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας από τους τρόπους ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτή τη μουσική σκηνή και όχι μόνο. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο ο Jerry Roll δεν πήρε ούτε μία υποψηφιότητα, ούτε ένα nomination για τα 2026 CMA Awards, αν και σίγουρα ψηφίστηκε από πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Από την άλλη έβγαλε ένα εξαιρετικό άλμπουμ, είχε Grammy Success το 2023 με πολλές υποψηφιότητες και το 2024 και πήρε και 3 Grammy πέρυσι. Είναι μια ερώτηση που σίγουρα δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας και πολύ περισσότερο ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να τον επηρεάσει αυτό ή όχι στην μετέπειτα μουσική του πορεία, όπως και πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε, πολλοί καλλιτέχνες λένε δεν με απασχολούν τα βραβεία, λένε κάποιοι ότι ή ακούμε, ξέρετε, διάφορες φήμες που λένε ότι ναι, δεν με απασχολούν τα Grammy, δεν με απασχολούν τα Oscar. Φίλες και φίλοι, όταν κάποιος παίρνει ένα βραβείο, είτε είναι μια τιμητική διάκριση, είτε πάρει ένα μεγάλο βραβείο όπως είναι τα CMA που είναι επίσημες ακαδημίες, ή τα Latin Music Awards, ή τα Grammy Awards, ή τα Emmy, ή τα Oscar, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαρεί. Ακόμα και αν είναι ο πιο σπουδαίος μουσικός του κόσμου, ακόμα και αν έχει πάρει άλλα 5, 10, 20, 30 στην καριέρα του. Φυσικά και απασχολεί όλους τους μουσικούς τα βραβεία, διότι πέραν της οικονομικής, του οικονομικού κέρδους που έχουν πια, όχι τόσο με τις πωλήσεις των δίσκων και το CD, αλλά μόνο κυρίως με τα live και με τα tours, να ξέρετε ότι η επόμενη επιβράβευση είναι όταν πάρουν ένα μεγάλο βραβείο. Μπορεί να λένε ότι δεν τους απασχολεί, αλλά τουλάχιστον με όσους καλλιτέχνες έχει τύχει, έχω μιλήσει, έχω γνωρίσει, μπορεί να είναι ταπεινοί και να λένε, να μην εκθιάζουν ότι έχουν πάρει βραβεία ή Όσκαρ ή Γκράμι κτλ. Να είστε σίγουροι όμως ότι σίγουρα τα βραβεία τους δίνουν ένα χαμόγελο παραπάνω. Για τον Jerry Roll αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Δεν ξέρω αν θα συμβεί ίσως στα Γκράμι, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα συμβεί του χρόνου. Τζόμπα και Winston McCannaf, λίγο μέχρι τη Γαλλία. Ουμπουτζιμπάρ. Τι ωραίο. Και καλοκαιρινό είναι. Και φθινοπορεινό και χειμωνιάτικο.

Με ρωτάτε τι πρόκειται να ψηφίσω στα CMA. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω, δεσμεύομαι και το γράφω αυτό για τους φίλους ακροατές, και λόγω διοντολογίας και λόγω αρχής και λόγω εμπιστευτικότητας της ψηφοφορίας που υπάρχει. Η λίστα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ συγκεκριμένη σε μας που έρχεται από την Αμερική, αλλά ακόμα και αν ήξερα αυτή τη στιγμή θα ψηφίσω, πάλι θα μπορούσα να σου το πω στον αέρα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, την ημέρα των βραβείων, θα πούμε διάφορα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο στους 93,6. Είχαμε να ακούσουμε για καιρό κάποια κομμάτια. Και εντάξει, η Δευτέρα είναι μια μέρα που πάντα σηκώνει να ακούσουμε και περισσότερες μπαλάντες και διάφορα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και άμα χειμωνιάσει. Θα έχουμε κι άλλα πολλά πάντα. Με καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη μαζί σας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, τι ώρα, λίγα λεπτά, μετά τις 8. Σεβέλ Τζιλβέρτο και Αγκαζού από το 2007. Πολλά φιλιά, να είστε καλά και να προσέχετε, πάρτε ομπρέλα αύριο γιατί μπορεί να βρέξει. Μάλλον μπορεί, θα βρέξει σίγουρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Oh, baby, let me show your ass a good time.

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε Διεθνής ημέρα ειρήνης. Έχουμε ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν και θα ακούσουμε πολύ Κοέν. Θα μιλήσουμε για Τζεφ Μίλς. Θα ακούσουμε για Γιασμίν Χαμντάν. Και θυμάμαι και ξεχνώ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Αλλά πού να σας τα λέω τι έγινε χθες. Στο Τζεφ Μίλς. Στο Θέατρο Βράχων. Τι happy night ήταν αυτή. Ήταν βράδυ, δεν ήταν day, αλλά ήταν day. Ήταν στιγμή, ήταν... Πω πω ευτυχία.

Για μένα προσωπικά ήταν happy day, διότι γνώρισα τρεις φανταστικές κοπέλες. Τη Μαρία, την Αλεξάνδρα και την Άγλα. Φίλες μου, πολύ φίλες μου. Λοιπόν, ο Max Cooper έκανε ένα πολύ ωραίο DJ set χωρίς visual, κάνοντας transition για να ανέβει επί σκηνής ο Jeff Mills, ο χρόνιος συνεργάτης του πιανίστας Dari, και το Αιδόνι, η φλαουτίστρια με καταγωγή από την Ατλάντα, της Georgia. Είχαμε πιανάκια, είχαμε φυσικό πιάνο, είχαμε φλάουτο, είχαμε κρουστά, είχαμε πιάτη, είχαμε ντέφι. Και αυτοί οι τρεις άνθρωποι επί σκηνής μας χάρισαν περίπου 2 ώρες μαγείας, μας ταξίδεψαν. Χορέψαμε πάρα πολύ. Αλλά και αν δεν ήθελες να χορέψεις, καθόσουν πίσω ψηλά και έβλεπες το φεγγάρι δεξιά και το θέατρο βράχων μπροστά σου όλο. Μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν.

και όσοι δεν προλάβατε το Jeff Mills, αλλά θέλετε να πάτε στο θέατρο Βράχων αυτή την Πέμπτη, πάρα φορκούβα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η σημερία, η σήμερα ή η νύχτα σήμερα, ο διαγωνισμός λίγη αύριο, δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο Θέατρο Βράχων. Και ένας άλλος διαγωνισμός λίγη αύριο, διπλές προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Μπείτε στα social media του κόσμου, δείτε τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή, κέρδισε.

Λοιπόν, και το τέλειο που συνέβη σήμερα είναι με τον Τραμπ. Δεν ξέρω αν είδατε, που έδιωξε και τους δημοσιογράφους, έδιωξε τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οπότε έκανε γένεια χωρίς ήχο. Αυτό δεν ξαναγίνει, είναι βουβό. Βουβό το πλάνο, βουβό κινηματογράφος δηλαδή. Charlie Chaplin.

0: 2014, Popular Problems, Leonard Cohen. Ένα άλμπουμ που αγαπώ πολύ, κυρίως για τα φωνητικά, από τρία κορίτσια, back and vocals. Είναι η Charlene Carmon, η Dana Glover και η Donna Delory. Ο Leonard Cohen βεβαίως τραγουδά και η μουσική του δίπλα, κιθάρα, μπάσο, βιολί, πλήκτρα, drums. You got me singing, με κάνεις και τραγουδώ εμένα.
1: You got me singing. Even though the news is bad, you got me singing. The only song I ever had, you got me singing. Ever since the river died, you got me thinking of the places we could hide. You got me singing. Got me thinking.

Osmosis. Yeah, man.

9 Οκτωβρίου, Borderline Festival, έρχεται η Βασίλισσα, Γιασμίν Χαμδάν. Τελευταία τους δουλειά το 2017, Αλτζαμιλάτ. Κυκλοφόρησε άλμπουμ το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, I Remember, I Forget. Και μαζί της ο χρόνια συνεργάτης της, Μαρκ Κολάν, από την μπάντα Nouvelle Vague.

I remember, I forget, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η πιο συχνή μορφή άνοιας, μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα. Γιατί η άνοια αφορά βεβαίως την έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες, στη μνήμη, στο λόγο, στην κρίση, στην προσωπικότητα γενικότερα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς. Και ένας αριθμός που εκτιμάται το 2050 θα φτάσει τους 350.000. Μια νόσο από την οποία πάσχει όλη η οικογένεια. Γιατί αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται και αυτοί σε 400.000 περίπου. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να υπομίζεσαι ένα φορτίο ψυχολογικό, σωματικό, οικονομικό.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται, ο τίτλος του είναι «Βιβλίο του Πόθου», μετάφραση Ιωάννα Βραμίδου, εκδόσεις Ιαννός 2009, εξαντλημένο δυστυχώς, που περιλαμβάνει δεκάδες ποίηματα του Λέωνα Κοέν. Ποίηματα τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1994 και 1999.

Ο Λέοναρντ Κοέν το 1974 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του. Ένα άλμπουμ γεμάτο μαντολίνα, μπάντζο, κιθάρες, βιόλες, κρουστά. Ένα πολύ ωραίο Chelsea Hotel.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ήταν προφήτης. Μπήκε σε ένα καράβι για να πάει στην Νεβή. Και εκεί άρχισε να βουλιάζει το καράβι, γιατί αυτός άλλαξε ρότα και το πλήρωμα τον πέταξε μέσα στη θάλασσα. Ρίξαν κλήρο για να δουν ποιος φταίει για το κακό που πάθανε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τον έριξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος και τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά του κήτους, και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα του κήτος, πλησίασε στεριά, τον έβγαλε από το στόμα του, ο Ιωνάς ευχαρίστησε το Θεό και τον συγχώρησε. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν και βασιλιάς και ιδρυτής της πόλης Ελίκη στην Αχαΐα. Γενάρχης των Ιώνων, γιος του Ξούθου και της συζύγου του Κρέουσας, κόρη της Ερεχθέας, ο πατέρας των Απόλλωνας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, ο Ιων ή Ιωνάς.

Λοιπόν, η Little Sims ξαναχτυπά με ένα EP αυτή τη φορά. Έτσι μας τα κάνει η Little Sims. Μία κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, μας κάνει κάτι drops. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα EP με τίτλο Sugar Girl. Έχει μέσα 4 τραγούδια. Ένα με τον JT, ένα με την Della και ένα με Zero 70 Shake. Ας ακούσουμε το Open Arms.

Τον απολώ τη μάνα μου σε ένα θέατρο των Αθηνών 35 χρόνια πριν, σε μια συναυλία του Θεοδωράκη. Με όλα εκείνα τα υπέροχα τραγούδια είχε αποκοιμηθεί καθισμένη δίπλα μου στο υπαίθριο θέατρο. Είχε φτάσει εκείνη η μέρα από το Μόντρεαλ και η παράσταση είχε αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα και αποκοιμήθηκε ανάμεσα σε μαντολίνα, ανερχόμενες μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια. Ήμουν νέος, δεν είχα ακόμα τα παιδιά μου, δεν ήξερα πόσο μεγάλη μπορούσε να είναι η αγάπη σου. Δεν ήξερα ότι μπορούσες να είσαι τόσο κουρασμένη. Η μάνα μου αποκοιμήθηκε, Leonard Cohen.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την παρέσα για περίπου μία ώρα ακόμα. Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ και συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Εκδηλώσει όλο τον κόσμο. Τοπικές κοινωνίες, πολίτες μιλούν για την ειρήνη. Ημέρα επίσης Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Λέγαμε νωρίτερα. Σαν σήμερα, εκτός από τον Λέοναρντ Κοέν, που γεννιέται το 1934, γεννιέται το 1936 ο Νίκος Πουλατζάς. Ήταν Έλληνας, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1950 ένας αγαπημένος μας Αμερικανός ηθοποιός, Bill Murray.

Δηλαδή, έχετε δει Ghostbusters? Bill Murray. Έχετε δει τη μέρα της μαρμότας? Bill Murray. Βεβαίως, εκεί που πεθάναμε όλοι, ήταν στο Lost in Translation της Σοφία Κόπολα, χαμένη στη μετάφραση. Αυτή η καταπληκτική κομεντή που γυρίστηκε στην Ιαπωνία και του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα του για Όσκαρ. Η φωνή του Bill Murray, να γνωρίζετε, ήταν και η φωνή, είχε δυνατή στη φωνή του στο γάτο Garfield και στις δύο επιτυχημένες ταινίες, και το 2004 και το 2006. Είχε εδώ στη φωνή του έναν ασβό στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων του Wes Anderson, ο απίθανος κύριος Fox. Έγινε στη φωνή του στην Αρκούδα Μπαλού. Και εκτός από πρώτους ρόλους, έπαιξε και δεύτερους ρόλους, δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Μας ακούτε βεβαίως και από το internetcosmosradio.gr. Μας ακούτε, υπάρχει και το rteco.gr και είναι ανεβασμένες όλες οι εκπομπές, podcast, πολλή μουσική. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Τίνι Τόμας, Τίνα Τάρνερ. Καλή ακρόαση.

Θέλω να στείλω άπειρα φιλιά στον Κωνσταντίνο μου και το κορίτσι του τη Μαρίζα που ακούνε. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο Κωνσταντίνος είναι κάνιμπαλ.

Melody Gardot, Currency of Men. Πρόσεξε, μην πάθεις τα ίδια. The same to you. Είναι αυτό που λέει, που σου γυρνάει. Το καλό ή το κακό σου γυρνάει έτσι. Εγώ πάντως σίγουρα θέλω να είμαι ξέχαστη. Το ίδιο και ο Μπάμπης, ο Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο. Είμαστε αξέχαστοι. Καλά, ο κόσμος όλος μας εδώ είναι ξέχαστος. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πολυχρονίου. Δεν ξέρω αν με ακούει. Έκανε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τον Nile Rodgers το Σάββατο. Και μου έκανε και αφιέρωση στον αέρα. Συγκινήθηκα, τον ευχαριστώ πολύ.

Υπάρχει μια ρογμή. Υπάρχει μια ρογμή σε όλα. Από εκεί είναι που μπαίνει μέσα το φως. Η ποίηση είναι απλώς η απόδειξη ότι υπάρχει ζωή. Αν η ζωή σου καίγεται καλά, η ποίηση είναι απλώς η στάχτη. Και αυτό που μου συνέβη δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά το ότι οι ερωτήσεις διαλύθηκαν. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, νομίζω πως ο πεσημιστής περιμένει τη βροχή, ενώ εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο. Leonard Cohen.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen σήμερα, αυτή η εκπομπή. Και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.

ηχογράφησε πίσω στο 1988 σε αυτό το κορυφαίο άλμπουμ που μας μειούσε στο τι θα πει άνδρας. Αυτός ήταν ο Λεονάρντ Κοέν, ο αυτοβιογραφικός που καταρχήν ήθελε να γίνει συγγραφέας, έγραψε τις μουσικές του και τους στίχους του και δημιούργησε εικόνες. Και όποιος ξέρει, ξέρει.

πρόσφατα στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης ή αλλιώς ο κύριος Κασέλ εμφανίζεται στα του οίκου, στον ήχο μας, και η Δήμητρα Κακαουνάκη, εγώ η αφεντιά μου, διαλέγω τις

Φύγαμε με τον Λεωνάρντ που σαν σήμερα θα γεννιόταν σε αυτό το σύμπαν, για να πάμε σε ένα άλλο σύμπαν λίγο πιο θεατράλε. Ο Άρθουρ Έιτς αναλαμβάνει ένα κλασικό. Yeah.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς βρισκόμαστε όπως πάντα στο σωστό μέρος τη λάθος στιγμή. Right place, wrong times. Και εδώ η Etta James συναντιέται πολύ στενά με τον Dr. John στο Chicago Summit, στο live που ηχογραφείται πίσω στο 1982.

εδώ είμαστε. How the girls do it. Σε περίπτωση που ψάχνεις τη συλλογή, το κορίτσι θα μας μοιήσει ακριβώς στο One Monkey Can Stop the Show, το τραγούδι που φτιάχνει πίσω στο χρόνο και περιλαμβάνεται σε αυτή την κορυφαία συλλογή.

Συνεχίζουμε στο παρελθόν και πάμε να συναντήσουμε τον Donny Hathaway, έναν jealous guy που κρύβεται πίσω στο 1972 και υπάρχει και σήμερα παντού.

Mighty Mocambos μαζί με τα σενάρια τους πίσω στο 2022 καταγράφουν τις live στιγμές τους και πολύ καλά κάνουν και ηχογραφούν στην Mocambo Records, τη δική τους εταιρεία. Όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία συμβαίνουν στο Beverly Hills. Ο Axel F εμφανίζεται και αυτός και το live τζαμάρεται εκεί.

θα φύγω και θα ξεφύγω μέσω Μιλάνου, μέσω Calibro 35. Αυτοί ηχογραφούν εκεί και ονειρεύονται Bushwick και Nigeria.

Στις λίστες των ωραιότερων κρύβονται πάντα οι Ezra Collective. Εμείς εδώ βρισκόμαστε με τους Ezra Collective σχεδόν τακτικά στο νότιο Λονδίνο, στη γειτονιά τους. Ηχογραφούν αυτό το άλμπουμ στις μέρες μας, ακριβώς για την ελπίδα, επειδή δεν χάθηκε αυτή. Because of Hope είναι ο τίτλος του άλμπουμ και εκεί μέσα κρύβεται και αυτό εδώ. Only

0: χώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις βόλτες, στις μαγικές μας. Εδώ είμαστε. Οίκος ανοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και εμείς θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε σίγουρα τους Mo Horizons που θέλησαν πολύ να διασκευάσουν αυτό εδώ. Jungle Affair, το είχαν πει.

Οι μπουζουπαγιού πάλι οι Γερμανοί ονειρεύτηκαν τη Βραζιλία, τα βουνά της, ονειρεύτηκαν μια βόλτα εκεί και το ηχογράφησαν πίσω στο χρόνο. Night over Manaus είναι το κομμάτι.

Ντεζή Ουζή. Αυτός πάλι κρύβεται στη Γαλλική Πολυνησία και ποιος ξέρει που θα ταξιδεύει τώρα. Ο Ντεζή Ουζή που έφτιαξε αλλιώς, με έναν τρόπο, αυτή τη γνωστή και μη εξαιρεταία περσόνα.

0: το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις. Εδώ, σε μία από τις λίγες, πίσω στο 1968, ο Archie Bell και οι Drells. Tighten up, παιδιά.
1: Hi everybody, I'm Archie Bell of the Drells of Houston, Texas. We don't only

Ray και Disco Mix και ο Terry Clara συναντάει τους Trinity και τον Joey Gibbs. Don't stop till you get enough. Ονειρευόντουσαν.

Για να φτάσουμε στον σούπερ παραγωγό Ρόμπερτ Κλάσπερ. Έφτιαξε πολλά ωραία τραγούδια. Εδώ αφήνω αυτό το Afro Blue. Έρχεται και η Έρικα Μπαντού. Afro Blue και Ρόμπερτ Κλάσπερ.

ευθύνεται για αυτή την κούμπια λομπίνα, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Νίντια Γκονγκόρα, την οποία έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Τι απέγινε αυτό το κορίτσι?

Ο Καριμπόμπο ξεκίνησε από την Κολομβία, πήρε την Παχούα στο πλάι του και στην Καλέτας Καλέντες Records ηχογράφησε αυτό το Ζουέγκα. Μάριο Ποπιουλάρ ήταν ο τίτλος του άλμπουμ πριν από κάτι χρόνια, όχι και τόσα πολλά.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιπέτεια, για τη διαδρομή, για τα τραγούδια που ακούσαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, αντέχοντας τον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Για και

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6.

92,6.

d'un fruit sauvage.